αρέσει. Και δεν λέω ότι τα πάντα ήταν στρωμένα εδώ με ροδοπέταλα, παιδιά, και όλα βγήκαν τέλεια και πω πω τι δουλειά ήταν αυτή που έκανα που θα σου αρέσει. Και δεν λέω ότι τα πάντα ήταν στρωμένα εδώ με ροδοπέταλα, παιδιά, και όλα βγήκαν τέλεια και πω πω τι δουλειά.

του Μάη 2026 και θα γυρίσουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, στην περίοδο της κατοχής και σε όλα όσα συνέβησαν τότε από τις κατοχικές δυνάμεις αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Κατίνα Χαντζάρα. Είναι μια ηρωίδα της αντίστασης, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην την γνωρίζει, και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή σήμερα, για να μάθουμε ορισμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να μαθαίνουν πραγματικά και να παίρνουν ελπίδα μέσα από τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Κατίνα Χατζάρα γεννήθηκε το 1912 στον οικισμό Μαυροχώρη στη Φλωριάδα Βάλτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, και θέλω να πω ότι για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ήταν μία, ενδεχομένως και η μοναδική γυναίκα η οποία εκτελέστηκε στη ματωμένη Μεγάλη Παρασκευή του Αγρινίου στις 14 Απριλίου του 1944, τότε που οι κατοχικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους εκτέλεσαν 120 αντιστασιακούς στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στην πλατεία Μπέλου όπως λεγόταν τότε, πλατεία Δημοκρατίας όπως λέγεται σήμερα, και αφού είχε προηγηθεί ο απαγχωνισμός των αγωνιστών Σούλου, Σαλάκου και Αναστασιάδη, οδηγήθηκαν 120 αγωνιστές στην εκτέλεσή τους αμέσως μετά. Ανάμεσά τους η Κατίνα Χαντζάρα, η οποία γεννήθηκε Βάγια Ρίγανη ή Ρίγα, Χαντζάρα είναι το όνομα του συζύγου της, γεννήθηκε το 1912 από φτωχή και πολύτεκνη οικογένεια και μικρή έμεινε ορφανή, κάτι που σημαίνει ότι αναγκάστηκε να μεγαλώσει στο ρόλο της μητέρας, εκείνη τα μικρότερα αδέρφια της. Έφυγε από το χωριό σχετικά νωρίς για να μπορέσει να ζήσει, να επιζήσει μάλλον. Πήγε στο Αγρίνιο αναζητώντας εκεί καλύτερες συνθήκες ζωής, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, αλίμονο. Εργάστηκε ως υπηρέτρια σε μια οικογένεια και εκεί άρχισε να βιώνει τη σκληρότητα και τη σκληράδα της κοινωνίας, γιατί εκτός του ότι την είχαν χωρίς μισθό, απλά έμενε εκεί για να τρώει και της δίνονταν πολύ λίγα προνόμια. Δηλαδή ήταν, να το πω τη λέξη που χρησιμοποιούσαν τότε οι αφεντάδες της εποχής, ήταν η παραδουλεύτρα του σπιτιού που έκανε τα πάντα μέσα στο 24ωρο και δεν είχε σχεδόν καμία απολαβή ψυχική και οικονομική. Δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν ενηλικιώθηκε, δεν είχε καμία οικογενειακή στήριξη, ήταν αυτή το στήριγμα της οικογένειας, δεν είχε κανένα εφόδιο επαγγελματικό και αναγκάστηκε για να ζήσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη στους τότε οίκους ανοχής της πόλης του Αγρινίου. Ήταν δύσκολη περίοδο και οι γυναίκες που αναγκάζονταν να εργαστούν ως εκδιδόμενες είχαν έναν μικρό βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας σε σύγκριση με άλλες γυναίκες που περίμεναν το πώς θα τους φροντίσουν οι σύζυγοί τους. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, για μια άλλη κοινωνία και άλλα δεδομένα, έτσι. Και παρότι η θέση αυτών των γυναικών των εκδιδομένων ήταν υποτιμημένη από την τότε κοινωνία, μπορούσε με τις οικονομικές δυνατότητες που είχε και διέθετε λόγω του επαγγέλματος να παίρνει μία ανάσα, ίσως και λίγο καλύτερα από κάποιους άλλους εργαζόμενους. Η οίκη ανοχή τότε, στην περίοδο αυτή, στο Αγρίνιο λειτουργούσαν μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια, γιατί θα πούμε μια ιστορία που είναι συγκλονιστική για το πώς αυτή η γυναίκα βγήκε στην αντίσταση, πολέμησε, βοήθησε φτωχό κόσμο με συσίτια, έδωσε μάχες, την κατήγγυλαν, την ρουφιάνεψαν, τη συνέλαβαν, τη βασάνισαν, τη χτύπησαν, τη στοχοποίησαν και στο τέλος την εκτέλεσαν. Έχουμε επενδύσει την εκπομπή με τραγούδια του Μίκη Θεοδωρίδη.

Ράκι πολλά, αλλά με ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Όλα τα τραγούδια είναι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένα. Και ξεκινάμε φυσικά με την Ρωμιοσύνη, την ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη.

Πριν μπουν οι κατοχικές δυνάμεις το 1939, πραγματικά μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη σε οικονομικό πλαίσιο για όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για την περιφέρεια, η Κατίνα Χαντζάρα καταφέρνει, και ενώ είναι 27 ετών, μέσα από τη δουλειά της ως ιερόδουλη, το επαναλαμβάνω, να αγοράσει ένα μικρό σπίτι στο κέντρο της πόλης. Το σπίτι βρίσκεται στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και το λέμε αυτό γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κρατηθεί με σεβασμό για την ιστορία της αγωνίστριας, και μάλιστα ομάδες κοινωνικής δράσης στην επέτειο της εκτέλεσής της πηγαίνουν εκεί και θυμίζουν και στα νέα παιδιά ποια ήταν η Κατίνα Χαντζάρα. Και βέβαια, μιας και μιλήσαμε για νέα παιδιά, σας υπόσχομαι ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα, και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό πραγματικά, θα σας διαβάσω γράμματα που έχουν γράψει μαθητές και μαθήτριες του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου. Το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, απευθυνόμενα αυτά τα γράμματα στην ίδια την Κατίνα Χατζάρα. Συνεχίζω. Εγκαταλείπει την δουλειά της, έχοντας πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα σπιτικό, και ερωτεύεται έναν ιδιωτικό υπάλληλο μέσα στην περίοδο της κατοχής, τον Θανάση Χαντζάρα, ο οποίος είναι κομμουνιστής, εργάτης, και παρότι ήταν από μια λαϊκή οικογένεια και πλέον η Κατίνα Χαντζάρα είχε και την οικονομική άνεση κάπως να σταθεί στα πόδια της, και ενώ της έλεγαν όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι, μην τον παντρεύεσαι αυτόν, είναι κυνηγημένος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, θα δεινοπαθήσεις, τον ερωτεύεται και εκείνη, αντιδρά σε όλο αυτό το αυτό που ακουγόταν ότι θα την υποβιβάσει κοινωνικά και οικονομικά η παρουσία του, αλλά και ο ίδιος, ο οποίος του λέγανε ότι κοίτα να δεις, εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία εκδιδόταν μέχρι πρότινος, τι θα γίνει τώρα, ερωτεύτηκες αυτή τη γυναίκα και ότι θα σε πάρει μπάλα. Δηλαδή υπήρχε και από τις δύο πλευρές, από τον κοινωνικό περίγυρο και των δύο πλευρών, μια μεγάλη αντίρρηση για αυτό το γάμο. Παντρεύονται, ερωτεύονται ο Θανάσης Χατζάρας και η Βάγια Ρίγανη, η οποία παίρνει και το όνομα του συζύγου της και πλέον λέγεται Κατίνα Χαντζάρα. Μαζί στο σπίτι που έμεινε με τον σύντροφό της μένει και η μητέρα του, η οποία είναι τυφλή, η μητέρα του συζύγου, έτσι. Και η Κατίνα όχι μόνο τη λατρεύει και την αγαπάει σαν μητέρα, τη φροντίζει με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή καθημερινά. Πραγματικά, σαν μάνα της και κάτι παραπάνω. Το ζευγάρι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, αλλά υιοθετεί ένα κορίτσι 12 ετών, τη Λούλα Τσιρόνη, την οποία και μεγαλώνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα. Έτσι, όταν εκτελέστηκε η Κατίνα Χαντζάρα, τότε τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944, το σπίτι το οποίο είχε αγοράσει η ίδια με τις θυσίες της, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα θυσία, γι' αυτό το λόγο το έκανε, μένει στον σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια της κατοχής η Κατίνα Χαντζάρα βγαίνει στην αντίσταση. Εντάσσεται στο ΕΑΜ Ελλάς και δραστηριοποιείται ειδικότερα στην Εθνική Αλληλεγγύη, που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ιδρυθεί από το ΚΚΕ για να προσφέρει κυρίως συσίτια και βοήθεια σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, και πιστέψτε με, η ιστορία το λέει η ίδια, ήταν πάρα πολύ. Η δράση της είναι συγκλονιστική. Γιατί η έλλειψη τροφίμων οδηγεί σε ζεοκλοπή, σε έλλειψη ζώων, και είναι κάτι το οποίο γίνεται οργανωμένα, η κλοπή των ζώων, από τους μαυραγωρίτες, οι οποίοι στερούν και το μισό ζωντανό, που λέει ο λόγος, που είχε ένας φτωχός πολίτης εκεί, το κλέβουν και μετά το πολλούν με διάφορους τρόπους. Αυτό που κάνει τώρα η Κατίνα Χαντζάρα είναι να μαζεύει ρούχα με κάθε τρόπο, παπούτσια, φαγητό, και να τα στηβάζει στο σπίτι της εκεί,
έτσι, στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και στη συνέχεια να κάνει τη διαμονή, τη διανομή, συγγνώμη, είπα σπίτι και μου ήρθε η λέξη διαμονή, τη διανομή στους φτωχούς και άπειρους και στους δεινοπαθούντες. Δεν είναι μόνο μία φορά αυτό που το κάνει, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η αγωνιστική της δράση έχει μία συνέπεια και μία πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη και πάθος για αυτό που κάνει, για την αλληλοβοήθεια. Παίζει σημαντικό ρόλο λοιπόν στα μέτωπα της αντίστασης, όχι μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία να δίνει ό,τι έχει και ό,τι μπορεί να μαζέψει στους στοχούς, αλλά και σε επίπεδο συνεννόησης με τις ομάδες της αντίστασης που ήδη είχαν δημιουργηθεί. Έτσι το Σεπτέμβριο του 1943 οι Γερμανοτσολιάδες, μετά από καταγγελίες και ρουφιανέματα, την συλλαμβάνουν και με την κατηγορία ότι είχε συμμετοχή στην απαλωτρίωση οπλισμού αλλά και αλόγων από τους Ιταλούς φασίστες, την κατηγορούν, την καταδικάζουν και την βασανίζουν κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Φυλακίζεται, αλλά αυτό δεν την πτωεί. Συνεχίζεται η μάχη της και μάλιστα είναι ακόμα πιο δυναμική η συμμετοχή της σε δράσεις, σε κοινωνικές εξεγέρσεις, με ό,τι επίπεδο και αν είχαν αυτές τότε, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Γρηγόρης Μυθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης, ήσουν καλός και ήσουν γλυκός.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε, γιατί η προσφορά της Κατίνας Χαντζάρα, το όνομα Κατίνα προέκυψε στην πορεία, έτσι, όταν σταμάτησε να εκδίδεται και ερωτεύτηκε το σύζυγό της, άλλαξε και το όνομά της, για να ρίξει έτσι ένα πέπλο τέλους πίσω στο παρελθόν, το οποίο δεν είχε ίδια καταδικάσει, γιατί ήξερε ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καταφέρει να ζήσει. Μην ξεχνάμε ότι βίωσε πολλές μορφές καταπίεσης. Ήταν από μια φτωχή οικογένεια, έμεινε ορφανή πολύ μικρή, αναγκάστηκε να μεγαλώσει με χίλιες δυο θυσίες τα αδέρφια της, μετά ως υπηρέτρια την κακομεταχειρίζονταν και της μεταφέρονταν στην καθημερινότητα βρύσιες, ξύλο. Προφανώς εκείνες τις περιόδους ήταν κάτι το συνηθισμένο, έτσι. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάστηκε από τα μικράτα της να ζήσει στο περιθώριο και να αγωνιστεί απέναντι σε αυτό το περιθώριο, και μέσα από τη δουλειά που έκανε και της έδωσε τη δύναμη να πατήσει γερά στα πόδια της και μετά να ζήσει όσο έζησε τη ζωή με αξιοπρέπεια. Και αξιοπρέπεια σημαίνει και το κομμάτι του αγώνα που έδωσε, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και να πούμε ότι όταν απελευθερώθηκε μετά την πρώτη σύλληψή της από τους Γερμανοτσολιάδες το Σεπτέμβριο του 1943, δεν την απελευθέρωσαν γιατί είχαν καλή ψυχή και είπαν «Αχ, η καημένη η κοπέλα, τι θα γίνει, ας την αφήσουμε ελεύθερη», αλλά την απελευθέρωσαν με στόχο την παρακολούθησή της για να μπορέσουν να εντοπίσουν στην πορεία και άλλους συναγωνιστές της. Και έτσι, στα τέλη του Μάρτη του 1944, γίνεται η δεύτερη σύλληψή της, που ήταν και η τελευταία, και οδηγείται στις φυλακές της Αγίας Τριάδος. Τέλη Μαρτίου, μιλάμε τώρα λίγο πριν από το Πάσχα. Το Πάσχα είναι στις 16 Απριλίου εκείνη τη χρονιά του 1944, και τη Μεγάλη Παρασκευή οδηγείται μαζί με άλλους 119 αγωνιστές στο εκτελεστικό απόσπασμα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο για την Κατίνα Χαντζάρα, μια εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από τη φιλόλογο και συγγραφέα Ειρήνη Τριανταφύλου. Μέσα από το βιβλίο αυτό ξεπηδάνε μεγάλες στιγμές της εθνικής αντίστασης, άγνωστες σε πολλούς, γιατί έχει γίνει μια έρευνα η οποία έγινε σε βάθος, με αρχεία, με ντοκουμέντα, με προφορικές αλλά και γραπτές μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώρισαν, και αναδεικνύεται μέσα από αυτό και η φρίκη των εγκλημάτων των Γερμανών και των συνεργατών τους. Η ίδια συγγραφέας αποκαλεί το έργο «Δοκιμή ιστορικής βιογραφίας με προφορικές μαρτυρίες», και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα μαρτυρίας από τον Ευάγγελο Παπαστεργίου προς την Κωνσταντίνα Μπάδα. Η Κατίνα ήταν ντόμπρα γυναίκα, όμορφη, με ωραία χαρακτηριστικά. Ερχόταν και στο σπίτι μας και πριν. Μόνο αυτές τις δύο γυναίκες, την Κατίνα Χαντζάρα και την Αργυρό Μουντζούρη Παπαστεργίου, τις είχαν παράμερα σε ένα καμαράκι. Πήγαινα κάθε μέρα φαγητό στη μάνα μου. Υπήρχε και για τη Χαντζάρα κάποιες φορές. Το μοιραζόντουσαν. Τη Χαντζάρα την έβλεπα. Μου μιλούσε έτσι μέσα από τα κάγκελα. Είχα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν την επισκέπτονταν κανένας. Της πήγαινε φαγητό ο Μπαρλίγκας. Την τελευταία μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, πήγα να πάω φαγητό. Υπήρχε αναστάτωση. Η Κατίνα πολύ ανήσυχη. Φοβόταν. Κείνη τη μέρα μου έδωσε το τσίγκινο πιάτο της και το δαχτυλίδι της για να το δώσω στον άντρα της. Είχε ένστικτο ότι θα την εκτελέσουν. Ακολουθεί μια μαρτυρία από τον Νικόλα Κανή, που ήταν συγκρατούμενός της. Η μία ήταν η Κατίνα Χατζάρα, παντρεμένη με το Θανάση Χατζάρα, που έμενε στην Οδό Βλαχοπούλου, κάπου κοντά στο σπίτι του Πέρου. Η Κατίνα ήταν οργανωμένη στο ΕΑΜ. Ήταν η μόνη που εκτελέστηκε, θα πω στη συνέχεια. Ανάμεσα στους μελοθανάτους ήταν και η Κατίνα Χατζάρα, που σας είπα. Πήγε και στάθηκε χώρια από τους άλλους. Φαινόταν ψύχρεμη στην αρχή και ήταν αμίλητη. Όπως τους πήγαιναν όμως για εκτέλεση, στη στροφή έπεσε κάτω στη γη. Φαίνεται πως λιποθύμησε. Τότε ένας την πιάνει από τα κότσια του ενός ποδιού και την έσερνε μέχρι τη γωνία του κτηρίου. Ήταν μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σβάρνιζαν το κορμί της
Κάτω το χώμα ήταν βρεγμένο από την ψυχάλα. Γρηγόρης Μυθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης, αυτά τα δέντρα.

Στο βιβλίο της Ειρήνης Τριανταφύλου που έγινε με μεγάλη έρευνα και θα δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα, μεταφέρει την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ψυχούλα, ανατρεπτικό στοιχείο, ασυμβίβαστη. Είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται από τις μαρτυρίες για την Κατίνα Χαντζάρα. Η ίδια συγγραφέας λέει: «Η Κατίνα Χαντζάρα υπήρξε ένα πρόσωπο που περιπλανιόταν στις μνήμες της γειτονιάς όπου μεγάλωσα. Ωστόσο, για πρώτη φορά πρόφερα καθαρά το όνομά της το 2006, όταν υπηρετούσα ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου». Συγγνώμη παιδιά για την φωνή που σπάει καμιά φορά. Το έχω αυτό, συγκινούμε. Συγκινούμε γιατί πιάνουν ένα κομμάτι ιστορίας και προσπαθούν να μας το μεταδώσουν, να μας το μεταφέρουν, να μάθουμε το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Τότε λοιπόν, ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου, η Ειρήνη Τριανταφύλου συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως συντονίστρια, όπως ήταν η Ειρήνη Τριανταφύλου, λέει ότι αναλάβαμε το θέμα Ετωλοακαρνανία, η συμμετοχή της γυναίκας του Αγρινίου στην Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1940-1944. Σε όλη την έρευνα, το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα το συναντούσαμε ελάχιστες φορές. Μετά την ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος, αποφάσισα να συνεχίσω μόνη μου, λέει η συγγραφέας, την αναζήτηση αυτής της γυναίκας, γιατί η αντιφατικότητα των στοιχείων που τη χαρακτήριζαν ήταν πρόκληση για μένα. Από τη μία η πλευρά ήταν η ηρωίδα που είχε ουσιαστικό ρόλο και ισχυρή δράση στην Εθνική Αντίσταση, από την άλλη η γυναίκα αυτή έζησε στην πρώιμη νεότητά της έναν αντισυμβατικό τρόπο ζωής, γεγονός που την οδήγησε στο κοινωνικό περιθώριο σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα και τα ηθικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Να πούμε ότι το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα έχει δοθεί σε έναν μικρό δρόμο κάπου στην νέα περιοχή του Αγίου, της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο, και αυτό το κομμάτι πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν και ως ένα νέο κομμάτι περιθωριοποίησης, γιατί θα μπορούσε το όνομα αυτής της ηρωίδας να είχε δοθεί σε έναν κεντρικό δρόμο για να μαθαίνει πολύ εύκολα και η επόμενη γενιά για το ποια πραγματικά ήταν. Κουβέντα με ένα λουλούδι τώρα του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία.

14 Απριλίου 1944, Μεγάλη Παρασκευή, οι Γερμανοί επιλέγουν αυτή την ημέρα της Χριστιανοσύνης, μια ημέρα θλίψης για τον κόσμο, στο Αγρίνιο και παντού στην Ελλάδα, για να εκτελέσουν 120 αγωνιστές. Να πούμε ότι 5 μέρες νωρίτερα, στις 9 του Απρίλη του 1944, η αντάρτικη ομάδα του Ελλάς είχε στήσει ενέδρα στην περιοχή της Ταμνάς, λίγο έξω από το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Από εκεί περνούσε η αμαξοστοιχεία, η οποία εξυπηρετούσε τον ανεφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων. Ανατινάζουν το τρένο, είναι ιστορική αυτή η ενέργεια, έτσι, και καταφέρουν οι αντάρτες να εξουδετερώσουν τον οπλισμό και να πάρουν προμήθειες που μετέφεραν μαζί τους οι Ναζί. Σκοτώνουν τότε δεκάδες Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ένας σταγματάρχης των SS. Και βέβαια η γερμανική διοίκηση αμέσως βγάζει την εξής ανακοίνωση. Την 9η Απριλίου 1944, ο εκ Μεσολογγίου προς Αγρίνιον κατευθυνόμενος σιδηροδρομικός σειρμός υπέστη βορείως της Ταμνάς επίθεση κομμουνιστικών συμμοριών και επυρπολήθη. Οι Γερμανοί στρατιώτε και συνταξιδεύοντες Έλληνες πολίτε εφωνεύθησαν ή τραυματίστησαν. Τραυματισμένοι Γερμανοί στρατιώτε εφωνεύθησαν ή υπήχθησαν ανάνδρος. Ως αντίπεινα των υπούλων τούτων πράξεων, έτινες πλήττουν αφενός των γερμανικών στρατών και αφετέρου τους ειρηνικούς κατοίκους, ελήφθησαν και εξετελέστησαν τα κάτωθη μέτρα. Πρώτον, σήμερον, 120 κομμουνιστές εκ χωρίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και Πανετολίου, ήτινες ως διεπιστώθη έλαβον μέρος εμέσως ή αμέσως εις την εν λόγω πράξην, ετυφεκίστησαν ή απειχονίστησαν εν Αγρινίο. Δεύτερον, εις Ταμνάν και Πανετόλιον ορισμένος αριθμός οικειών, εις τας οποίας είχον διαμείνει συμμορείται ή ανεβρέθησαν εν αυτές όπλα και πυρομαχικά, κατεστράφει. 10 χωρία εξών προήρχοντο οι ληστέ, ή τα οποία κινείται κατά μήκος της ιδιωτικής γραμμής υποχρεώθησαν εις την καταβολή μεγάλης χρηματικής ποινής. Εις περίπτωση είναι επαναλήψεως όλα τα χωρία άτινα κινείται παρά την σιδηροδρομική γραμμή, ως και εκείνα όν οι κάτοικοι λαμβάνουν μέρος εις αποπείρας θα καταστραφούν και οι άνω των 16 ετών αρένες κάτοικοι αυτών θα υποβληθούν εις αντίπεινα. 14 Απριλίου 1944 ο στρατιωτικός διοικητής των γερμανικών μονάδων Υπήρου και Ακαρνανίας. Και έρχεται η στιγμή της εκτέλεσης. Επικεφαλής ήταν ο ταγματασφαλίτης Γεώργιος Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ένας πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού, 48 ετών, που συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Με το που έγινε η επίθεση των Λασιτών στο τρένο, βγήκαν διάφορες φήμες, κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα υπάρχουν αντίπεινα. Έτσι, άλλωστε είχαν μάθει ότι συνέβαιναν παρόμοια γεγονότα και σε άλλες περιοχές. Οι ταγματασφαλίτες της περιοχής, οι οποίοι κυρίως προέρχονταν από την Πάτρα, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί προς τον κόσμο. Τη Μεγάλη Πέμπτη όμως κυκλοφορούν νέες φήμες ότι ανοίγονται λάκι σε ένα χωράφι της περιοχής, με στάχια, έτσι. Και διαδίδονται τα νέα. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς θα συμβεί. Στείνονται οι πρώτες αγχώνες, έτσι, γιατί πολλοί επαγχωνίστησαν και άλλοι εκτελέστηκαν, έτσι. Και δίνεται το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής το σήμα για να αρχίσουν οι εκτελέσεις με τον Γερμανό που είχαν επικεφαλής τότε το λοχεία Καρλ Βέρνερ, εισβάλλουν στις φυλακές του Αγρινίου όπου κρατούνταν κομμουνιστές και φωνάζουν τα ονόματα τριών, του 22χρονου Παναγιώτη Σούλου, του 52χρονου Αβραάμ Αναστασιάδη και του 23χρονου Χρήστου Σαλάκου. Χωρίς να δοθεί κάποια περαιτέρω εξήγηση, οδηγούνται στην κεντρική πλατεία της πόλης, που λέγεται σήμερα Πλατεία Δημοκρατίας, και τους οδηγούν προς την Αγχώνη, έτσι. Ο Σαλάκος πριν από τον εκτελέσουν, λένε οι μαρτυρίες της εποχής, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, διακρίνει μέσα από το σκοτάδι ότι, γιατί ακόμα δεν έχει ξημερώσει καν, έτσι, ότι επικεφαλής των ταγματασφαλιτών είναι ο ανθιπολοχαγός Γεωργόπουλος.
και γυρνάει και του λέει πριν του φορέσουν την κουκούλα, θα εκδικηθεί για μένα ο λαός του Αγρινίου, ζήτω το ΕΑΜ. Ο Γεωργόπουλος απαντά με ένα στεγνό σκάσε παλιοκάθαρμα και κλωτσά ο ίδιος το σκαμνί πάνω στο οποίο στεκόταν ο 23χρονος, ουσιαστικά τραβώντας το σκαμνί και εκτελώντας τον αγωνιστή. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Τώρα έχω χάσει την σειρά. Νομίζω είναι του Νίκου Ξυλούρη, ναι. Σε μια δημιουργία του Χρήστου Λεοντή, αυτά τα κόκκινα σημάδια.

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Γράφει ο Γιάννης Δρίτσος. Κι ήταν τα γρήνει ολάκερο ένας επιτάφιος, μ' όλα του τα κεριά σβησμένα. Κι αντί καμπάνες από τον όρθρο ως το σπερνό, ντουφεκές ακούγονταν. Κι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάριδες του ανέμου και έφευγαν πάνω από το χρόνο. Όταν υποχώρησαν οι Γερμανοί, ο Τολιόπουλος παρέδωσε την πόλη και έφυγε σαν κύριος. Ο ίδιος σε μια αναφορά του την 1η Οκτώβρη του 1944 γράφει: «Η κυβέρνηση διέταξε την προσωρινή απόλυση, άμα και την εναντίον εκάστου απαγγελίαν κατηγορίας ως δοσιλόγων. Επικολούθησε διεξαγωγή ανακρίσεων βάσει των καταγγελιών εκ μέρους των ελασιτών, οπότε και αφέθημεν ελεύθερη περί τα αρχάς Απριλίου του 1945. Το Λιόπουλο συνέχισε κανονικά την επαγγελματική του πορεία και καριέρα στον ελληνικό στρατό και το 1949 προήχθη στον βαθμό του συνταγματάρχη. Πέθανε το 1962 χωρίς να έχει λογοδοτήσει ποτέ για τις πράξεις του. Τα ονόματα των 120 ηρώων του Αγρινίου: Αγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αναστασίου Χρήστος, Αναστασιάδης Αβραάμ, Αντωνόπουλος Γεράσιμος, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βλάχας Αλέκος, Βλάχος Δημήτρης, Βίτσας Γιάννης, Γράψας Βασίλης, Γιάνγκας Σπύρος, Γιφτομίτσος Γιώργος, Δανίας Γεώργιος, Διαμαντής Γεώργιος, Ζήκας Κωνσταντίνος, Ζήκας Μιχάλης, Ζήκας Βασίλειος, Καρέλαιος Θεόδωρος, Κούρτης Βαγγέλης, Κατσαρός Καραγιάννης Γιώργος, Καρφής Γιώργος, Κασαγιάννης Πάνος, Κολοβός Χαράλαμπος, Καλήμαχος Σωτήρης, Καταπόδης Κώστας, Κυριλής Χρήστος, Κοκορόμπας Γιώργος, Καβιούλας Γιάννης, Καλυβιώτης Κωνσταντίνος, Κίτσος Χρήστος, Κουκουμέλας Βασίλης, Κατσάμπελος Νικόλαος, Κουρούπης Αντώνιος, Μαριόλης Βασίλης, Μπέλος Δημήτρης, Μπλίτσας Κωνσταντίνος, Μιχαλόπουλος Δήμος, Μπαρτζόκα Σταύρος, Νικολάου Χρήστος, Νιάφας Απόστολος, Ντελής Αλέξανδρος, Ντελής Ιωάννης, Ντελής Χρήστος, Παπαπάνου Γεώργιος, Παπανίκος Γιάννης, Παπακοσταντής Χρήστος, Παπαδήμος Σταύρος, Παπευθυμίου Ανδρέας, Πάνης Γεώργιος, Πάνης Ευάγγελος, Παπάς Δημήτριος, Παπάς Διονύσιος, Παπάς Ιωάννης. Εδώ βλέπουμε ότι ξεκλειρίζονται ολόκληρες οικογένειες, έτσι. Πέπας Χαράλαμπος, Σαλάκος Χρήστος, Σβόλης Χρήστος, Σισμάνης Φώτης, Σταυρόπουλος Σπύρος, Σκιαδάς Κώστας, Σκαρλάτος Γιάννης, Σούλος Παναγιώτης, Σοπικιώτης Βασίλης, Σοπικιώτης Νικηφόρος, Σοπικιώτης Χαράλαμπος, Τσικώνης Γεράσιμος, Τζαμίλης Αντώνης, Τσίρκας Γιάννης, Τσιτσόνης Σταμούλης, Ταμπάκης Κωνσταντίνος, Τσίπης Βασίλης, Τζίμας Γιώργος, Τζίμας Σπύρος, Τσούτσης Δημήτριος, Τσούτσης Μιλτιάδης, Τσούτσης Μιχάλης, Τσούτσης Χαράλαμπος, Χαραλαμπίδης Παρασκευάς, Χατζάρα Κατίνα, Χατζηλευθερού Νικόλαος, Χριστάκης Γεώργιος, Χρήστου Αριστίδης, Χολέβας Γεώργιος. Αθάνατοι.

Σας διαβάζω αποσπάσματα από γράμματα που έγραψαν οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου προς την Κατίνα Χατζάρα. Δεν μπορώ παρά να είμαι συγκλονισμένος όταν έμαθα ότι σε συνέλαβαν και σε μετέφεραν στις άθλιες φυλακές της Αγίας Τριάδας και πως ήσουν η μόνη εκτελεστήσα γυναίκα στα 120 θύματα της ματωμένης εκείνης Μεγάλης Παρασκευής. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για τον υπεράνθρωπο αγώνα σου για την πατρίδα. Θα μείνει στην τοπική ιστορία του Αγρινίου ως μια γυναίκα με ιερές, ηθικές και πνευματικές αξίες, η οποία δεν δίστασε να δώσει τη ζωή της για την πατρίδα. Θανάσης Τσακαρδάνος. Στις 14 Απριλίου του 1944, με την κατηγορία για προδοσία στους Γερμανούς, κρίνεστε ένοχοι για εκτέλεση μαζί με άλλους 119 αγρινιώτες. Την τραγική μέρα της εκτέλεσης, ακόμη και ο καιρός ήταν στενάχωρος και βροχερός. Η καρδιά σας δεν το αντέχει και στον τόπο εκείνο λιποθυμάται. Οι Γερμανοί ψυχροί εκτελεστές, χωρίς συναισθήματα, σας έρνουν χωρίς έλεος μέσα στις λάσπες, σαν ένα άψυχο σακί στον τόπο της εκτέλεσης. Εκεί εκτελείστε χωρίς κανένα έλεος, ούτε τύψεις από τους στρατιώτες. Μείνατε γνωστοί ως μία από τις λίγες γυναίκες που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα. Μετά από όλα όσα έχετε κάνει, σας θαυμάζουμε και σας τιμούμε. Παναγιώτης Μακρινιώτης. Εκείνη τη μέρα μπορεί να χάσατε τη μάχη, όμως στην καρδιά όλων μας μείνατε σαν ήρωες. Γυναίκες σαν εσένα πρέπει να έχουν μια τιμητική και μοναδική θέση στην ιστορία μας. Γυναίκες που δεν φοβήθηκαν το θάνατο και πολέμησαν σκληρά για την ελευθερία όλων μας. Αγγέλα Κουτσομπίνα. Αξιότιμη κυρία Χατζάρα, μπορεί η ιστορία σας να μην είχε το καλύτερο τέλος, αλλά με τη συμβολή σας αυτή στον αντιστασιακό αγώνα μας, μας υπενθυμίζετε πως όσο τιμάμε τη γενναιότητα των ανδρών, τόσο και περισσότερο πρέπει να τιμάμε γυναίκες σαν και εσάς που επιδείξατε σιωπηλά τέτοια αποφασιστικότητα, τόλμη και θάρρος. Με αμέριστο σεβασμό, ο μαθητής Ευάγγελος Γεώργιος Κυλάφης. Αγαπητή Κατίνα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 9 χρόνια που ζω στο Αγρίνιο δεν είχα ακούσει τίποτα ποτέ για σένα. Σήμερα όμως το μάθημα της ιστορίας, έμαθα κάποια πράγματα για τη ζωή σου, οριακά ντράπηκα που δεν γνώρισε ούτε το όνομά σου, πόσο μάλλον το σπουδαίο αγώνα σου. Ένιωσα τόση συγκίνηση και περηφάνεια που κατοικώ στην ίδια πόλη με μια τόσο σημαντική γυναίκα όπως εσύ. Η αλήθεια είναι πως παραξενεύτηκε, καθώς μέσα στους τόσους αγωνιστές που εκτελέστηκαν με τέτοιο τρόπο υπήρχε μόνο μια γυναίκα. Μάθαμε πως η οικογένειά σου δεν ήταν ευκατάστατη και πως χάσατε τους γονείς σας σε νεαρή ηλικία, όπως αυτό δεν σταμάτησε. Δεν σε σταμάτησε καθόλου και αυτό το θαυμάζω πολύ. Με βαθύ σεβασμό, Καλλιρόη Μπιτσικόκου. Και τελευταίο, αγαπητή Κατίνα Χαντζάρα, σήμερα στο σχολείο ως εορταστική περίοδος για το θρυλικό όχι του 1940 απέναντι στο γερμανό-ιταλικό ζυγό, είχαμε την τιμή να πάρουμε μια γεύση από το βίο σου. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία σου φυλασσόταν βαθιά στα σωθικά της πόλης μας, αφήνοντας χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην τοπική ιστορία της. Η μνήμη της ζωής σου αλλά και του ηρωικού σου αγώνα μπορεί να πω πως με συγκίνησε ιδιαίτερα, παραμένοντας ανεξίτηλη στην καρδιά και την ψυχή όλων μας. Με βαθύ σεβασμό και δέος, Καραθάνου Ευτυχία. Κλείνουμε εδώ το αφιέρωμα για την Κατίνα Χατζάρα. Ελπίζω να γίναμε λίγο περισσότερο σοφοί σήμερα με αυτά που μάθαμε. Έτσι σοφοί δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά λίγο περισσότερο να μαθαίνουμε πράγματα και να ξέρουμε το κομμάτι αυτό της ιστορίας μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με Μίκη Θεοδωράκη, «Μέρα Μαγιού μου μίσεψε».

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα μας ακούτε εν κοινή ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφωνών της ΕΡΤ. Μας ακούτε από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece. Εντός Ελλάδας όλα αυτά, αλλά μας ακούτε και μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Airflix, ζωντανά σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@air.gr, στο Facebook και στο Instagram η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, αλλά και στο Viber και στο WhatsApp, όπου μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα, στον αριθμό, στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο, η Φούλιζα Βιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Siembra, σπήρε στα ισπανικά, του Ρουμπέν Μπλάδες, ένας μουσικός από τον Παναμά, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μουσικός αλλά και πολιτικός και ακτιβιστής, και έτσι φέρνει κοντά όλη αυτή την εικόνα του Λατινοαμερικάνου που, πολιτικού, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος ο Ρουμπέν Μπλάδες και το τραγούδι το Siembra, για όσα λέει. Να σπείρουμε, μας παρακινεί να σπείρουμε πίστη, ελπίδα, αλληλεγγύη για ένα καλύτερο κόσμο. Και αυτά ήταν και τα ιδεώδη του Ρουμπέν Μπλάδες όταν ο ίδιος υπήρξε υποψήφιος πρόεδρος της χώρας του, του Παναμά. Το μακρινό βέβαια τώρα πια 1994, κατάφερε την τρίτη θέση, δεν έγινε τελικά πρόεδρος του Παναμά αυτός ο πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχε γίνει έτσι. Λοιπόν, είναι εισαγωγικό όλο αυτό γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, ο οποίος είναι συγγραφέας, ποιητής και ιστοριογράφος. Θα μιλήσουμε για το μυθιστόρημά του «Η θάλασσα που μου χάρισες», που εκδόθηκε στα ελληνικά πριν από πολύ λίγο καιρό. Θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο με τη μεταφράστρια του, την Άννα Παπα-Νικολάου, τη γνωστή και αγαπημένη Άννα Παπα-Νικολάου, μια πάρα πολύ καλή μεταφράστρια στον χώρο της ισπανόφωνης λογοτεχνίας στα ελληνικά. Και η αφορμή λοιπόν ήταν ότι και ο Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες είναι πολιτικός. Είναι πολιτικός και συγγραφέας. Έχουν ένα μοναδικό τρόπο οι Λατινοαμερικάνοι να αντιλαμβάνονται τη λογοτεχνία, την τέχνη, σαν κάτι πολύ συνυφασμένο με άλλες έτσι πτυχές της ζωής μας, όπως η πολιτική, που τελικά, άμα το σκεφτούμε και λίγο βαθιά, όλα είναι και πολιτικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και για άλλα βιβλία που έχει μεταφράσει η Νάνα και για άλλα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από ισπανόφωνη λογοτεχνία πάντα, θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε την Άννα Παπα-Νικολάου, τη μεταφράστρια του βιβλίου του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες «Η θάλασσα».

που μου χάρισες, που μεταφράστηκε πρόσφατα και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Τόπος. Να πούμε δύο κουβέντες πριν τη συναντήσουμε. Είναι ένα Παπα-Νικολάου, είναι διακεκριμένη Ελληνίδα μεταφράστρια. Είναι γνωστή για το σπουδαίο έργο της, γιατί έχει μεταφράσει πολύ σημαντικά έργα ισπανόφωνη ζωοτεχνία στα ελληνικά. Ήταν χρόνια στην πολιτιστική διαχείριση του Ινστιτούτου Θερμάντες της Αθήνας. Έχει πάρει πρόσφατα σύνταξη και έχει αφιερωθεί περισσότερο στη μετάφραση. Εκτός από τη θάλασσα που μου χάρηκες, από τις εκδόσεις Τόπος, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, πρόσφατα κυκλοφόρησαν άλλα δύο βιβλία που έχει μεταφράσει εκείνη. Πρόκειται για το Εμείς του Μανουέλ Βίλας. Και για το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Αριάγα, του Γκιγέρμο Αριάγα, αυτού του σημαντικότατου μεξικανού σεναριογράφου και λογοτεχνικού και μυθιστοριογράφου. Λοιπόν, ένα τραγούδι και συναντάμε την Νάνα Παπα-Νικολάου.

0: Και καλωσορίζουμε την μεταφράστρια του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, «Η θάλασσα που μου χάρισες», Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, την Άννα Παπανικολάου εδώ στο αποτύπωμα με ένα τραγούδι από, από ένα μελοποιημένο, από ένα βενεζολάνο ποιητή, τον Άντρες Ελόι Μπλάνκο, «Αγχελίτες Νέγρος», ακριβώς γιατί θα πάμε λίγο στη Βενεζουέλα, έτσι δεν είναι, Νάννα? Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, είναι ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται εκεί, η πλοκή του είναι στη Βενεζουέλα και ο συγγραφέας είναι επίσης από τη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για τον συγγραφέα. Εγώ εισαγωγικά είπα ότι είναι και πολιτικός και συγγραφέας. Κάτι που στη Λατινική Αμερική το έχουμε δει κάποιες φορές. Και το έχουμε δει.
1: Και γιατρός.
0: Και γιατρός εκείνος.
1: Και ψυχίατρος.
0: Και ψυχίατρος. Και
1: ναι.
0: Συνδυάζει και άλλα. Πάντως στη Λατινική Αμερική τη φιγούρα του πολιτικού που είναι διανοούμενος και συγγραφέας την έχουμε και από τον Χωσέ Μαρτί, την έχουμε από μορφές έτσι πολύ σημαντικές για το χαρακτήρα αυτής της περιοχής.
1: Ναι, και από τον Νερούντα, ας πούμε.
0: Σωστά, διπλωμάτης και πολιτικός.
1: Δηλαδή, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, mm-hmm, και πολύ γνωστός ποιητής παντού. Υπάρχουν, φυσικά. Φαντάζομαι θα είναι και αλλού, τώρα δεν μου έρχεται κανένας, αλλά ναι, συμβαίνει.
0: Ναι, βεβαίως συμβαίνει και αλλού.
1: Ο Γκόμες είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας. Ήταν και από ότι διάβασα και εγώ στο βιογραφικό του, γιατί δεν τον ήξερα πριν το μεταφράσω, πρέπει να πω. Ήταν και δήμαρχος του Καράκας για κάποια χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράζεται, δεν έχει μεταφραστεί κάτι άλλο και είναι και το πρώτο του μυθιστόρημα γενικά, γιατί περισσότερο τα βιβλία που έχει εκδώσει είναι ποίηση και ποιητικές συλλογές και διηγήματα. Πάντως είναι βραβευμένος συγγραφέας και τούτο το βιβλίο θεωρείται, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική που έχει πάει πάρα πολύ καλά, θεωρείται ένα από τα καλύτερα νουάρ μυθιστορήματα. Δηλαδή είναι στο είδος αυτό, θεωρείται κορυφαίο.
0: Mm-hmm. Εν ενεργεία πολιτικός και δήμαρχος του Καράκας και πρόεδρος της Βουλής και συγγραφέας και ψυχίατρος. Άρα μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, de facto αυτό, έτσι δεδομένο, mm-hmm, με όλα όσα κάνει. Είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, μας είπες. Έχει γράψει, είπαμε, mm-hmm, και το πρώτο του μυθιστόρημα.
1: Όχι, είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αυτό εκδόθηκε το 2023. Το πρωτότυπο στα ισπανικά, έχει κυκλοφορεί στη Λατινική Αμερική, κυκλοφορεί στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, ναι, δεν το έχω ψάξει.
0: Σίγουρα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, για τα οποία γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
1: Καταφερνώ, εκτός από το ότι την έκδοση δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός από τα ελληνικά.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα του νουάρ στο λατινοαμερικάνικο το περιβάλλον. Γιατί υπάρχει μια έτσι παράδοση και εκεί τέτοια, και μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει αυτό το είδος, πέρα από τις κλασικές του συμβάσεις, τον ιδιωτικό detective, τα μοτίβα, ας πούμε, των προσωπικότητων, της πλοκής. Είναι ένα είδος με συμβάσεις στο νουάρ, με αρκετές συμβάσεις.
1: Συγγνώμη. Νουάρ στη Λατινική Αμερική, ναι, έχει πολύ μεγάλη παράδοση.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι, και έχει δώσει πολύ μεγάλους συγγραφείς, ας πούμε ο Ντάνιελ Τσαβαρία είναι ένας από αυτούς, ο Ουρουγουανός που πέθανε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο Λεωνάρντο Φαδούρα από την Κούβα, η Πινιέιρο από την Αργεντινή, ο Ρονκαλιόλο από το Περού. Δηλαδή υπάρχουν,
0: βέβαια,
1: πολύ μεγάλοι συγγραφείς που κάνουν νουάρ και εξαιρετικό νουάρ.
0: Ακριβώς.
1: Στη Λατινική Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και αρκετά γνωστοί στην Ελλάδα. Έχουν όλοι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε, έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα νουάρ το λατινοαμερικάνικο που χρησιμοποιείται συμβάσεις του είδους, αλλά στρέφεται αρκετά προς μια κριτική της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό του λατινοαμερικάνικου νουάρ και όχι μόνο, και του μεσογειακού νουάρ και πολλών άλλων. Δηλαδή είναι μια τάση του αστυνομικού μυθιστορήματος αυτή, αλλά στη Λατινική Αμερική μπορούμε να τη δούμε έτσι αρκετά καθαρά.
1: Mm-hmm. Ναι, στη Λατινική Αμερική εγώ νομίζω ότι το νουάρ εμπλέκεται πολύ και με το πολιτικό μυθιστόρημα.
0: Mm.
1: Όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, ας πούμε, γράφουν και πολιτικό μυθιστόρημα. Δηλαδή είναι τα νουάρ που γράφουν είναι και πολιτικά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ νομίζω ότι κορυφαίος είναι ο Τσαβαρία,
0: mm,
1: που αναφέρεται σε υποθέσεις κατασκοπίας, πολιτικές υποθέσεις, εγώ τον θεωρώ κορυφαίο, τον Ντανιέλ Σεβαρία. Είναι, ας πούμε, και η Πινιέιρο και ο Τάιμπο.
0: Βέβαια.
1: Βασίζονται σε κάποιο σκηνικό υπάρχον πολιτικό και μέσα σε αυτό πλέκουν το μυθιστόρημά τους και το θεωρώ ότι είναι και πολύ φυσικό αυτό, γιατί προσφέρεται το περιβάλλον της Λατινικής Αμερικής για κάτι τέτοιο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το μυθιστόρημα για το οποίο μιλάμε εδώ σήμερα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το θέτω έτσι, βάζουμε έτσι λίγο το πλαίσιο, γιατί και σε αυτό το μυθιστόρημα βλέπουμε να εμπλέκονται και να συμπλέκονται η πλοκή αστυνομική με το πολιτικό θέμα, την κατάχρηση εξουσίας από πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες, στο συγκεκριμένο βιβλίο από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, να το εντάξουμε και σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτό το βιβλίο, η υπόθεση αυτή τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που λαμβάνει η χώρα στο Καράκας στη δεκαετία του 90. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής διαφθοράς, όπου η κυβέρνηση έχει σφαγιάσει μια χρονιά νωρίτερα πάρα πολύ κόσμο που τέλος πάντων προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση. Βλέπουμε τους δημοσιογράφους να μην μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Να υπάρχει λογοκρισία με στρατιωτικούς επιβλέποντες. Βλέπουμε τους κατασκόπους, ας πούμε, να δρούν ανεξέλεγκτοι αμερικάνοι κατάσκοποι στη χώρα με μια κάλυψη επιχειρηματική.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε την ασφάλεια τόσο τη στρατιωτική όσο και την αστυνομική στο κατόπι των πάντων. Και από την άλλη μεριά έχουμε τρία πρόσωπα, τρεις, ας πούμε, απόκληρους της κοινωνίας, τρεις ανθρώπους χωρίς τύχη. Τον χοντρό Κάρλος, ο οποίος είναι ένας συμπαντολόγος που δουλεύει ως καθηγητής φυσικής σε ένα λύκειο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για μένα ως αναγνώστρια ο Κάρλος.
1: Είναι όλοι πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, αυτοί οι τρεις, η Μαρλίν,
0: σωστά,
1: ο Κάρλος
0: και ο Ράφα.
1: Και ο Στέβαν. Είναι, τι να πω, το ψυχογράφημά τους είναι καταπληκτικό και ίσως αυτό βοηθάει και η ιδιότητα του συγγραφέα.
0: Ως ψυχίατρος, βέβαια.
1: Που, ναι,
0: σίγουρα.
1: Ως ψυχίατρο. Ο Κάρλος, λοιπόν, που... Με το χαμένο όνειρο να μελετήσει το σύμπαν και έχει καταλήξει να διδάσκει φυσική σε τούβλα, ας πούμε, του τύπου που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Γαλιλαίος.
0: Ναι.
1: Ο Εστέβαν, ο οποίος σπούδαζε γιατρός και τα παράτησε όταν αυτοκτόνησε η μάνα του και έγινε ιατρικός επισκέπτης σε μια μεγάλη
0: εταιρεία
1: φαρμακευτική, όπου και εκεί τον θεωρούσαν τρελό και λοξό, ας πούμε, μέχρι που τον απολύουν. Και η Μαρλίν, η οποία είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, ένας άνθρωπος που δεν είχε τύχει από τότε που γεννήθηκε, ας το πούμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και είναι μια εκδιδόμενη τραβεστή, γιατί αν δεν εκδοθεί δεν μπορεί να ζήσει. Δεν έχει άλλη εναλλακτική. Αυτή, λοιπόν, ο Στέφαν και ο Κάρλος είναι παιδικοί φίλοι από το σχολείο και κάποια στιγμή μπαίνει στην παρέα και η Μαρλίν. Και αποφασίζουν οι τρεις τους να οργανώσουν μια απαγωγή ενός Αμερικάνου στελέχους της φαρμακευτικής εταιρείας που έχει το παράρτημα στο Καράκας και να ζητήσουν λίτρα και κάποια άλλα αιτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα λεφτά, να μοιραστούν τρόφιμα στους φτωχούς της πόλης, στην Παραγκούπολη του Καράκας, να ζητήσει η φαρμακευτική εταιρεία συγγνώμη για αυτά που κάνει. Και εκεί μπαίνουν και κάποια άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης, πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ιστορία αυτή, πώς προσπαθούν οι Αμερικάνοι να πετάξουν τον μπαλάκι στους άλλους χωρίς να παραδεχτούν ότι το θύμα της απαγωγής είναι κατάσκοπος δικός τους. Ένας κουβανός που έχει φύγει από την Κούβα,
0: ναι,
1: και είναι στέλεχος.
0: Και αυτός είναι έτσι σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερό, βέβαια, πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Όντως, και αντιφατικό πάντα και,
1: ναι, ναι,
0: και πολύπλοκο, ναι.
1: Και για να μην πούμε τι γίνεται στο τέλος,
0: όχι,
1: όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται είναι συναρπαστικό κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Είναι πολύ καλογραμμένο το βιβλίο, έτσι, είναι πολύ καλωστημένη η υπόθεση. Όχι μόνο τον κουράζει τον αναγνώστη, αλλά νομίζω ότι το διαβάζει κανείς το βιβλίο με... χωρίς να θέλει να το αφήσει στην άκρη, ας πούμε.
0: Απνευστεί, διαβάζεται απνευστεί.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι ένα πολύ, έτσι, γι' αυτό που λέμε με την καλία, είναι καλοκαιρινό διάβασμα. Δηλαδή, ένα βιβλίο το οποίο σε ρουφάει και το αφήνει να, δηλαδή, προχωράει γρήγορα και έχει μια εξέλιξη που δεν κολλάει πουθενά, πραγματικά. Δηλαδή, δεν, είναι ρέι. Ρέι πάρα πολύ καλά, όντως.
1: Και είναι και πέρα και πέρα ρεαλιστικό. Δηλαδή, δεν είναι ένα βιβλίο που θα έχει ένα happy end, ας πούμε, για να σε ευχαριστήσει. Είναι πέρα και πέρα ρεαλιστικό και το τέλος του και όλα.
0: Τελικά είναι μια ερωτική ιστορία. Δηλαδή δεν θα πούμε τι και πώς, αλλά τελικά είναι ένα νουάρ, είναι ένα πολιτικό νουάρ. Γιατί ακριβώς όπως είπες και εσύ, η απαγωγή σε αυτή, ας πούμε, όταν ζητάνε τι θέλουν, όταν λένε τι θέλουν, βάζουν πολιτικά αιτήματα, όπως το να μοιραστούν τα τρόφιμα.
1: Ναι, βάζουν πολιτικά αιτήματα, να γίνεται όλη η ιστορία αυτή, γίνεται μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό άγριο, έτσι, γιατί βλέπει, παρακολουθείς βασανισμούς, μιλάνε,
0: βέβαια,
1: για τη σφαγή που γίνεται ένα χρόνο
0: πριν.
1: Δηλαδή, που αυτά είναι και πραγματικά γεγονότα, όπως ξέρω, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και βαθύς γνώστης της ιστορίας της Βενεζουέλας, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για αληθινό γεγονός.
0: Αναφέρεται σε κάποια αληθινά γεγονότα ή αναφέρεται σε πράγματα που έχουν συμβεί, τέλος πάντων, ας μην τα,
1: ναι,
0: συγκρινοποιήσουμε,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: πότε και τι.
1: Και οι δύο ερωτικές ιστορίες που εξελίσσονται, υπάρχει και μια παρελθούσα παράλληλα, είναι πονεμένες ιστορίες μέσα στο ίδιο το...
0: Ναι, αλλά είναι και καθοριστικές για το
1: είναι,
0: βιβλίο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι,
0: γι' αυτό λέω...
1: την πορεία της ιστορίας.
0: Α, γι' αυτό λέω τελικά, ναι, είναι ένα νουάρ, ένα πολιτικό νουάρ, αλλά είναι και ένα βιβλίο ερωτικό επίσης, μια ερωτική ιστορία ταυτόχρονα,
1: ναι,
0: ερωτικές,
1: ναι,
0: ιστορίες,
1: είναι,
0: ταυτόχρονα. Δηλαδή πλέκει και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ έντονο, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κομμάτι.
1: Εμένα επίσης αυτό που μου έκανε έτσι εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση ήταν το θέμα της κακοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Που έχουν βιώσει όχι ένας, κάμπος από τους ήρωες.
0: Ναι. Το τραύμα. Ένα τραύμα,
1: το τραύμα,
0: ένα,
1: ναι,
0: τραύμα που
1: το
0: κουβάλανε, βέβαια.
1: Δεν εξελίσσεται κακοποιητικά, δηλαδή δεν μετατρέπονται οι ίδιοι σε κακοποιητές, αλλά έχουν ζήσει τέτοιες τραυματικές εμπειρίες καταλυτικές για τη ζωή τους και την προσωπικότητά τους.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και αυτό φέρνει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε για το βιβλίο, που είναι, να το πούμε κάπως έτσι, ένας πολύ έντονος ρεαλισμός που έχει στις περιγραφές του. Έχει έναν ρεαλισμό και ταυτόχρονα κάποιες φορές πάλι και, ένα ποιητικό ίστρο ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ είναι ομός ο ρεαλισμός, συνυπάρχει με ποιητικές, ας πούμε, έτσι, πώς το πω, περιγραφές,
1: ναι,
0: ή αντιλήψεις.
1: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι συγγραφείς με ταλέντο. Δεν είναι εύκολο να συμβεί και δεν ξέρω αν γίνεται και συνειδητά. Μάλλον νομίζω ότι έτσι του βγαίνει του συγγραφέα που έχει ταλέντο, του βγαίνει αυτό το πράγμα αβίαστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που προσπαθεί να πετύχει.
0: Πάντως είναι ταυτόχρονα και σκληρό. Ενώ, δηλαδή, θέλω να πω,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι σκληρό.
0: Δεν είναι ένα...
1: Ακριβώς, δεν είναι μπορεί να μην είναι, έτσι, γιατί η ιστορία που αφηγείται είναι σκληρή από μόνη της.
0: Ακριβώς.
1: Και η γραφή πρέπει να είναι τέτοια. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου.
0: Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλά ένα, έτσι, πώς το πω, εύκολο, ευχάριστο μόνο βιβλίο. Έχει πλευρές διάφορες και έχει και αυτή την πλευρά.
1: Όχι, έχει πλευρές που σου μένουν και έχει πλευρές που... σε φέρνουν μπροστά σε μια πραγματικότητα που ενώ μπορεί και να την ξέρεις, ας πούμε, να την ψυχανεμίζεσαι κατά βάθος, αλλά να μην την έχεις συνειδητοποιήσει. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που λέει εκεί για τα ψυχοφάρμακα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Που συνομιλεί ο κουβανός, το στέλεχος της εταιρείας, ας πούμε, με τους αστυνομικούς και τους, και τους ασφαλίτες, και τον ρωτάνε πώς τα βγάλατε πέρα εσείς, ας πούμε, ως εταιρεία. Και λέει, γιατί εμείς γίναμε κολοσσός γιατί επενδύσαμε στα ψυχοφάρμακα.
0: Αντιληφθήκαμε νωρίς ότι αυτό θα είναι μια ανάγκη.
1: Ακριβώς,
0: και τη φτιάξαμε αυτή την ανάγκη κιόλας.
1: Αυτοί που βγάζουν αντιβιωτικά, ας πούμε, παίρνεις αντιβιωτικό, σου περνάει ίωση, πάει, έγινες.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Τα ψυχοφάρμακα δεν τα κόβεις ποτέ.
0: Ακριβώς. Και τεράστιο θέμα. Φύγει δηλαδή με ένα τρόπο σχετικά ελαφρύ, όχι ελαφρύ, αλλά τέλος πάντων θίγει ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας.
1: Ακριβώς. Βάζει έναν ήρωα, ο οποίος είναι και λίγο γελίος, ας πούμε, ως προσωπικότητα, έτσι μέσα στο βιβλίο, να λέει κάποιες αλήθειες που σου τσακίζουν τα κόκαλα. Και ναι, το ξέρεις ότι τα ψυχοφάρμακα ο άνθρωπος δεν τα κόβει ποτέ. Αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν τα ακούς έτσι και στο αναλύει ότι δεν κόβεις ποτέ τα ψυχοφάρμακα διότι έτσι πρέπει για να πλουτίσουν κάποιοι, ας πούμε.
0: Πρώτον,
1: το θέμα δεν είναι ότι παίρνεις ψυχοφάρμακα για να γίνεις καλά.
0: Όχι, παίρνεις ψυχοφάρμακα για να εξαρτάσεις και να αγοράζεις και άλλα ψυχοφάρμακα.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει και μια σημασία παραπάνω όταν το γράφει ένας ψυχίατρος, έτσι, δηλαδή ο συγγραφέας είναι
0: ψυχίατρος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όντως. Έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Αυτό ότι διαβάζοντάς
1: δηλαδή, το. Δεν το λέω εγώ που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Το γράφει ένας ψυχίατρος αυτό.
0: Ναι, και επιμένει στο ότι αυτή είναι όλη μια παραγωγή η οποία έχει σκοπό το κέρδος και όχι την ίαση.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ μπαίνει, και αυτό λέμε, θίγει με έναν τρόπο ίσως λίγο έμεσο αλλά πολύ ουσιαστικό, ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας, που είναι ιατρική και φαρμακευτική, αν τελικά αυτή τη στιγμή έχουν σκοπό την ίαση ή έχουν σκοπό το κέρδος. Δηλαδή βάζει ένα θέμα τεράστιο.
1: Είναι άλλο πράγμα. Αλλά το θέμα είναι οι εταιρείες πώς τις χρησιμοποιούν. Δεν μιλάμε τώρα για την επιστήμη.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θα έπρεπε να φτάσουμε και στο άκρο να λέμε μην παίρνετε ψυχοφάρμακα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται πραγματικά. Ακόμη και αν δεν μπορούν να γιατρευτούν, τα χρειάζονται για να μπορέσουν να συντηρηθούν σε μια κατάσταση που να έχουν μια αποδεκτή ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Έτσι. Μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα.
0: Μα δεν λέμε τώρα εμείς τι να κάνει. Εμείς δεν λέμε τι να κάνει. Εμείς απλά λέμε το βιβλίο πώς το βάζει, όχι τι θέλουμε εμείς.
1: Το θέμα είναι πώς το βιβλίο αυτό που προβάλλει είναι μια business, για να το πούμε έτσι. Έτσι. Εισαγωγικά, μια ολόκληρη επιχείρηση που έχει στηθεί με βάση αυτό στην πλάτη των ασθενών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό φύγει το βιβλίο.
0: Μα είναι τεράστιο, αυτό λέμε, είναι τεράστιο, ειδικά και μια κουβέντα που μετά την πανδημία έγινε ακόμα πιο πήρε άλλη διάσταση πολλές φορές.
1: Όντως.
0: Και το γράφει το 23, έτσι. Θέλω να πω, το γράφει και μετά. Το γράφει και μετά το 23 που το γράφει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κουβέντα, αυτή η συζήτηση. Σαφώς και δεν μιλάμε για τις επιστήμες τις ίδιες, αλλά για το πώς την εμπορευματοποίηση αυτών των επιστημών κατά κάποιο τρόπο μέσω των εταιριών, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ένας ψυχίατρος, ένας πολιτικός από τη Βενεζουέλα και ένας μυθιστοριογράφος να βάζει αυτά τα πράγματα στο τραπέζι μέσα από ένα νουάρ. Το οποίο είναι και διασκεδαστικό κατά μία έννοια, γιατί έχει τη συμβάση του νουάρ, δηλαδή είναι ψυχαγωγικό, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει μια πλοκή που εξελίσσεται κτλ.
1: Κρατάει την αγωνία, ας πούμε, του αναγνώστη ζωντανή για το τι θα γίνει παρακάτω, ας πούμε.
0: Και βάζει
1: αλλά
0: και πολύ...
1: θίγει και με πολύ σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
0: Και βάζει και με ένα πολύ ωραίο τρόπο την ερωτική διάσταση της ύπαρξης ανθρώπινης. Ναι. Άρα δηλαδή κάνει έτσι ένα πολύ έτσι. Κάνει ένα συνδυασμό ενδιαφέροντα.
1: Ήθελα απλώς, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Σχετικά με τον τίτλο.
0: Έτσι θα τελειώναμε, Νάνα μου, γιατί σκεφτόμουν ακριβώς αυτό. Πούμε δύο κουβέντες για τον τίτλο. Αυτό είναι το και τελευταία, έτσι, εδώ πέρα σημείωσή μου. Για τη θάλασσα που μου χάρισες. Το οποίο, να πούμε την αλήθεια, αν κάποιος δεν σκεφτεί τα ισπανικά ή οτιδήποτε, θα πει ένας πολύ έτσι ποιητικός τίτλος. Η θάλασσα που μου χάρισες.
1: Κοίταξε,
0: τι συμβαίνει όμως.
1: Η θάλασσα που μου χάρισες, ναι, είναι, ας το πούμε, μια ακριβής μετάφραση του τίτλου mm-hmm. του ισπανικού, αλλά δεν είναι ακριβής. Δηλαδή, ο τίτλος αυτός στα ισπανικά είναι μια έκφραση που σημαίνει, ξέρω εγώ, μου κατέβασε στον ουρανό μετάστρα, μου ταξε στον ουρανό μετάστρα mm-hmm. και μου έφερε στον ουρανό μετάστρα. Mm-hmm. Εμείς λέμε ουρανός, τον ουρανό μετάστρα, αυτοί λένε τη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά επειδή στο τελευταίο κεφάλαιο κάνει ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη θάλασσα για να μιλήσει, ας πούμε, για αυτό που τούταξε, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος. Mm. Επειδή ακριβώς βασίστηκε και στην έκφραση όπως είναι στα ισπανικά, δεν μπορούσαμε να τον αλλάξουμε τον τίτλο, δεν γινόταν να αλλάξει, γιατί δεν κόλλαγε μετά, δεν έκανε το παιγνίδι mm-hmm. που ήθελε να κάνει ο συγγραφέας στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι επί της ουσίας μια επιστολή σε έναν νεκρό εραστή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Από την ακροθαλασσιά, από μια μακρινή ακροθαλασσιά.
0: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο να παίξει θάλασσα. Και τον αφήσαμε έτσι τον τίτλο.
0: Πολύ ωραίο είναι και στα ελληνικά, χωρίς να έχεις και την αναφορά.
1: Ναι, μπορεί να... όταν το διαβάζεις έτσι στα ελληνικά δεν έχει πολύ νόημα εδώ που τα λέμε, γιατί ακριβώς είναι έκφραση αυτή που σας είπα πριν στα ελληνικά. Mm-hmm. Είναι μούταξε στον ουρανό μετάστρα, ας πούμε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά δεν κολλούσε με το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.
0: Ναι. Βέβαια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε. Ναι, σωστά, σωστά. Η μετάφραση αυτά έχει όμως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία πολλές φορές είναι αξεπέραστα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Γιατί άλλες φορές μια χαρά μπορεί να το μεταφέρεις, άλλες φορές δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, γιατί κολλάς κάπου, σε εμποδίζει να ή εξαφανίζει ένα παιγνίδι, και εκεί θα πρέπει, ας πούμε, να βάλει μια σημείωση για να εξηγήσει τον αναγνώστη περί τίνος πρόκειται, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Σωστά, και ειδικά σε ιδιωματικές εκφράσεις όπως αυτή.
1: Ναι.
0: Οι ιδιωματικές εκφράσεις δεν είναι που είναι από μόνες τους έτσι ένα θέμα. Πώς να τις μεταφέρεις, και ειδικά όταν έχει στηριχθεί και ένα λογοπαίγνιο, ένα παιχνίδι λογοτεχνικό πάνω σε μια ιδιωματική έκφραση, ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται αυτό και με σημείωση δική σου στο βιβλίο, από όσο θυμάμαι στο τέλος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Που αναφέρει σημείωση της μεταφράσεως, που λες για την έκφραση Regalar el mar, που είναι στα ισπανικά η αντίστοιχη της ελληνικής Σου χαρίζω τον ουρανό μετάστρα, αυτό που μας είπες και εδώ. Ναι. Αλλά κρατάμε, λέει, τον τίτλο όπως το πρωτότυπο, διότι με την ελληνική έκφραση δεν μπορεί να λειτουργήσει το παιχνίδι που κάνει ο συγγραφέας με τον τίτλο στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη σημείωση, διευκρινιστική σημείωση για τον τίτλο και το ρόλο που παίζει η έκφραση αυτή στο ίδιο το κείμενο.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφα. Υπάρχουν και άλλα βιβλία που έχεις μεταφράσει, έχουν βγει στην ελληνική αγορά πρόσφατα. Θα τα πούμε όμως αυτά εν καιρό. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Για την ώρα να σε ευχαριστήσουμε για το.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για τη θάλασσα που μου χάρισες.
1: Ελπίζω να το απολαύσετε το βιβλίο.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο με τη θάλασσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε, Νάνα Παπα-Νικολάου.

υπέροχος Ράι Κούντερ και το «La Luna en tu mirada», το «Φεγγάρι στο βλέμμα σου». Χθες είχαμε και ένα υπέροχο φεγγάρι, πανσέλινος νομίζω ήταν, υπέροχη όλο το βράδυ, έτσι πολύ φωτεινή και πανέμορφη. «La Luna en tu mirada» και συνεχίζουμε στο υπέροχο σύμπαν της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο σύμπαν αυτό. Για να μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο βιβλίο που έχει μεταφράσει η Νάνα Παπανικολάου, που μόλις τώρα μιλούσαμε για τη θάλασσα που μου χάρισες. Έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα, επίσης στα ελληνικά, με τη μετάφρασή της ενός άλλου πολύ σημαντικότατου μυθιστορήματος, «Να σώσουμε τη φωτιά», λέγεται, και είναι του Γιγέρμο Αριάγα. Είναι ο αγαπημένος Μεξικανός σεναριογράφος. Ίσως τον ξέρετε από τις ταινίες του Αλεχάνδρου Γκονσάλες Ινιαρίτου, αυτού του εκπληκτικού Μεξικανού σκηνοθέτη. Ένα δίδυμο αδιανόητα καλό, Ινιαρίτου και Αριάγα, γιατί μας έχουν δώσει ταινίες όπως το «Αμόρες Πέρος», «Χαμένες Αγάπες», η μετάφραση στα ελληνικά, ταινίες όπως το «21 γραμμάρια» και ταινίες όπως η «Βαβέλ», οι υποψήφιες για Όσκαρ, πιο πολλές από αυτές, εκπληκτικές ταινίες και εκπληκτικά σενάρια. Τα σενάρια του Αριάγα, ο οποίος βεβαίως έτσι όπως σεναριογράφος είναι και συγγραφέας. Και το τελευταίο του αυτοβιβλίο, το «Να σώσουμε τη φωτιά», εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου. Να πούμε δύο κουβέντες για το βιβλίο. Η Μαρίνα, παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και γνωστή χορογράφος, μπλέκει απροσδόκητα με έναν εντελώς ακατάλληλο άντρα. Καταδικασμένος σε φυλάκιση για τη δολοφονία του πατέρα του, ο Χωσέ είναι ένα γρίμι πάντα έτοιμο για επίθεση. Ένα δάμασο λιοντάρι σε κλουβί. Η σχέση τους θα αντιβυθίσει λίγο-λίγο σε ένα βάναυσο κόσμο που φλέγεται από ομίβια. Με τρομερή ένταση και κοφτό ρυθμό που καθυλώνει, το «Να σώσουμε τη φωτιά» απεικονίζει τις επικίνδυνες αντιφάσεις μιας χώρας, αλλά και το διχασμό της ανθρώπινης φύσης ανάμεσα στην καταδίκη και την εξηλαίωση. Μέσα από πολλαπλές αφηγηματικές φωνές, εφάνταστες τεχνικές και εντυπωσιακή συγγραφική τόλμη, ο Αριάγα μας παραδίδει ένα από τα συγκλονιστικότερα μυθιστορήματα της τελευταίας δεκαετίας, αυτά από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Υπάρχει σε αυτό το συγγραφέα μια μοναδική τεχνική να φτιάχνει ιστορίες, φαίνονται παράλληλες στην αρχή, το έχει κάνει και στο «Αμόρες Πέρος», στην ταινία και στη «Βαβέλ». Το κάνει, είναι μια τακτική, είναι μια στρατηγική του λογοτεχνική, να φτιάχνει ιστορίες οι οποίες φαίνονται ασύνδετες, να τις αναπτύσσει και στο τέλος μετά να τις ενώνει με έναν τρόπο. Θα μου πεις, δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό στη λογοτεχνία, είναι μια αρκετά έτσι συνήθις έτσι τακτική και στρατηγική. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ο Αριάγα το κάνει με ένα μοναδικό τρόπο στη σύνδεση των ιστοριών, και το κάνει εμβαθύνοντας ανθρώπινα συναισθήματα και στις προσωπικότητες που σκιαγραφεί, αλλά και στα συναισθήματα. Είναι πραγματικά πολύ βαθιά τα συναισθήματα, γι' αυτό και πάντα παίζει με πολύ σημαντικές και ανθρώπινες καταστάσεις, την απώλεια, τα πάθη, δηλαδή πάντα βάζει πολύ σημαντικά πράγματα στο προσκήνιο που σε καθυλώνουν, ιστορίες που μας καθυλώνουν και βγάζουν τις αλήθειες μας. Είναι ένας πραγματικά βαθύς λογοτέχνης, καθόλου δεν στέκεται στην επιφάνεια, δεν του αρέσει καθόλου η επιφάνεια, και γι' αυτό και φτιάχνει τόσο δυνατά κείμενα. Είτε είναι αυτά, είτε μεταφέρονται κινηματογραφικά όπως έγινε στις ταινίες του Ινιαρίτου, είτε γίνεται μέσα από λογοτεχνία. Δεν έχω διαβάσει ακόμα το «Να σώσουμε τη φωτιά», είναι στα προσεχώς σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα δικαιώσει, έτσι πώς να το πω, όχι μόνο τη φήμη αλλά και την προσωπικότητα κυρίως, τη λογοτεχνική και όχι μόνο προσωπικότητα του Γκιγέρμου Αριάγα.

Αφού μιλήσαμε για Μεξικό, ακούσαμε και την απίστευτη Τσαβέλα Βάργας, τη Γιορώνα. Εντάξει, ένα τραγούδι σημείο αναφοράς για αυτή τη χώρα. Και θα κλείσουμε μιλώντας για ένα άλλο βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, του αγαπημένου μας. Πάμε στην Ισπανία από το Μεξικό. Πάμε στην Ισπανία να μιλήσουμε για τον Μανουέλ Βίλας και το βιβλίο του «Εμείς». Έτσι λέγεται το βιβλίο, το οποίο είναι επίσης από τις εκδόσεις Ίκαρος και είναι επίσης σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα για το «Η θάλασσα που μου χάρισες». Λοιπόν, Μανουέλ Βίλας, γνωστός στο ελληνικό κοινό, αγαπημένος, έρχεται και εδώ στο Φεστιβάλ Λέα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχει σε συζητήσεις, σε πάνελ, έτσι. Είναι και αυτός μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Το γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ από Τα Φιλιά, το βιβλίο του Τα Φιλιά, που το έγραψε λίγο μετά την πανδημία, ακριβώς για το θέμα της πανδημίας και τη σχέση των ανθρώπων σε μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή που ζήσαμε τότε με την πανδημία του κορονοϊού. Τα Φιλιά, λοιπόν, ένα βιβλίο που πραγματικά είναι και καταπληκτικό και πολύ επιτυχημένο, γιατί μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες και διαβάστηκε από πάρα πολλούς διαφορετικούς αναγνώστες. Λοιπόν, έχουμε τώρα το «Εμείς». Να διαβάσω, να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό, την ιστορία του. Η Ρένε πιστεύει ότι έζησε το πιο τέλειο γάμο. Χρόνια απόλυτης αφοσίωσης και πάθους. Έτσι εκφράζεται για τον Μαρσέλο. Η σύνδεσή τους εξέπληξε και προβλημάτισε τον κύκλο τους. Ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε ο ένας για τον άλλον, σαν κάθε μέρα να ήταν η πρώτη. Με το θάνατό του, ο κόσμος της θρηματίζεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει, θα ανακαλύψει έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνεχίσει να ζει πλάι του. Ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τα όρια του έρωτα και τα βάθη ενός γυναικείου ψυχισμού παγιδευμένου σε μια επικίνδυνη ουτοπία, καθώς η μοναξιά επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Ένα βιβλίο που πραγματεύεται το κατά πόσο οι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που όντως εμείς αγαπάμε ή είναι αυτό που εμείς προβάλλουμε πάνω τους. Και αν τελικά είναι αυτό που νομίζουμε ή είναι κάτι άλλο. Ο Μανουέλ Βίλας παίζει επίσης με πολύ βαθιά και σημαντικά θέματα. Έχει γίνει. Είναι πολύ γνωστός στην Ισπανία ο Μανουέλ Βίλας και από τα άρθρα του στην εφημερίδα El País. Θα την έχετε ίσως ακουστά, είναι μια πολύ σημαντική εφημερίδα στον ισπανόφωνο κόσμο και στην Ισπανία, η El País. Εκεί λοιπόν άρχισε να αρθρογραφεί, αλλά έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία. Είναι αυτή τη στιγμή από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ισπανούς συγγραφείς ο Μανουέλ Βίλας. Και αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά. Λοιπόν, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Νάνα Παπανικολάου, μετάφραση, εκδόσεις Ίκαρος. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό έχει πάρει το βραβείο Ναδάλ του 2023, ένα σημαντικό βραβείο, όπως επίσης και το βιβλίο για το προηγούμενο βιβλίο μιλήσαμε, έχει πάρει το βραβείο Αλφα Γουάρα, ένα σημαντικό το βραβείο για τον ισπανόφωνο κόσμο, το 2020, το «Να σώσουμε τη φωτιά». Είναι βραβευμένα και τα δύο αυτά βιβλία. Λοιπόν, και κάπου εδώ, με πολύ ωραίες καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το καλοκαίρι διαβάζουμε έτσι με άλλη έτσι χαλαρότητα. Είναι ωραίο και αυτό. Καλοκαιρινά διαβάσματα λοιπόν από ισπανόφωνη λογοτεχνία σήμερα. Και με αυτά σας αφήνουμε, σας χαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για την άλλη Πέμπτη. Να είστε πολύ καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε, Earth News Radio 105,8 ακούτε, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Και ταυτόχρονα πάνω μας τώρα έχει συνδεθεί η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ, εννοείται ζωντανά από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News Radio στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα να πω κάτι άλλο και το πήγα εκεί. Λοιπόν, ζωντανά μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω σε αυτό το επίσης δύσκολο απόγευμα, όπως και χθες έτσι και σήμερα. Η καρδιά μας έχει πάει στην Κούλουρη, καθώς μέχρι και το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πως θα έχουμε πράγματι αυτούς τους θυελώδεις ανέμους. Οι οποίοι θυελώδεις άνεμοι, εκτός όλων των άλλων που οι θυελώδεις άνεμοι εκτός όλων των άλλων.

0: έκρηξη σε κανένα από τα δύο, στα συνολικά τρία λιμάνια που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει. Ξεκίνησε στις 8:40 το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας με σκοπό να δέσει σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, μια μισή ώρα μετά, γιατί είναι σύντομο από τη Ραφίνα το ταξίδι μέχρι την Άνδρο, ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει το δρομολόγιο προς το επόμενο νησί που ήταν η Τίνος. Πριν από περίπου 2 ώρες δεν κατάφερε ούτε εκεί να δέσει το πλοίο και συνεχίζει για το λιμάνι του Λαβρίου πια και όχι της Μυκόνου που αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό, καθώς είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πνέουν βοριάδες που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πάρθει αυτή η απόφαση και η επιστροφή προς το Λαβρίο μαζί με τους 317 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς, αν όχι όλοι περισσότεροι, επιβιβάστηκαν το πρωί με σκοπό να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σήμερα σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθάει. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όχι μόνο ανοιχτά, μεσοπέλαγα, αλλά όπως είπαμε και στη στεριά, στα λιμάνια που το πλοίο δεν μπορεί να δέσει. Ναι.
1: Και είναι απορίας άξιο χαρά, επίτρεψέ μου, γιατί απέπλεψε το πλοίο, γιατί ξέρω καλά από άτομα που ταξίδευαν από τον Πειραιά ότι έμαθαν ότι από τη Ραφίνα είχε απαγορευτεί ο απόπλους μετά τις 7.30 περίπου το πρωί. Οπότε είναι απορίας άξιο γιατί ελήφθη η απόφαση να αποπλέψει το πλοίο αρχικά.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω τι συνέβη στο συγκεκριμένο πλοίο με τον καπετάνιο του Superstar. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ενώ εκδίδεται απαγορευτικό, υπάρχει επισήμανση ότι με την ευθύνη του καπετάνιου και εφόσον ενημερώσει φυσικά τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να κάνει το ταξίδι, γιατί ισχύουν και επιτόπου συγκεκριμένες, κατατόπους μάλλον, συγκεκριμένες διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση εδώ όμως, τα μποφόρ είναι πολλά, είναι 8 έως και 9 μποφόρ. Αυτή η ενημέρωση ήταν το πρωί στις 10. Ήταν και πριν από περίπου 15 λεπτά που έστειλε νέα ενημέρωση το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Και είναι επίσημο λοιπόν ότι επιστρέφει στο λιμάνι του Λαβρίου και οι 317, είπες, 317 επιβάτες. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα εισιτήρια, με την διαμονή που έχουν κανονίσει οι άνθρωποι αυτοί στα τρία νησιά που πήγαιναν.
0: Υπάρχει. Και με τους επιβάτες που πηγαίνει τώρα, ξέρεις, είναι τα δρομολόγια είναι κυκλικά. Το πλοίο αυτό θα έπρεπε να γυρίσει, να παραλάβει
1: άλλους επιβάτες. Να πάρει κι άλλους.
0: Πάλι από τη Ραφίνα. Τώρα είναι ένα ντόμινο και εδώ. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Ίσως με τη συνδρομή άλλου πλοίου. Σε κάθε περίπτωση να φτάσει πρώτα και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαβρίου είναι το πρώτο ζητούμενο.
1: Το κυριότερο, το πρώτο μέλημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου, λοιπόν, η ρεπόρτερ μας, αμέσως μας έδωσε την είδηση σχετικά με το Superstar, το φέρι αυτό, το μεγάλο πλοίο που απέπλευσε το πρωί στις 9:20 από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο την Ομίκονο και επί ώρες, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν κατάφερε να δέσει, όπως λέμε, σε κανένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια. Επομένως δεν συνέχισε για τη Μύκονο που ήταν το αρχικό σχέδιο και είχαμε μάθει και εμείς, αλλά επιστρέφει πίσω στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτά λοιπόν με τους ανέμους. Όσο για τα συμβατικά πλοία ή αυτά που θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί, γνωρίζω ότι παρά τα 8 και 9 μποφόρ, πάντως απαγορευτικό δεν υπήρξε και έγιναν με αρκετές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να δέσουν στα λιμάνια, είτε να γίνει μια σχετική στάση στα λιμάνια που είχε κανονιστεί, κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς από όσο γνωρίζω εγώ. Έλληνα Καραγιάννη, λοιπόν, είπαμε στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Όλοι εμείς εδώ, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι για να μπορέσετε να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε για τα μέτωπα των πυρκαγιών, που είναι βέβαια το πρώτο και το κύριο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Και μία από τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι μία φωτιά που έχει εκδηλωθεί μεταξύ άλλων, δυστυχώς, στο βαθύ της Καλύμνου. Πάμε στην Καλύμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
1: Σας ακούω ήρεμο και ψύχρεμο. Είναι μεγάλη φωτιά, έχει οριοθετηθεί. Πού βρισκόμαστε?
2: Το πρώτο που πρέπει να είναι κανείς να είναι ψύχρεμος, ήρεμος, για να μπορεί και να κάνει δουλειά. Mm-hmm. Όντως ξεκίνησε μια μεγάλη εστία από μια περιοχή που λέγεται Βουτσάνη, την περιοχή του Βαθύ. Βλέπω όμως και διαφορετικές εστίες σε άλλα σημεία. Οπότε το μέτωπο είναι μεγάλο.
1: Α, είναι τα μεγάλο. Βουνά,
2: ναι, είναι μεγάλο, ναι. Και σε διαφορετικά σημεία. Τα βουνά τα δικά μας είναι γεμάτα φρύγανα, θυμάρι, χοινοπόδι και όλα αυτά τα οποία είναι στεγνά τώρα και πολύ έφλεκτα.

0: Εν τω μεταξύ, στην ανατολική πλευρά, νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού, που και η φωτιά βρίσκεται σε μια απόσταση όχι και τόσο μακριά, υπάρχουν στη σειρά αρκετά σημαντικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών. Έχουμε την Αργό ΑΕ καλλιμνιακών συμφερόντων, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης την Κάτρις ΑΕ, επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις. Και δίπλα είναι η μονάδα, μια πολύ μεγάλη μονάδα, με υγρά αέριο. Και πιο πίσω και πιο πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχει ΚΤΕΟ, έχει ΔΕΗ, έχει βιολογικό. Έχει άσχετα πράγματα.
1: Έχει λοιπόν αρκετές μονάδες με ιδιαίτερο αντικείμενο και μπορεί να είναι επομένως να αποβούν έφλεκτες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια θα εντοπιστεί εκεί, Δήμαρχε.
0: Αφήνουμε τα σενάρια. Τώρα έχει έρθει ελικόπτερο από τη Ρόδο με νέα άτομα και μαζί με το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της σταθμό της Καλύμνου επιχειρούν στα βουνά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το σημαντικό για μας και οι επιστολές οι οποίες έχω στείλει είναι παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί η Κάλυμνο σε ένα νησί των 18.000 ανθρώπων να επαφιέται στον εθελοντισμό. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό εθελοντές. Και ζητάω, έχω είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνω, να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα στο νησί που δεν είναι σωστό να μας αφήσουν στο έλεος του Θεού και της Παναγίας καμιά μέρα εδώ να σκοτωθούμε.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχετε ζητήσει, και όχι μόνο τώρα, γενικώς με επιστολές έχετε ζητήσει μια πιο μόνιμη κατάσταση, να υπάρχει πατεφυλάκιο μόνιμο.
0: Ακριβώς, να υπάρχουν επαγγελματίες, πυροσβέστες, με ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που να μπορεί να ανταπεξέρχεται κανείς σε οτιδήποτε συμβεί.
1: Ναι. Και αυτό ας ακουστεί, γιατί Δήμαρχέ μου, δεν είναι, λέω ας ακουστεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια δυστυχώς άσχημη συγκυρία, αλλά πρέπει να ακουστεί, γιατί πρέπει να συμβαίνει σε πολλά σημεία και της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής, ότι χρειάζονται αυτή τη μόνιμη φύλαξη και εποπτεία, ώστε όταν συμβαίνει το παραμικρό να επεμβαίνουν αμέσως και να το σταματούν.
0: Μα σας λέω, είμαστε 18.000, είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πολύ πυκνό κατοικημένο, για να σας πω, σας λέω ότι το είμαστε 18, εσείς καταλαβαίνετε.
1: Το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι είσαστε τόσοι πολλοί, να σας πω την αλήθεια.
0: Το καλοκαίρι είμαστε υπερδιπλάσιοι,
1: βέβαια,
0: λόγω του τουρισμού, και έχουμε αρκετούς ξένους, οι οποίοι έρχονται από το Μάρτι και φεύγουν το Νοέμβριο, λόγω της αναρρίχησης. Και είναι, ας πούμε, κέντρο προσέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορώ να πω, είναι αυτό το κέντρο των αναρχιδικών πεδίων του νησιού.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι απαντήσεις έχετε λάβει καμία απάντηση? Προφανώς από το αποτέλεσμα οι απαντήσεις είναι αρνητικές, αλλά σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση?
0: Θα εξεταστεί. Η τελευταία επιστολή που πήρα.
1: Πότε ήταν αυτή?
0: Η τελευταία επιστολή που πήρα ήταν πριν 2 μέρες. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπει στο συνολικό προγραμματισμό περί προσλήψεων και αναβαθμίσεων των εθελοντικών σταθμών σε κλιμάκια.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχει ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
0: Όχι, τι, δεν είναι.
1: Κάθε άλλο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ελπίζω να ελέγξετε γρήγορα τη φωτιά.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, από την καρδιά μας το λέμε. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας και μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα, εθελοντές, συνδρομή από υδροφόρες και τώρα έχει σηκωθεί και από την Ρόδο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ένα εναέριο μέσο με 9 επιβάτες πλήρωμα, με 9 πυροσβέστες πλήρωμα, για να μπορέσει να οριοθετήσει και να ελέγξει τη φωτιά, η οποία είναι μεγάλου μετόπου, μας είπε, και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που μας είπε, ενώ δεν μας κάνει καθόλου ήσυχους. Στο μεταξύ έχουμε αναζωπυρώσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, και στο πλωμάρι της Λέσβου από χθες και στα αρκετά σημεία του Ρεθύμνου από το μεσημέρι και μετά, έτσι και αλλιώς είχαμε και αυτή την καινούργια φωτιά στον ασώματο, και σε αρκετές περιοχές στο ήδη κατακαμένο νομό Ρεθύμνης, κοντά στην Μονή Πρέβελης. Σκεφτόμουν, ακούγοντας τους συναδέλφους που μετέδιδαν το ρεπορτάζ από τα διάφορα σημεία, όποιος έχει επισκεφτεί μια και δυο και τρεις φορές όχι μόνο το νομό Ρεθύμνης αλλά και όλη την Κρήτη, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ έτσι άνεση να έχεις για να επισκεφτείς όλα αυτά τα υπέροχα σημεία. Πάντως ο νομός Ρεθύμνης και τα μέρη που ανέφεραν οι συνάδελφοι, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κομμάτι εκεί της Πρέβελης και το ποτάμι, είναι διαμάντι. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, μην πω και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μην πω και παραπέρα, αλλά τέλος πάντων σταματώ εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει, αλλά πριν από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, εκεί που πραγματικά σιγούμε, εκεί που πραγματικά ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε και υποκλινόμαστε στο έργο και το ιερό καθήκον, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχασε τη ζωή του, εννοώ τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ένας 25χρονος πυροσβέστης. Αυτή την ώρα που μιλάμε το ίδιο συμβαίνει στο αμάρι του Ρεθύμνου με τον άλλο τον 57χρονο πυροσβέστη και έχουμε βέβαια και τον νεότατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά φανταστείτε τι άγχος, τι στρες πιθανότατα βίωσε ώστε να 27 χρονών άνθρωπος να χαθεί και αυτός. Λοιπόν, σταματώ εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη γραμμή. Ποια γραμμή έχουμε, Βούλα μου? Ωραία, δεν πειράζει, συνεχίζουμε να στείλω τις καλησπέρες πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Αν έχετε στείλει μηνύματα θα τα δώσω σε πολύ λίγο στο Viber. Έχουμε και την κανονική ροή της εκπομπής, είναι τα θέματα που τρέχουν εξίσου σοβαρά που είχαμε από χθες κανονίσει να τα δούμε. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και πάω κατευθείαν τώρα στην κυρία Ντίνα Σωτηριάδη. Η κυρία Σωτηριάδη, κυρίες και κύριοι, είναι κάτοικος Κυψέλης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θα μας μιλήσει η ίδια τώρα, είναι μέλος και της Επιτροπής εκεί των κατοίκων που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κυρία Σωτηριάδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι και υποχρέωσή μας, γιατί εκτός από ρογμές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια νερά, αναβλύζουν νερά σε υπόγεια πολυκατοικιών, κυρία Σωτηριάδη.
2: Για τα οποία κανείς ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την ευθύνη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τις πισίνες που έχουν εμφανιστεί στα υπόγειά τους. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρα από τις ρογμές και τις διάφορες καθυζήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν και πλέον αρκετές αναφορές για πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι εντός της ζώνης επιρροής του έργου, άμεσα δηλαδή πάνω στη γραμμή, είτε και σε άσχετα σημεία της περιοχής, δηλαδή που δεν περνάει ακριβώς από εκεί η γραμμή, που ξαφνικά από το Μάρτι και μετά έχουν εμφανιστεί νερό στα υπόγεια και όχι απλά νερό, κάνουν αντλήσεις και το νερό την απέσως επόμενη μέρα εμφανίζεται ξανά. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νερά και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα τρίμηνο, υπάρχουν δηλαδή νερά στα υπόγεια.
1: Το περιγράφουν οι συγκάτοικοι και συμπολίτες σας σαν σεισμός που δεν σταματάει. Συνεχώς αναβλύζει νερό και υπάρχουν αυτές οι ρογμές που είναι ανησυχητικές. Μου έλεγε και μια συνάδελφός μας εδώ, η Βάσια Τζανακάρη, που κατοικεί και αυτή και σας γνωρίζει, έχει και αυτή σπίτι στην Κυψέλη, μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι έρχονται κλιμάκια και απλά πιστοποιούν την καθίζηση ή το βαθμό της καθίζησης και το είδος, δεν μπορούν να σας βεβαιώσουν για τίποτα άλλο. Τι περιμένετε τώρα, κυρία Σωτηριάδη?
2: Όντως, σωστά, και η κυρία Τζανακάρη συμμετέχει στην πρωτοβουλία και είναι εδώ κάτοικος στην περιοχή και η ίδια και η δικιά της πολυκατοικία είναι και σε δρόμο και σε κτίριο που έχει ζημιές. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ αποκαλυπτικό δημοτικό συμβούλιο, παρουσία της Ελληνικό Μετρό. Δυστυχώς από το Υπουργείο αρνήθηκαν να παραστούν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, παρότι είχε καλεστεί ο κύριος Ταχιάος. Το ίδιο και από την ΑΒΑΚ, στην κοινοπραξία, δεν ήρθε κάποιος. Ωστόσο, υπήρξαν εκεί και οι τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά των κατοίκων που θα αναλάβουν και όλας να επιβλέπουν και να συνδράμουν στις πραγματογνωμοσύνες που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής
1: του
2: Μετσοβίου, ο οποίος πραγματικά με αυτά που είπε και έδωσε το πραγματικό εύρος του προβλήματος, γιατί ξέρετε και από την πλευρά του έργου θεωρούμε ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται όσο δεν είναι και κάτι σοβαρό αυτές οι ρογμές. Ωστόσο, όπως και ο κ. Καρύδης είπε και ο κ. Καλιαμπάκος, που επίσης είναι καθηγητής στο MEP στους μεταλλιολόγους και δέχτηκε να είναι ο ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο αν είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με το έδαφος και αν αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Πολλοί κάτοικοι έχουν διαπιστώσει ότι οι ρογμές δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε μία μέρα και σταμάτησε. Υπάρχουν και εξελισσόμενες.
1: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο ρογμές. Πιο επικίνδυνο, πιο ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να βάλουμε στη γραμμή και στην κουβέντα και τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χαρλάφτη, γεια σας. Γεια και σε εσάς.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Αντίνα Σωτηριάδη στη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και μέρες θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα και λόγω των πυρκαγιών το πήγαμε λίγο πίσω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έγινε χτες λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο με παρουσία κατοίκων και άλλων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς. Ναι.
3: Όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος, ο Χάρης Οδούκας, προστατήκησε αυτή την υπόθεση με την Κυψέλη. Οπότε από την αρχή έχουμε έρθει σε επαφή με τους κατοίκους και τους έχουν προσφέρει και θεσμική στήριξη που έχουν ζητήσει, αλλά και έχει γίνει και παρέμβαση στην εισαγγελία, από ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση, εμείς είχαμε καλέσει και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν παρέστη κανένας.
1: Ναι, μας το είπε η κυρία Σωτηριάδη. Ναι, δεν ήρθαν.
3: Ήταν από την Αττικό Μετρό, όπου παρέθεσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ό,τι έχουν κανονίσει. Οπότε και στο τέλος πήραμε και μια απόφαση εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων και να προσφέρουμε πλέον και στήριξη νομική και σε τεχνικό επίπεδο.
1: Και νομική οπωσδήποτε θα χρειαστεί. Οι κάτοικοι, έχετε, κυρία Σωτηριάδη, ακολουθήσει τις νομικές μεθόδους με εξώδικο κτλ., έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πλέον εκπροσωπούμαστε και από δικηγόρο τον κύριο Καμπαγιάννη, όπως είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, και με τη στήριξη πλέον επίσημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πω ότι κατά τη δική μας γνώμη,
1: ναι,
2: ήταν και κάπως απογοητευτική στάση της Ελληνικό Μετρό, με την έννοια ότι η αλήθεια είναι πως εμείς δεν θεωρούμε ότι από την πλευρά τους εχθές πήραμε απαντήσεις.
1: Ναι.
2: Και εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε στοιχεία, έχει σταλεί και ένα εξώδικο από κάποιους κατοίκους, ζητάμε στοιχεία για τις μετρήσεις και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο και ό,τι έχει γίνει από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε πάρει, με τη δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς, έτσι να τα δούμε πιο αποσπασματικά. Τώρα έχουμε και τεχνικούς συμβούλους πλέον και πραγματογνώμονες δικούς μας, οπότε ευελπιστούμε και με τη συνδρομή και την αρρωγή του Δήμου ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πλέον αυτές τις μελέτες. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί επαρκώς σε κανέναν, ούτε στους κατοίκους που έχουν και έτσι το ένομο συμφέρον και πλήττονται άμεσα, αλλά και γενικώς δημόσια, το γιατί συνέβη αυτό.
1: Ναι.
2: Το γιατί συνέβη αυτό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που έχουμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα, δεν έχει απαντηθεί.
1: Ναι.
2: Ούτε χθες απαντήθηκε.
1: Ούτε το γιατί, ούτε το. Γιατί αν βρεθεί και απαντηθεί, βέβαια, η αιτία, υποτίθεται ότι θα διορθωθεί και θα έχετε και ένα αποτέλεσμα. Γιατί πρόκειται για τις περιουσίες σας και για την επιβίωσή σας, κυρία Σωτηριάδη. Το αφήνουμε εδώ για ανοιχτό, βέβαια, το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χαρλάφτη. Για να δούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα βοηθηθείτε κι εσείς και θα υπάρξει μια ικανοποιητική εξέλιξη. Ευχαριστώ και τους δύο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης. Γεια σας. Θα πάμε σε τίτλους, στις και μισή, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Σταμάτη, ασχολείσαι πολύ με το θέμα της Κυψέλης και βλέπω ότι το κάνεις και με έναν τρόπο πολύ επαγγελματικό και με ενσυναίσθηση. Αναφέρεσαι σε κακοτεχνίες, αναφέρεσαι στο τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, όταν δηλαδή σημειώνονται τέτοια περιστατικά, σταματάει το έργο και επανεξετάζεται. Και άλλα πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξανδρος μας έλεγε για νωρίτερα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, που λέγαμε εμείς γενικότερα για τις φωτιές και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα και καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και ποιος δεν λυπάται, Μιχάλη, πραγματικά πονάει η ψυχή μας. Και ο Γιάννης που λέει καλό απογευματόβραδο Πέμπτης. Πράγματι λοιπόν είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στις 30 Ιουλίου, είμαστε στην εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 ακούτε, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και όλοι εσείς είμαστε εδώ μαζί και στο Voice of Greece, στην Φωνή της Ελλάδας που είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Και τώρα σας έχω μία μικρή αλλά πολύ ωραία έκπληξη. Λόγω της τεχνικής εδώ προετοιμασίας και λόγω της μεγάλης απόστασης και της διαφοράς ώρας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι και δεν πρόλαβα να σας το προλογίσω, οπότε θα πάμε κατευθείαν στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε έναν καθηγητή Ιάπωνα αλλά και φιλέλληνα, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ προφανώς και την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας και καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα μας δώσει και την εικόνα από τους φοβερούς σεισμούς που είχαμε εκεί. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Φοκούντα Κοσούκε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιαπωνία, ιδιαίτερα από την Οκαγιάμα, με ακούτε?
0: Πολύ καλά σας ακούμε, πολύ καλά και μπορείτε να μιλήσετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας κάναμε τόσα πολλά τεστ που τώρα όμως είστε στον αέρα, σας ακούει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσούκε. Σας ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα η συνάδελφος, γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί με τους μεγάλους σεισμούς. Συνεχώς οι νεκροί αυξάνονται και έχουμε και πολλούς αγνοούμενους. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι, αλήθεια. Προχθές και χτες έγιναν αρκετοί ισχυροί σεισμοί στο νόμο Κουμαμότο και στο δήμο Κουμαμότο, στο νησί Κιούσιου της Ιαπωνίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορώ να πω, αλλά εγώ μένω μακριά από το κέντρο του σεισμού. Γι' αυτό κατευθείαν εγώ δεν ξέρω καλά για το σεισμό. Γι' αυτό και εγώ μπάδευσα τις πληροφορίες από τη τηλεόραση και επίσης από τα νέα στις εφημερίδες.
0: Πείτε μας, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. 7,1 σύντο είναι ένας ιαπωνικός βαθμός για το σεισμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι τη σήμερα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει τουλάχιστον 14 νεκρούς δυστυχώς και επίσης 7 αγνοούμενους δυστυχώς. Μέχρι εδώ είναι καθαρό.
0: Το θέμα είναι, έχετε βοήθεια από το κράτος, κύριε Κοσούκε, βοηθάει το κράτος τους πολίτες, έχουν τη δυνατότητα τα νοσοκομεία να βοηθήσουν τους τραυματίες?
1: Άκουσα ότι ναι. Ναι, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κτηρίες, σε δρόμους και άλλες υποδομίες, αλλά οι διασώστες, για παράδειγμα αστυνομία και εθνική άμυνα σαν στρατό στην Ιαπωνία, το στρατό στην Ιαπωνία ξεκαλούν ακόμη να εργάζονται στις πληγήσεις προχωρές και αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός, επειδή είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες. Ακόμη συνεχίζεται δυστυχώς. Ναι, αλλά το κράτος βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και φυσικά αστυνομίες και διασώτες στον νόμο αυτό.
0: Ναι. Όμως γενικά η χώρα είναι σεισμογενής, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα
1: πάρα
0: είναι ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τα κτίρια δεν άντεξαν. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά κτίρια έχουν αντισεισμική κατασκευή. Υπήρχε κάποιο μεγάλο... Τι ακούσατε εσείς, γιατί είχαμε τελικά και νεκρούς και αγνοούμενους?
1: Ναι, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δηλαδή ο σεισμός εκείνος ήταν τόσο μεγάλος, πρώτα απ' όλα, τόσο
0: ναι,
1: μεγάλος
0: ναι, ναι.
1: Και επίσης το κεντρικό ζήτημα και μεγάλη ζημία, κεντρική ζημία ήταν για το μολ, ένα κεντρικό μολ.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, το εμπορικό
0: έχετε
1: κέντρο.
0: Δει, το εμπορικό ναι. κέντρο, το μολ, και... πολύ ωραία το λέτε, ναι.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι. Και δεν είμαι ειδικός για το κτίριο φυσικά.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: ξέρω καλά.
0: Όχι, ναι. δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε αν τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι περισσότερο για το εμπορικό κέντρο. Αν δηλαδή έχουν βρεθεί και άλλοι άνθρωποι,
1: ναι.
0: υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Ναι, ακόμη. Άκουσα ότι ακόμη υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα, στη πρώτη στιγμή, οι υπάλληλοι βοήθησαν να φεύγουν οι πελαστές. Άκουσα ότι περίπου 200 άτομα να φύγουν αμέσως από το κτίριο. Ναι, αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν από το κτίριο πριν να γίνει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοσούκη, γιατί όσο σας ακούω πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τα ελληνικά σας. Από πού μάθατε ελληνικά?
1: Τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ιαπωνικά. Φυσικά, αλλά τότε, πριν από το κορονοϊό φυσικά, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές, παράδειγμα YouTube, CD, DVD. Αυτό πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ελληνικά για να διαβάζω βιβλία. Και μετά ήρθα και πήγα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και έκανα εξακίσεις για την ομιλία, κανονική ομιλία.
0: Α, μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη εδώ δηλαδή ήρθατε και μάθατε τα ελληνικά σας. Γενικά εκεί εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου, από ό,τι μάθαμε. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε και ένα μικρό παιδί, έχετε φτιάξει οικογένεια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας εκεί?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πρώτο έτος για το επίκουρο καθηγητή, για το ακριβώς τσαπροπάτωλα λέω. Τσαπροπάτωλα δίνω μαθήματα και δίνω εξετάσεις στους φοιτητές. Ναι, όσο συγκεντρώνομαι ακριβώς στις δουλειές στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό
0: ε. Έχετε Έλληνες φοιτητές?
1: Δυστυχώς όχι. Η Οκαγιάμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη και πώς να το πω, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ξένοι. Εντάξει, οι ξένοι μένουν, παράδειγμα, στο Κιώτο, στο Τόκιο, στη Όσακα.
0: Ναι, σε πιο γνωστές μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Ναι. Μια και σας έχουμε στη γραμμή, τώρα το πηγαίνω λίγο αλλού. Δεν τα είχαμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει, είναι μια ελεύθερη κουβέντα, ελεύθερη συζήτηση. Παρακολουθήσατε καθόλου την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
1: Να σας πω την αλήθεια, στην Ιαπωνία τουλάχιστον γύρω μου όχι.
0: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν προβάλλεται στους κινηματογράφους. Ναι.
1: Όχι, αλλά όμως οι συνάδελφοι Αμερικανοί, Αγγλοί μιλάνε συχνά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Φουκούντα, πώς νομίζετε για αυτό το θέμα, το Οδύσσια?
0: Άρα σας ρωτάνε επειδή ξέρουν...
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
0: Ενδιαφέρονται γιατί
1: δηλαδή,
0: ξέρουν ότι
1: Αμερικανοί,
0: εσείς...
1: Ευρωπαίοι.
0: Ότι εσείς, ξέρω εγώ, επειδή έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, επειδή μιλάτε ελληνικά, επειδή μελετάτε γενικά την Ελλάδα και από ό,τι μου έλεγε και η Βούλα και τον ποντιακό ελληνισμό. Επομένως σας ρωτάνε και τι, πρέπει βέβαια να δείτε την ταινία, αλλά γιατί άραγε σας ρωτάνε, αναρωτιέμαι, γιατί σας ρωτούν, τι θέλουν να μάθουν από σας
1: για το, από, αυτό, από αυτή την ταινία?
0: Ναι, ναι, σχετικά με την Οδύσσια. Ναι,
1: ναι, γενικά όπως φαντάζεστε. Επίσης και στη Ιαπωνία η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ. Πολλοί Ιαπωνές, περισσότεροι Ιαπωνές μαθαίνουν, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί Ιαπωνές μαθαίνουν αρχαία ελληνικά πρώτα απ' όλα και μετά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά. Η κατάσταση είναι έτσι στη Ιαπωνία. Γενικά, αυτό πολλοί Ιαπωνές ξέρουν την προοκή της Οδυσσίας και πώς να το πω,
0: και παρακολουθούν.
1: Μερικοί περιμένουν. Μερικοί περιμένουν την καινούργια Οδυσσία από την καινούργια τέχνη. Είναι κινηματογραφική.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που φτάσαμε τόσο μακριά για να σας βρούμε, κύριε Φοκούντα Κοσούκε. Και γενικότερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και όλη μας την αγάπη. Ελπίζω να περάσει γρήγορα το πρόβλημα με τους σεισμούς. Εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές, αλλά γνωρίζουμε και από σεισμούς, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στέλνω την καλησπέρα μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κοσούκε. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο κ. Φοκούντα Κοσούκε, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μακρινή πόλη και μακρινή χώρα έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση εκεί με τους σεισμούς, δηλαδή αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές, θα το μελετούσαμε πάρα πολύ το φαινόμενο και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες καθηγητές μας, ο κ. Λέκας, ο κ. Καρίδης, οι σεισμολόγοι μας, ασφαλώς και θα ήθελα να μελετήσουν το φαινόμενο, γιατί όπως σας είπα, ενώ είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουν αυτό, είχαμε αυτό το φαινόμενο του να έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και αγνοωμένους. Και από τους σεισμούς στις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, από ό,τι τώρα εκ νέου μαθαίνω, υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και στην Κρήτη, αλλά και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κάλυμνο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τους πυρόπληκτους και είναι και τους εγκαυματίες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς, ας πούμε για το Ρέθυμνο, να σας πω ότι για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει παραλυφθεί ένας 79χρονος με ελαφρά εγκάβματα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Άνδρο είναι τρία ασθενοφόρα σε ετοιμότητα, με το πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων να συνδράμει στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους. Στην Κάλυμνο, δύο ασθενοφόρα, δεν έχει υπάρξει όμως αναφορά περιστατικού, το ίδιο και στην Πάρο. Αυτά από τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, που περνάει η χώρα μας, σε αυτό εδώ το απόγευμα της 30 Ιουλίου.

0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας όπως συνήθως κάνουμε ενδιάμεσα στα θέματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γενικότερα παραμένει έκτακτη. Μίλησα νωρίτερα για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω για τους εθελοντές και να συγκεκριμένα μέσα από τα χείλη του κυρίου Μιχαήλ Καπετανάκη, που είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 της πολιτικής προστασίας του νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον ακροατέ.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Πραγματικά, όταν και σήμερα είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, δύο πυροσβέστες, δύο συμπολίτες σας και συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, έχασαν τη ζωή τους χθες. Σήμερα έγινε ο αποχαιρετισμός τους και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει στο Ρέθυμνο με τον δεύτερο πυροσβέστη και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κύριε Καπετανάκη, θέλω πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, την ταύτισή μας, πώς να σας πω, σας φύγουμε το χέρι, τα πολύ θετικά αισθήματα και πάνω απ' όλα το να προσέχετε είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είναι θεωρητικό, να το λέω εγώ εκ του ασφαλούς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Καπετανάκη.
1: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ασόπαντο, στο νέο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι.
0: Ναι, στον Ασώματο, έτσι, στον Ασώματο.
1: Στον Ασώματο είναι στη μοναστήρι του Πρέβελη, έχει ανάμεσα για το μοναστήρι, ανάμεσα τη φωτιά και κατευθύνεται προς το φοινικό δάσος
0: του
1: Πρέβελη, κάτω.
0: Στην Πρέβελη.
1: Το Πρέβελη, ναι.
0: Αυτό δεν είναι καλό που μας λέτε. Είναι αρνητική εξέλιξη το να πηγαίνει προς το φοινικό δάσος.
1: Στο παρόν δεν έχει πει ακόμα εκεί, αλλά τι να σας πω, χωρίς ελικόπτερα δεν γίνεται δουλειά.
0: Και δεν μπορούν με τίποτα να πετάξουν γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις, κύριε Καπετανάκη.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτό που αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκα στο αυτοκίνητο για να σας μιλήσω.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο καρκουνάει ολόκληρο, φορτωμένο που είναι. Τι να σας πω, μιλάμε για ρηπές 10 από 4, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Και μάλιστα σε χιλιόμετρα, νομίζω ότι φτάνουν τα 120-125 χιλιόμετρα, διάβαζα αυτές οι ρηπές.
1: Ναι, κάποιες μετρήσεις που έχουν κάνει περίπου μέχρι τα 125 χιλιόμετρα οι ρηπές. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να επιχειρήσουμε, να μην χτυπήσουμε, να μην εγκλωβιστούμε. Δυστυχώς χθες εκεί που επιχειρούσαν τα παλικάρια, επιχειρούσαμε και εμείς, περίπου στα 700 μέτρα απόσταση ήμασταν. Εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα με τα παλικάρια, παραλίγο να έχουμε και εμείς ένα ατύχημα, γιατί είχε μια πολύ κριτική εξέλιξη την πυρκαγιά. Και κινδυνεύσαμε, φανταστείτε, το αυτοκίνητό μας καλύφθηκε από τις φλόγες και τελευταία στιγμή προλάβαμε να ζαλίσουμε μαζί με άλλο ένα πυροσβεστικό. Ένα αγροτικό της πυροσβεστικής εταιρείας. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Ζωήθηκαν με τα αποτελέσματα τα γνωστά.
0: Μ' αρέσει που τα λέτε με σχετική ψυχραιμία, αλλά και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό που ακούμε, γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το μαθαίνεις από μακριά και να το διαβάζεις σε είδηση και άλλο είναι να το ζεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι...
1: Ναι. Αυτές τις στιγμές ναι. Και για μας, πραγματικά, σε τόσες φωτιές που έχουμε πάει, που έχουμε επιχειρήσει τόσα μέτωπα, τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στο άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό, αλλά δυστυχώς όμως έχουμε ένα εχθρό μπροστά μας, τη φωτιά, η οποία πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, φυσικά με ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωματική μας ακεραιότητα. Πολύ δύσκολο να ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω και αν το δικό μας ηθικό εκάμφθη χθες και είχαμε όλοι κατασοκαριστεί, πόσο μάλλον το δικό σας. Αλλά βλέπω ότι έχετε όλοι ανασκουμποθεί και συνεχίζετε σήμερα ηρωικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από άποψη μέσων, χρειάζεστε κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει, μια και ακούγεστε εδώ από το δημόσιο ραδιόφωνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε βοήθεια δεκτή. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, εθελοντές είμαστε. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε με νεράκι, το κάνουμε με πάθος και το κάνουμε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια ανιδιοτέλεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Φυσικά κάθε προσφορά είναι δεκτή. Αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει μπορεί να έρθει στην επικοινωνία μαζί μας Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, από εξοπλισμό, από μάσκες, από διάφορα υλικά, οι μάνικες, πετρέλαια, έχουμε και πάρα πολλά, πάρα πολλές ανάγκες, τις οποίες τις περισσότερες, όταν δεν έχουμε φωτιές, τις καλύπτουμε από, από την τσέπη μας. Τώρα που είναι οι φωτιές, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι χρειάζεται και μας βοηθάνε λίγο παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστώ και που κρατήσατε λίγο χρόνο για μας για να μας ενημερώσετε και μπήκατε στο αυτοκίνητο και σας ακούμε καθαρά, γιατί αν ήσασταν έξω δεν θα σας ακούγαμε με τις ρηπές του ανέμου. Εύχομαι να συνεχίσετε με ασφάλεια και με προσήλωση αυτό το δύσκολο έργο που κάνετε. Είμαστε στο πλευρό σας. Σας χαιρετώ, κύριε Καπετανάκη. Καλή συνέχεια. Τι να πεις εδώ, παιδιά, δηλαδή χάνονται και οι ευχές και η δυναμική των ευχών και η ψυχραιμία. Ο πρόεδρος λοιπόν των εθελοντών της εθελοντικής οργάνωσης 1 από την πολιτική προστασία του νομού Ρεθύμνης, όλες μαζί οι δυνάμεις, όλα τα εργαλεία, δηλαδή έμψυχα και άψυχα και υλικά, έχουν πέσει στη μάχη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, είχαμε απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σας είπα ότι αν δεν ξέρετε την περιοχή, βάλτε το λίγο να το δείτε στο χάρτη. Μιλάμε για ένα, όχι διαμάντι, όχι τι Μπαλί και τι εξωτικός παράδεισος, είναι το κάτι άλλο, ειδικά η περιοχή της Πρέβελης, και επομένως έχει γίνει ο απεγκλωβισμός από θαλάσσης με τη βοήθεια του σκάφους του λιμενικού σώματος και με τη συνδρομή, από ό,τι μαθαίνω, 2 ιδιωτικών σκαφών, κυρίες και κύριοι. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Αυτό έγινε νωρίτερα, οπότε μάλλον έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Και ο εθελοντής μας είπε, ο άνθρωπος, ότι βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του ασωμάτου. Η φωτιά τη βλέπει μπροστά του, την καινούργια, από το καινούργιο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στο νομό Ρεθύμνης. Είναι εκεί, πηγαίνει προς το μοναστήρι της Πρέβελης, προς το Φοινικό Δάσος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ για σήμερα, για τώρα. Ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όλοι οι συνάδελφοι του σταθμού, όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί είμαστε στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας και θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε με πολύ καλύτερα νέα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχές τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αφού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή που αγαπά τα βιβλία και τους ανθρώπους των βιβλίων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και είναι η εκπομπή «Η Λέξη των Άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp πλέον. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου λοιπόν η σημερινή, μέρα που θεσπίστηκε από την UNESCO, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με το θάνατο δύο σπουδαίων λογοτεχνών, του William Shakespeare και του Miguel de Cervantes. Μέρα ιδιαίτερη για όλους τους ανθρώπους των βιβλίων, όσους εργάζονται στο χώρο του βιβλίου, αλλά και όλους τους αναγνώστες, βιβλιόφιλους, βιβλιοφάγους, βιβλιοσκόλικες.

Αυτή ήταν η Beatles με το Paperback Writer, ένα τραγούδι σε μορφή γράμματος ενός επίδοξου συγγραφέα paperbacks, χαρτόδετων δηλαδή βιβλίων ή ευπόλυτων ίσως θα λέγαμε, προς έναν εκδότη. Ο Paul McCartney που έγραψε κατά βάση το τραγούδι με τη συμβολή του John Lennon είχε μια θεία, τη θεία Lil. Και η θεία Lil λοιπόν του είπε με λίγα λόγια, πας και γράφεις όλο τραγούδια για αγάπες και έρωτες, γιατί δεν γράφεις για κανένα άλογο ή μια σύνοδο κορυφής ή κάτι ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και ο McCartney απάντησε, εντάξει θεία Lil, και κάπως έτσι μας έδωσε αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ νομίζω είναι ώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό μας τέλος πάντων. Και ο McCartney απάντησε, εντάξει θεία Lil, και κάπως έτσι μας έδωσε αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ

0: Και λέγαμε πριν με αφορμή τους Beatles. Εντάξει, εγώ σου έλεγα ότι θα μπορούσα να ακούω Beatles κάθε μέρα. Όποτε ακούω μετά από καιρό, λέω γιατί δεν ακούω συνέχεια Beatles, πραγματικά. Και θυμήθηκες μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα ξεκινάμε λίγο ανορθόδοξα η βιβλία με ταινίες. Το Yesterday, που είναι μια ταινία του Danny Boyle, αν θυμάμαι καλά. Στην οποία η υπόθεση είναι πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαν υπάρξει Beatles, πόσες διαφορές θα υπήρχαν.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η ταινία ξεκινάει όπως ξεκινάει ένα βιβλίο. Τι θα γινόταν αν.
0: Ναι.
1: Και...
0: είναι το premise που λέμε. Πώς να το πούμε, μήπως είμαστε μεταφραστές για να το πούμε.
1: Και έχει, γενικά οι Beatles έχουν ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς, νομίζω, γιατί είναι μεγάλοι παραμυθάδες. Δηλαδή τα τραγούδια τους αφηγούνται ιστορίες.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση έτσι κι αλλιώς στη βρετανική μουσική και στην αμερικάνικη. Αφήνοντας τώρα τους Beatles, σκεφτόμουν τώρα που διάβασα λίγο το βιογραφικό σου που το έχω από το ίντερνετ, ότι εγώ θα είχα ένα τελείως άλλο βιογραφικό για σένα. Έχουν ενδιαφέρον τα βιογραφικά που πολλές φορές τα γράφουμε εμείς, γιατί μας τα ζητάνε οι εκδότες για το αυτή του βιβλίου μας. Και υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσαμε να λέμε. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα ο Νίκος Χρυσός είναι λάτρης της ανάγνωσης και δεινός αφηγητής, storyteller, αφηγητής και στα βιβλία σου, αφηγητής όμως και ιστοριών προφορικά, με την παλιότερη δηλαδή έννοια του όριου. Όποιον τυχερό περάσει από το μαγαζί σου, νομίζω έχεις πάντα μια ιστορία να πεις. Εσύ αισθάνεσαι περισσότερο αναγνώστης ή συγγραφέας μετά από τόσα χρόνια ανάγνωσης φυσικά, αλλά και τη συγγραφή δύο βιβλίων και συμμετοχές σε πολλούς συλλογικούς τόμους?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούς το βιογραφικό σου, ακόμα και αν το έχεις γράψει εσύ, γιατί είναι σαν να μιλάει πάντα για κάποιον άλλον. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούς και τις εντυπώσεις ενός ανθρώπου που σε γνωρίζει, όπως εσύ εμένα για παράδειγμα, για τον εαυτό σου, γιατί πάλι με έναν τρόπο αποκαλύπτονται στοιχεία για το χαρακτήρα σου, αλλά ανάλογα την διάθεση και τη φάση που είσαι, ακούγονται και λίγο ανίκια κάποιες φορές. Παρ' όλα αυτά, εσύ στην δικιά σου περιγραφή χρησιμοποίησες δύο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι τα νιώθω πάντα οικεία, την ανάγνωση και την αφήγηση. Γενικά αισθάνομαι πάντα αναγνώστης, περισσότερο από συγγραφέας. Είναι λίγο κοινότοπο, το ακούμε συχνά, αλλά για μένα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή και τα βιβλία μου ακόμα ξεκινάνε πάντα μέσα από μια διαδικασία να καταγράψω αφηγήσεις που θα ήθελα να έχω ακούσει ή διαβάσει. Οπότε...
0: ποιος έλεγε ότι δεν έβρισκα κανένα βιβλίο που να μου αρέσει τελευταία και έτσι έγραψα ένα εγώ πια.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι βρίσκω πολλά βιβλία που να μου αρέσουν τελευταία. Αλλά τα ίδια τα βιβλία καμιά φορά προκαλούν νέες αφηγήσεις και αυτό σε βάζει στη διαδικασία να γράψεις.
0: Ιδίως ένα καλό βιβλίο, θεωρώ. Όταν διαβάσεις ένα καλό βιβλίο και μπεις μέσα, νομίζω σε ενεργοποιεί. Όχι να μιμηθείς το στυλ ή να γράψεις κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ενεργοποιεί κάτι εκεί που σε κάνει να θέλεις να βγάλεις και εσύ κάτι προς τα έξω.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι γίνεται κάποιος συγγραφέας. Δηλαδή, νομίζω ότι διαβάζοντας από νεαρή ηλικία, κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να αφηγηθείς και εσύ τις δικές σου ιστορίες. Και ενώ μπορεί να έχεις διαβάσει καντάρια βιβλία που θα λέγαμε παλιότερα, στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμένα βιβλία που ενεργοποιούν αυτή τη διάθεση. Δηλαδή που θα έλεγα ότι είναι τα περισσότερο ανοιχτά βιβλία με έναν τρόπο. Δηλαδή εκείνα τα βιβλία που η ιστορία τους γίνεται αφορμή για δημιουργικές επαναφηγήσεις και δεν περιορίζεται σε ένα οριστικό τέλος.
0: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο για σένα που έσπρωξε το χέρι σου, ας πούμε?
1: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο? Ας πούμε, ποιο έσπρωξε το χέρι μου? Δεν μπορώ να πω ότι ένα βιβλίο με παρακίνησε να γράψω συγκεκριμένο. Θα είναι άδικο, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρές αφηγήσεις, ποίηματα. Θα έλεγα ότι τότε, ας πούμε, ένα πράγμα που με παρακίνησε να γράψω ήταν όταν, ενώ σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν που διαβάζοντας κάποια στιγμή το Μαραμπού του Καβαδία, το οποίο, το ποίημα εννοώ και όχι το βιβλίο, το μόνιμο ποίημα, το οποίο ήμουνα σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή 12-13 χρονών, το βρήκα τυχαία μέσα σε μία από αυτές τις σκληρόδετες σειρές που είχαμε μέσα στα σπίτια, ας πούμε, για εκπαίδευση τότε, μία

0: βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων συγγραφέων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέχρι τότε στο σχολείο τα ποίηματα που μαθαίναμε ήταν κυρίως ποίηματα που αποτυπώνανε μια εικόνα, μια εντύπωση, ένα συνέστημα. Διαβάζοντας λοιπόν το Μαραμπού για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι μέσα σε μερικούς στίχους μπορεί κάποιος να περιγράψει την ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία ζωής ενός ανθρώπου με τις περιπέτειές του, με αυτά που τον καθορίζουν. Και νομίζω έτσι κάπως ξεκίνησα κάποια δειλά στιχουργήματα, πολύ άτεχνα. Μετά στην πορεία ήταν πολλά τα βιβλία που με εντυπωσιάσαν. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα διαβάσει για πρώτη φορά το μόνο της ζωής μου ταξίδιων, ενθουσιάστηκα από ότι αυτό που περιγραφόταν στο βιβλίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε μέσα στην αφήγηση, δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι που όμως από την άλλη ήταν και μια εικόνα πολύ, πολύ ακριβής για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία.
1: Ξέρεις ποιο βιβλίο σκέφτομαι τώρα, επειδή σου έκανα αυτή την ερώτηση και παράλληλα το σκεφτόμουν και για μένα ποιο ήταν ένα βιβλίο, είμαι σίγουρη ότι το έχεις διαβάσει, το Μπαρ κάτω από τη θάλασσα του Στέφανο Μπένι. Ήταν ένα βιβλίο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση με το ξάφνιασμα που σου προκαλούσε στις ιστορίες και με το σουρεαλισμό που είχαν οι ιστορίες του.
0: Ναι, θυμάμαι ότι είναι από τα αγαπημένα σου βιβλία. Ναι.
1: Αν και έχω να το διαβάσω από τότε, ομολογώ. Καμιά φορά αλλάζει ο τρόπος μας, νομίζω.
0: Ναι, αλλάζει. Αλλά υπάρχουν βιβλία που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Αυτό το στοιχείο που λες, δηλαδή το ότι μας εκπλήσει με έναν τρόπο, γιατί είναι ένας τρόπος που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μια ολική ανατροπή. Μερικές φορές σε σημαδεύει περισσότερο. Θυμάμαι όταν είχα διαβάσει το Τενεκεδόγιο Ταμπούρλο, ας πούμε, με εκείνο τον συγκλονιστικό πιτσιρικά ήρωα. Ή τον Άνω του Λάγκερβιστ επίσης, που είναι ο πιο σκληρός αντιήρωας, ας πούμε, που θυμάμαι σε μυθιστόρημα. Εκεί πέρα έβλεπες ότι μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό οικείο για σένα, υπήρχαν τόσα πολλά παράθυρα από τα οποία μπορούσες να δεις εκδοχές και του δικού κόσμου.
1: Πάμε λίγο ξανά στις αφηγήσεις και σκεφτόμουν τις προφορικές αφηγήσεις που μου έχεις κάνει κατά καιρούς από περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι αστεία περιστατικά, π.χ. από τη φοιτητική σου ζωή ή από κάποιο ταξίδι σου. Και θυμάμαι τελευταία ένα ταξίδι που είχες κάνει στην Πορτογαλία και το είχες περιγράψει με τέτοια γλαφυρότητα και τέτοιο ενθουσιασμό που μου ήρθε να κλείσω εισιτήρια επί τόπου και να ξαναπιάσω και τον Πεσόα. Θα το λέγαμε και λίγο βιβλιοτουρισμό με την καλή έννοια το να ταξιδεύεις σε τέτοια μέρη. Και θυμάμαι καλά, έχεις πάει και στη Μασσαλία ακολουθώντας
0: τα βήματα του Ιζώ.
1: Ναι.
0: Κάποτε είχαμε, όταν πρωτοδιάβασα Ιζώ το 98, το 97, είχα ενθουσιαστεί, ενώ είναι γνωστός ως ένας νουάρ συγγραφέας, διαβάζοντας για πρώτη φορά την τριλογία της Μασσαλίας, που τότε βέβαια κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ως τρία διαφορετικά βιβλία, τώρα έχει κυκλοφορεί πια σαν ένας ενίος τόμος. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε το φαγητό, έχει απίστευτες περιγραφές του τι τρώει ο ήρωας, ως αντίδοτο θανάτου και όχι ως τουριστική καταγραφή ή γευσηγνωστική πρόταση. Αυτή η μετουσίωση ενός στοιχείου σε κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Επίσης ήταν πολύ ζωντανές οι σχέσεις του με τους φίλους του, ο ρόλος της μνήμης. Μετά διάβασα ό,τι κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Ιζώ έτσι κι αλλιώς στους Βατσιμάνιδες συνδέεται πάρα πολύ με έναν άλλον πολύ αγαπημένο μου, βέβαια, τον Καβαδία. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να συνεχίζει αυτή την ιστορία μέσα στο Μεσόγειο. Και έτσι αποφάσισα να πάω. Εντάξει, η πόλη που είδα ήταν σε μεγάλο βαθμό η πόλη του Ιζώ. Δηλαδή ακολούθησα
1: τα βήματα. Θα έλεγε το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές είναι αλλαγμένα αρκετά τα πράγματα όταν τα βλέπουμε από κοντά σε σχέση με αυτό που περιμένουμε.
0: Νομίζω ότι έχει σχέση με το τι θέλουμε να δούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση και πόσο έτοιμοι είμαστε να το δούμε. Θέλω να πω ότι αυτές οι πόλεις έχουν κάποια χαρακτηριστικά και σε ένα τέτοιο βιβλίο που είναι πολύ πολιτικό. Τα χαρακτηριστικά της Μασσαλίας του Ιζώ, ιδίως της τριλογίας, δεν γίναν καλύτερα. Δηλαδή ο Ιζώ εκεί μιλάει για το ρατσισμό, για την ακροδεξιά. αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει χειρότερα με τα χρόνια, έχουν γίνει πιο ορατά. Νομίζω ότι όταν γράφετε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε τέτοια εικόνα στην Ελλάδα, ενώ πια είναι οικία.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά τη Μεσόγειο, αφορά το hip-hop, αφορά την τριλογία της Μασσαλίας, αντίπεινα και social waste, το hip-hop της Μεσογείου.

0: Αυτό ήταν το καραντί των Ξέμπαρκων και θυμάμαι πως όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 περίπου χρόνια είχα ξαφνιαστεί που ήξερες αυτό το δίσκο των Ξέμπαρκων, γιατί δεν ήταν τόσο γνωστός όσο ο Σταυρός του Νότου.
1: Όχι, αγαπούσα πολύ τον Καβάδια, οπότε είχα ακούσει σχεδόν ό,τι εκδοχή κυκλοφορούσε μέχρι τέλος πάντων το 95 μέχρι το 2000 σε κομμάτια του.
0: Και έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τα θαλασσινά ταξίδια, θα λέγαμε, με τα καράβια, από πολύ μικρός.
1: Ναι, πρακτικά τα πρώτα μου χρόνια, δηλαδή τα προνηπιακά χρόνια, τα πέρασα μέσα σε βαπόρια. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, οπότε...
0: Μέχρι τι ηλικία δηλαδή?
1: Από 2 χρονών μέχρι όταν έπρεπε να πάω στον νηπιαγωγείο, δηλαδή μέχρι 4,5 ξέρω εγώ, πέρασα 2,5 χρόνια. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος ότι γύρισα τον κόσμο... Αλλά θυμάμαι ελάχιστα πράγματα από αυτά τα
0: τάξη. Αυτό θα σε ρωτούσα. Έχεις καθόλου μνήμες από τότε?
1: Κοίταξε, έχω πει, λέω συχνά ότι καμιά φορά νομίζω ότι η μεγάλη μου αγάπη για τις αφηγήσεις δεν ήρθε από τα διαβάσματα, αλλά κυρίως από τις αφηγήσεις των γονιών μου, φίλων τους ναυτικών που ήταν μαζί στα πλοία που ήμουν και εγώ, που διηγούνταν περιστατικά της ζωής μου μέσα σε αυτά τα πλοία. Έτσι, σιγά σιγά αυτά τα περιστατικά ζωντανεύαν μέσα μου και σήμερα δεν ξέρω αν θυμάμαι.
0: Ναι,
1: μια σκηνή πραγματικά ή από τις πολλαπλές αφηγήσεις είναι τόσο ζωντανή μέσα μου που αισθάνομαι ότι θυμάμαι, χωρίς όμως να έχω πραγματικά φωτογραφική μνήμη από τις στιγμές αυτές.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία έτσι που ξεχωρίζεις?
1: Κοίταξε, έχω πολλές ιστορίες γιατί εμένα με πολύ μέσα.
0: Γεμάτος ιστορίες, αυτό είναι γνωστό.
1: Ο πατέρας μου είχε έναν πολύ καλό φίλο τρίτο μηχανικό που ήταν σε αυτά τα βαπόρια και... Για να με απασχολεί τα μεσημέρια, γιατί η μητέρα μου δεν άντεχε πολύ τη θάλασσα, οπότε συχνά χρειαζόταν να ξαπλώσει τα μεσημέρια, με έπαιρνε αυτός ο φίλος, ο τρίτος μηχανικός, και επειδή δεν είχε παραμύθια να μου αφηγηθεί, εγώ τότε ήμουν, ας πούμε, 2,5-3 χρονών, μου έλεγε ιστορίες από την Οδύσσια. Το οποίο ήταν πολύ ταιριαστό κιόλας, γιατί ήμασταν μέσα σε ένα βαπόρι. Επίσης θυμάμαι μια φοβερή ιστορία που κάποτε ήμασταν στο Three Rivers, εκεί πάνω ας πούμε στον Καναδά, στην έξοδο των λιμνών από Σικάγο, και είχαμε βγει βόλτα και βρήκαμε ένα γάντι πεταμένο, αυτά τα γάντια εργασίας, και αυτός πήρε αυτό το γάντι, το κρέμασε σε ένα σιδερένιο στήλο, και το γάντι φαινόταν σαν να χαιρετάει και μου είπε: αυτό το γάντι θα μείνει εδώ και θα μας περιμένει να μας χαιρετήσει όταν ξανάρθουμε. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι για πολλά χρόνια μετά, μέχρι δηλαδή το τέλος της εφηβείας μου, όποτε έβλεπα τον κύριο Νίκο, μου έλεγε: άραγε το γάντι θα μας περιμένει να γυρίσουμε. Και ήταν έτσι ήταν σαν το δικό μας ανέκδοτο.
0: Σε ποια μέρη είχες ταξιδέψει, χωρίς να τα θυμάσαι βέβαια, αλλά τι διαδρομές είχες κάνει?
1: Είχα πάει αυτό το ταξίδι που ήταν Σικάγο, μέσα από τον λιμνών, στο Three River, και από εκεί Ρότερνταμ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι στον εύξηνο πόντο, σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, που αυτό ήταν... ας πούμε, μια ανάμνηση που επίσης δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω ακούσει τόσες αφηγήσεις που τις θυμάμαι. Μάλιστα είναι αστείο ότι τότε ήταν το 74 και το 74, ναι, και μέσα στο, δεν υπήρχαν πάρα πολλά δυτικά παιδιά στην Ιαπωνία σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 2,5 χρονών, οπότε ήμουνα κάτι σαν αξιοθέατο για τις νεαρές εργαζόμενες του ξενοδοχείου που είχαμε μείνει στο Τόκιο.
0: Χαριτωμένο.
1: Και, ναι, ένα παιδάκι, ας πούμε ευρωπαϊκό, που έχει έρθει εδώ 2,5 χρονών. Και μία από αυτές μου έστελνε κάρτες για μερικά χρόνια μετά, κάτι πως τα άλλη φωτογραφίες της, ας πούμε έστελνε στην οικογένειά μου, αλλά που απευθύνονταν σε μένα. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια... Υπήρχε ένα σχέδιο να ταξιδέψω για κάποια δουλειά στο Τόκιο και σκεφτόμουν να την αναζητήσω από το όνομά της, και για να δω αν αυτή θα είναι τώρα, ας πούμε, 70 χρονών, ξέρω εγώ. Έτσι, γιατί ήταν μια τρυφερή ανάμνηση, η οποία δημιουργήθηκε όμως κυρίως από τις αφηγήσεις πάλι και όχι από πραγματικές μνήμες, νομίζω.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Λιμανιού και πανερχόμαστε.

Είμαστε εδώ στην εκπομπή Λέξη των Άλλων, παρέα με τον Νίκο Χρυσό. Ακούσαμε το Άμστερνταμ του Ζακ Μπρέλ. Και όποτε ακούω κάτι για λιμάνι, σκέφτομαι το βιβλίο σου, Καινούρια Μέρα. Πριν όμως περάσουμε λίγο να συζητήσουμε για το βιβλίο, σου κάνω μια μικρή μουσική εισαγωγή.

0: Γιατί αυτό το καταρχάς σου έκανα έκπληξη με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ωραία.
0: Και αυτό το τραγούδι πώς ακριβώς συνδέεται με το βιβλίο? Στο βιβλίο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2018, είναι το βιβλίο που τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ελληνική λογοτεχνία.
1: Ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: Οποίο έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες?
1: Έχει μεταφραστεί σε τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θυμάσαι ποιες?
1: Είναι αλβανικά, κροατικά, βουλγαρικά, αρμένικα και νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και σερβικά, αλλά δεν ξέρω σε τι φάση είναι η έκδοση.
0: Οπότε για πες μας για αυτό το τραγούδι και το βιβλίο.
1: Αυτό το τραγούδι συνδέεται με το βιβλίο με έναν τρόπο αστείο. Είναι κάτι που ξέρεις εσύ, δεν είναι πολύ...
0: Ας μιλήσουμε γενικά και για το βιβλίο, γιατί είπα πριν και για το λιμάνι και τα λοιπά.
1: Ναι. Το βιβλίο έχει σχέση με λιμάνια, έχει σχέση με πράγματα που είπαμε τώρα. Είναι μια ιστορία για μια ομάδα στέγων που ζουν σε ένα λιμάνι της Μεσογείου, ένα λιμάνι του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν προσδιορίζεται προφανώς στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι ένα φανταστικό λιμάνι φτιαγμένο από λέξεις. Όλο το βιβλίο είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο πλαίσιο. Παρότι το θέμα του είναι ένα δύσκολο και καυτό θέμα, η αστεγία, θα έλεγα ότι στον πυρήνα του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό η ανάγκη των ανθρώπων για αφηγήσεις. Το πώς μας καθορίζουν οι αφηγήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή, ας πούμε, το φοβερό στερεότυπο ότι οι κυνηγοί και οι ψαράδες είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Αντίστοιχα, θα έλεγα εγώ, και οι συγγραφείς. Γιατί αυτοί, λοιπόν, αν επιβεβαιώσουμε το στερεότυπο, ας πούμε, γιατί είναι οι μεγάλοι ψεύτες? Στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλοι ψεύτες, είναι μεγάλοι αφηγητές. Νιώθουν ότι οι άλλοι περιμένουν από αυτούς να πουν συναρπαστικές ιστορίες. Αυτή η ανάγκη, λοιπόν, εκείνων να πουν τις συναρπαστικές ιστορίες και εμάς να τις ακούμε, και αυτή η ανάγκη σε κάθε στοιχείο της ζωής μας, είναι στον πυρήνα εκείνου του βιβλίου. Τώρα για το τραγούδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει και εμένα πολύ όποτε καταφέρνω να ανακαλύπτω τέτοια στοιχεία, είτε από συγγραφείς, φίλους, ανθρώπους που γνωρίζω, σύγχρονους μας συγγραφείς, είτε διαβάζοντας επιστολές ή βιογραφικά στοιχεία για έναν συγγραφή που δεν είναι πια κοντά μας. Στοιχεία που έχουν παίξει ένα ρόλο μέσα σε μια ιστορία, τα οποία όμως δεν είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Αυτή η εκτέλεση με τον Νίκο Ξυλούρη είναι μια αγαπημένη μου εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ξυλούρης εδώ δίνει μια συγκλονιστική διάσταση με τη δωρικότητά του στη μελωδία και στο στίχο. Οπότε, όταν έγραφα το βιβλίο, κάπως ένα βράδυ μου είχε καρφωθεί αυτό το τραγούδι και στο βιβλίο υπάρχουν 4 αφηγήσεις, 4 ας πούμε ηρών. Η αφήγηση
0: ενός, Ευαγγέλια.
1: Ναι, η αφήγηση ενός από τους ήρωες ξεκινάει με το «Ταχυδρόμος πέθανε» ως μια εικόνα της παιδικής του ηλικίας που τον σημαδεύει και τον καθοδηγεί με κάποιο τρόπο.
0: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ο οποίος θέλει να μας πει την ιστορία. Είναι η αρχή του βιβλίου.
1: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ενός άστεγου, ο οποίος είναι χαρισματικός αφηγητής. Αυτή είναι η βασική του ιδιότητα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τη ζωή του. Και ο οποίος στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτό που θα λέγαμε στην είσοδο στο βιβλίο, δολοφονείται άγρια από μια ομάδα ακροδεξιών τραμπούκων. Δολοφονείται δε με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, τον πυρπολούν.
0: Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε που βγήκε το βιβλίο και το είχαμε συζητήσει, ότι είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αυτός δολοφονίας αστέγων.
1: Ναι, ήταν έτσι, ξεκίνησε με έναν τρόπο.
0: Δεν είναι μαχαίρωμα, δεν είναι πυροβολισμοί.
1: Ναι, ναι, έτσι όταν είχα διαβάσει για αυτή την... ειδήσεις, τέλος πάντων, δυσάρεστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με δολοφονίες αστέγων από διάφορες έτσι, ομάδες τέτοιες, είχα δει ότι είναι συχνή η καύση και νομίζω ότι έχει σχέση με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τη φωτιά και την αντίληψη που έχει για τους άστεγους. Οι άστεγοι είναι μια μολυσματική ασθένεια. Έτσι την αντιμετωπίζει η κοινωνία. Προσπαθεί να μην τους κοιτά και φοβάται. Και φοβάται όχι γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι διαφορετικοί, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο ίδιοι. Τη 15η αιτία, την προηγούμενη με την κρίση στην Ελλάδα, Είδαμε το πόσο εύκολο ένας άνθρωπος ήταν να καταλήξει στον δρόμο. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή είχαν δουλειές, είχαν τακτοποιημένες ζωές και ξαφνικά μια αναποδιά τους έφερνε στον δρόμο, γιατί δεν υπήρχε βέβαια.
0: Είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Αν δεν έχεις ένα δίκτυο ανθρώπων, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο που περιγράφεις, έναν άνθρωπο κουστούμαρισμένο. Νέο, δηλαδή γύρω στα 35, το κουστούμι λερωμένο αρκετά, και είχε μπει σε έναν φούρνο και είχε ζητήσει μια φραντζόλα ψωμί. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που είχε καταλήξει έτσι και με είχε βάλει σε τρομερές σκέψεις για το πώς όλοι δυνητικά μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
1: Ήταν εντυπωσιακό ότι διάβαζα εκείνη την περίοδο ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι αλλιώς διαρθρωμένες οι εταιρείες αλλά και η οικογένεια, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, στους οποίους παρεχόταν στέγη, αυτοκίνητο και κινητό. Mm-hmm. Η εταιρεία τους απέλυε κάποια στιγμή γιατί έκανε μειώσεις, γιατί θέλει να αλλάξει το προσωπικό της ή για οποιονδήποτε λόγο. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν χωρίς αυτοκίνητο, mm-hmm. χωρίς σπίτι και χωρίς κινητό. Και αν κάτι είχε πάει στραβά και στην προσωπική του ζωή ή δεν είχαν οικογένεια, ήταν πραγματικά ξεκρέμαστοι. Σε σχετικές μελέτες τότε υπήρχε φοβερή αύξηση του ποσοστού των αστέγων που είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.
0: Ναι, τρομερό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έφερες εσύ.
1: Θα το ακούσουμε.

cielo al revés. Busco el sol, el tiempo abierto y su después.

0: να μιλήσουμε λίγο για την άλλη σου ιδιότητα, αυτή του παλαιοβιβλιοπόλη, που είναι μια δουλειά που την κάνεις πόσα χρόνια τώρα?
1: Τώρα είναι 25 χρόνια, κλείνω τον Οκτώβριο νομίζω.
0: Στα Εξάρχεια.
1: Στα Εξάρχεια, ναι.
0: Έχεις αλλάξει βέβαια.
1: Έχω αλλάξει μαγαζί. Ήμουνα στην Υποκράτους. Τώρα είμαι στη Χαρλάου Τρικούπη, πάντως είμαι στην ευρύτερη γειτονιά πάντα. Mm-hmm.
0: Τι βιβλία αναζητά ο κόσμος συνήθως?
1: Ο κόσμος αναζητά ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν έχει. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος, αν είχαμε μια τεράστια αποθήκη των 1000 τετραγωνικών από αυτές που αποθηκεύουν μέσα αεροσκάφη και τη γεμίζαμε με χάρτινα αντικείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, flyers από εκλογικές αναμετρήσεις. Τα πάντα θεωρητικά κάποτε θα μπορούσαν να ζητηθούν σε ένα βάθος χρόνου τεράστιο βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να ζητηθούν. Νομίζω ότι έχει σχέση πολύ με τη μνήμη το τι ζητάει ο κόσμος. Και βέβαια έχει σχέση και με την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, τα τιράζ των βιβλίων είναι πολύ μικρά.
0: Mm-hmm. Πολλά βιβλία που το ξέρουμε αυτό εξαντλούνται και δεν ξανατυπώνονται.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι αδύνατο να ξανατυπωθούν. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο από τους εκδότες. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσα εκατομμύρια τίτλοι βιβλίων. Και
0: θυμάστε τη γραμμή του Ορίζοντα του Βακαλόπουλου που
1: πόσα χρόνια
0: είχε φτάσει να απολύεται, νομίζω, γύρω στα 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και ξανατυπώθηκε.
1: Ναι. Εκεί έχουμε όμως την περίπτωση ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που είχε αναπτυχθεί γύρω από το βιβλίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές σε βιβλία τόσο πρόσφατα. Αυτό ήταν ένα τεχνητό
0: ένα
1: πλαίσιο
0: hype
1: που φτιάχτηκε, φτιάχτηκε και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, τα περισσότερα βιβλία μετά από λίγα χρόνια δεν βρίσκονται κλασικών συγγραφέων και κλασικών ποιητών. Δηλαδή υπάρχουν γνωστοί μείζονες ποιητές των οποίων τα βιβλία τους μπορεί να μην υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία για χρόνια.
0: Κάτι άλλο που κάνεις στο πλαίσιο της δουλειάς σου είναι να επισκέπτεσαι με δυσάρεστη αιτία, θα έλεγα, αφορμή κάποια σπίτια για να δεις τις βιβλιοθήκες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και η σύζυγος, όποιος μένει πίσω ή κάποιος κληρονόμος, θέλει να τα ξεφορτωθεί και καλεί εσένα. Πώς είναι όλο αυτό?
1: Ναι. Καταρχάς πηγαίνω σε σπίτια και ανθρώπων που είναι εν ζωή και δίνουν κομμάτια της βιβλιοθήκης τους, που ίσως είναι και περισσότεροι. Ωστόσο,
0: η άλλη διάσταση όμως,
1: η περίπτωση αυτή του ανθρώπου που πηγαίνει σε ένα σπίτι που έχει φύγει κάποιος και αφήνει τα βιβλία, στην αρχή μου φαινόταν περίεργο. Όταν είχα ανοίξει και ήμουνα από πολύ λίγα χρόνια ανοιχτό, σε 2 ή 3, μου έπεσαν στα χέρια κάποια βιβλία τα οποία είχαν υπογραφή μέσα, εκτιτορική εγγραφή τέλος πάντων, ενός ανθρώπου που γνώριζα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν πολύ νέος άνθρωπος και τον αναζήτησα και ήταν βέβαια εν ζωή και απλά μου είπε, ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί τα βιβλία. Είχαν πάει από, μάλλον ήταν περίπτωση αυτές οι δανεισμοί σε φίλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωστόσο τότε μου δημιουργήθηκε μια αγωνία. Λέω, πω, δηλαδή εγώ θα μεγαλώνω σαν παλαιοβιβλιοπόλης, αν μείνω, αν μακροημερέσω αυτή τη δουλειά, και κάποια στιγμή θα αρχίσω να λαμβάνω βιβλία ανθρώπων που γνώριζα που θα έχουν φύγει. Σιγά σιγά ξεπέρασα κατά κάποιο τρόπο αυτό το... Υπάρχει μια παρήγορη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Τα βιβλία αντέχουν πολύ περισσότερο από εμάς.
0: Ξέρω αν είναι παρήγορη αυτή η διάσταση.
1: Όχι. Αν το σκεφτείς, είναι ενδιαφέρον. Να, σκέψου, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του βιβλίου, η οποία θεσπίστηκε την ημέρα θανάτου δύο σημαντικών συγγραφέων και όχι τη γέννησή του.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό σήμερα. Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Με έναν τρόπο, όταν κάποιο πεθάνει, σταματάνε οι φλιαρίες και τα βιβλία αποκτούν τη δικιά του ζωή και μπορούν να ζήσουν, να πεθάνουν μόνα του. Θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν έχω ξεφύγει τελείως από την επίδραση αυτής της επίσκεψης, αλλά πάντως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. όταν αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει, τότε μπαίνει στη ζωή του πιο, πώς να το πω, πιο ανοιχτά, με την έννοια του ότι είναι εκεί όλη η βιβλιοθήκη, ό,τι μάζευε όλη του τη ζωή. Μπορείς να δεις τα ενδιαφέροντά του, να δεις ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του συγγραφείς και ποιητής, να δεις πώς καθόρισαν τέτοια πράγματα την ανάγνωσή του. Επίσης, να δεις πολλές φορές τον αντίκτυπο που είχε το πάθος του για την ανάγνωση στους γύρω του. Δηλαδή, μπορεί να πετύχεις από περιπτώσεις που σε μια βιβλιοθήκη η βιβλιοθήκη έχει αποψηλωθεί από τους κληρονόμους, γιατί έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τον άνθρωπο που έχει φύγει. Οπότε τελικά έχουν προσδιάθεση μόνο αυτά που δεν ενδιαφέρουν κανέναν τους. Αλλά μπορεί να δεις και εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν τόσο κουραστεί να βλέπουν αυτούς τους τόμους να στιβάζονται μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, γυναίκες, ας πούμε, που ξεσκόνιζαν κάθε μέρα αυτά τα βιβλία.
0: Γυναίκες και... κυρίως. Είναι κυρίως βιβλιοθήκες αντρών, δηλαδή.
1: Όχι, είναι όλες οι βιβλιοθήκες. Αλλά στις πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα που, ας πούμε, 20 χρόνια έχω το μαγαζί και έχω κάνω αυτές τις επισκέψεις. Αν κάποιος έχει πεθάνει 80 χρονών πριν από 14 χρόνια, μιλάμε για το προηγούμενο αιώνα πραγματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η γυναίκα είχε και το ρόλο της νοικοκυράς μες στο σπίτι, άρα ήταν επιφορτισμένη με δικιά της απόφαση να ξεσκονίζει αυτά τα βιβλία, γιατί συνήθως αυτοί που συλλέγουν βιβλία δεν έχουν πρόβλημα με τη σκόνη, τη θεωρούν δημιουργικό στοιχείο. Αλλά εκείνη ένιωθε ξαφνικά ότι μέσα σε όλη την πίκρα της απώλειας, ότι τουλάχιστον θα γλίτωνε από όλη αυτή τη σκόνη. Πάντως συνεχίζει και με απασχολεί ακόμα ένας ήρωας στην Καινούρια Μέρα, όχι κεντρικός, αλλά ένας άνθρωπος, ένας από τους χαρακτήρες που περνάνε μέσα από το βιβλίο, είναι ο Παλιατζής, ο οποίος είναι ένα καταραμένο πρόσωπο σε εκείνη τη γειτονιά που ζει, γιατί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής λένε πρώτα ο Χάρος, μετά ο Παλιατζής. Και έχει ένα στοιχείο τέτοιο.
0: Να κάνω μακάβρια ερώτηση. Η δικιά σου βιβλιοθήκη τι θα γίνει?
1: Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση.
0: Το έχεις σκεφτεί, μπαίνεις στη διαδικασία κάνοντας αυτή τη δουλειά για άλλους?
1: Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνέχεια με φίλους που έχουν και αυτοί βιβλιοθήκες μεγάλες. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Νομίζω ότι, ξέρεις, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι συλλέκτης βιβλίων, με την έννοια ότι συγκεντρώνω και θεματικές κατηγορίες ή κάποιες πρώτες εκδόσεις που τις αγαπώ, για... στην πραγματικότητα είμαι αναγνώστης. Δηλαδή, για μένα μια πρώτη έκδοση έχει σημασία αν μου ξυπνά κάποια συναισθήματα λόγω των αισθήσεων, ας πούμε, λόγω ενός εξαιρετικού εικαστικού που έχει ή μια φοβερή τυπογραφικής δουλειάς που έχει γίνει ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να πάρω από τα βιβλία μου όσο περισσότερα μπορώ, σε χαρά, σε...
0: Αυτό τώρα, ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Ευχαριστούμε και τους αναγνώστες μας, πήγαν από πάλι συνέχεια το κάνω αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές όπως κάνω πάντα. Σήμερα γιορτάζουν οι Ηλίες. Ο Λιάκος, ο Ηλίας, ο Λιάς, ο Λιάκουρας, ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλές παραλλαγές του ονόματος. Είναι, κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, υποψιαζόμουν ότι είναι εβραϊκή. Είναι του εβραϊκού ονόματος Ελιγιάχου, που σημαίνει, λέει, ο Θεός μου είναι ο Ιεχωβάς. Δεν το ήξερα αυτό, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα σελήνης. Είναι, σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία, λέει, για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της σελήνης, αυτό που θέλει να κάνει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια, νομίζω ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά ή κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη αποστολή στη σελήνη του Άρτεμις, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά σήμερα είναι και η μέρα ορόσημο για την ανθρωπότητα, γιατί στις 20 Ιουλίου του 1969 προσεδαφίστηκε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Είναι η μέρα που ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός, πιλότος παλαιότερα, πάτησε στο φεγγάρι, και νομίζω η φράση του ήταν: αυτό ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Κάτι τέτοιο το μεταφράζω φυσικά. Επίσης έχουμε μια άλλη πολύ σημαντική ημέρα, αυτή για τον ελληνισμό, γιατί στις 20 Ιουλίου του 1974 έχουμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν εκείνη την περίοδο είναι πολλά και διάφορα. Νομίζω αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο για εκείνη την περίοδο, να μάθουμε και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, η σημερινή ημέρα επίσης είναι σημαντική, γιατί υπογράφτηκε συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία η Τουρκία πήρε την άδεια να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναύση πλοία σε καιρό ειρήνης. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, θέλει να φτιάξει ένα αντίστοιχο κανάλι, το οποίο να μην υπάγεται στη συνθήκη του Μοντρέ, έτσι ώστε να χρεώνει τα πλοία που διέρχονται από εκεί ό,τι ποσό θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια και είναι της μόδας τελευταία, αστειεύομαι, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης είναι η μέρα που έχουμε την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η προτέτη τότε ο στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ και ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, αλλά και δύο συνταγματάρχες από ό,τι βλέπω εδώ και ένας υπολογαγός, είτε αυτοκτόνησαν είτε εκτελέστηκαν, βασικά τους έδωσαν την επιλογή. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα έχουμε στο στούντιο, έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο μετά από αρκετούς μήνες

0: τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία. Λέω βουλευτής μας γιατί είναι βουλευτής Αυστραλίας, αλλά τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, γι' αυτό λέω βουλευτής μας. Αναφέρομαι στον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον οποίο έχουμε στο στούντιο. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά που ήρθε εδώ να μας δει και να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργανά.
1: Γεια σας Δημήτρη, και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Χαιρετώ όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδος. Και πάλι, όπως είπατε, πάλι βρεθήκαμε εδώ μαζί στο στούντιο να τα πούμε από κοντά. Πάντα τα λέμε από το τηλέφωνο, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο και πιο όμορφο όταν είμαστε κοντά και βλέπει ο ένας τον άλλον.
0: Ασφαλώς. Αυτό είναι που λέτε πολύ σημαντικό. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας. Είστε ομογενείς, έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας σας όμως και η μητέρα σας έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και πήγαν μετανάστες στην Αυστραλία. Ναι. Θέλετε λίγο να μας πείτε την ιστορία τους, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγονται?
1: Βέβαια, ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μεσσηνία, από ένα χωριό που λέγεται Σπέρχογεία, που έχει μάλλον ενωθεί με την Καλαμάτα σήμερα. Mm-hmm. Αν για να καταλάβετε, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας είναι στο πατέρα μου το χωριό, για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ήταν πάρα πολύ κοντά στη Καλαμάτα. Πήγε μετανάστης στην Αυστραλία μετά.
0: Πότε?
1: Το 1953. Τέλος 53, έφτασε 54, υπηρέτησε φαντάρος εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και όταν πήρε
0: απολύθηκε,
1: ζητάγανε εργατικά χέρια για την Αυστραλία, γιατί μια ταμπέλα στη Καλαμάτα που ζητούσε εργάτες για να πάνε στην Αυστραλία με ελεύθερο ταξίδι, δηλαδή να μην πληρώσουν τίποτα.
0: Δωρεάν το ταξίδι, δωρεάν, το πλήρωνε το κράτος.
1: Αλλά με μια συμφωνία ότι πρέπει να καθόσατε για 3 ή 4 χρόνια. Που βέβαια όλοι καθίσαν από 60 πλάς χρόνια και δεν ξαναγυρίσανε οι περισσότεροι, 95-99%. Και πήρε την απόφαση και έφυγε. Πήρε το χαρτί μετά από
0: Τη μητέρα σας την είχε παντρευτεί
1: όχι? Όχι, γνωριστήκανε και παντρευτήκανε στην Αυστραλία.
0: Α, η μητέρα σας δεν έχει
1: γίνει μου δηλαδή. Είναι από τη Μεγαλόπολη, από ένα χωριό Πλάκα. Αν καταλάβετε το χωριό τους, τα κτήματά τους, τα έχει πάρει όλα το εργοστάσιο ΙΔΕΗ. Για να καταλάβετε ακριβώς που είναι. Η μάνα μου ήρθε το 57. Το 57 στην Αυστραλία, 19 ετών. Ήταν όταν ήρθε, και ο πατέρας μου ήταν 24 ετών όταν ήρθε. Γνωριστήκανε στην
0: Μελβούρνη,
1: Αδελαίδα.
0: Αδελαίδα, στην Αδελαίδα.
1: Και εκεί παντρευτήκανε και μείνανε την υπόλοιπη τους τη ζωή στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαν την Ελλάδα. Δηλαδή μετά, όταν είχαν τις ικανότητες, ερχόσανται τακτικά, και πάντα είχαν αυτό το... Το πόνο
0: το
1: μέσα
0: νόστο,
1: τους,
0: να επιστρέψουν.
1: Να επιστρέψουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία τότε που φεύγανε, είχα την εντύπωση ότι πηγαίνανε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, πηγαίνανε και Αδελαίδα.
1: Ναι. Πιάνανε Πέρθ πρώτα, μετά Αδελαίδα, μετά Μελβούρνη και μετά Σίδνεϊ. Καμιά φορά δεν σταματάγανε, δεν κάνανε στάση στο λιμάνι της Αδελαίδας, πιάνανε κατευθείαν μόνο Μελβούρνη. Και από εκεί παίρνανε τρένα διάφορα άτομα και πηγαίνανε όπου ήταν. Ο πατέρας μου έμεινε στη Μελβούρνη.
0: Στην Αδελαίδα.
1: Στη Μελβούρνη. Κάτσε 4 χρόνια. Μελβούρνη. Δούλευε για το General Motors, το εργοστάσιο αυτοκινήτων. Αυτό όχι έκλεισε, η οικονομία είχε πάει κατά κατηφόρο και είπανε θα κλείσουμε το εργοστάσιο για λίγους μήνες μέχρι να πάρει απάνω η οικονομία πάλι. Δεν υπήρχε ταμείο ανεργίας και πήγε στην Αδελαίδα να δουλέψει, να μαζεύει, να τριγάζει σταφύλια. Και εκεί ήταν και η μάνα μου και εκεί γνωριστήκανε. Και παραέμεινε στην Αδελαίδα.
0: Και στην Αδελαίδα έμεινε, δημιούργησε κάποια επιχείρηση όπως άλλη ή όχι?
1: Όταν ξανανοίξανε οι δουλειές και του έλαβε την ειδοποίηση από το General Motors να ξαναεπιστρέψει στη δουλειά του στο εργοστάσιο, αντί να πάει στη Μελβούρνη, πήγε στο General Motors στο εργοστάσιο της Αδελαίδος και τον πήρανε με τα δικαιώματα, με όλα, και συνέχισε εκεί την περισσότερη τη ζωή. Δούλεψε στο General Motors το εργοστάσιο, που δουλεύανε περίπου τότε εκείνη την εποχή κοντά, και το κοίταξα αυτό τώρα τελευταία, 8.000 εργάτες, που αν σας πω 70% μπορεί να ήταν Έλληνες.
0: Σοβαρά, ε? Το 77 ναι. στους 10 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τόσοι
1: ναι.
0: πολλοί.
1: Ας πούμε 60-70% και οι υπόλοιποι μετανάστες Ιταλοί που είχαν έρθει.
0: Α, ήταν και Ιταλοί.
1: Ναι, και Ιταλοί, πάρα πολλοί Ιταλοί. Φεύγανε και αυτοί από το νότο της Ιταλίας, όπως φεύγανε οι Έλληνες. Είναι, αν σκεφτείς, από το 49 μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 74-75, δηλαδή άνω από 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες φύγανε από τα χωριά τους, από τις κομμόπολες, από τα νομούς τους, για να μεταναστέψουν Καναδά, Αυστραλία, Αμερική και Γερμανία. Ναι. Δηλαδή η μισή Ελλάδα άδειασε. Ήταν διαφορετικός καιρός εκείνη την εποχή και το έχω ξαναπεί αυτό, νομίζω ότι είναι λυπερό να μην ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Όχι. Γιατί είναι η ιστορία της Ελλάδος, δεν είναι βέβαια ιστορία δικιά μας για τους Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, αλλά είναι μεγάλο πράγμα να αδειάσει η μισή χώρα από μια οικονομία που δεν μπορούσε να στερεοποιηθεί να. Και να αδειάσει η μισή χώρα και να φύγουν μετανάστες ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Να μην ξεχαστεί και να το, δεν ξέρω πώς, και φοβάμαι ότι ξεχνιέται. Μιλάω με τη νέα γενεά και δεν το γνωρίζουν. Και είναι σημαντική ιστορία. Είναι πολύ σημαντική Σταφώς. ιστορία, γιατί αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας και από πού βρισκόμαστε και από πού ήρθαμε, μπορεί να κάνουμε και τα ίδια λάθη στο μέλλον, και έτσι είναι καλό να το γνωρίζουμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αυτή ήταν και η δεκαετία του 50, ήταν η οργανωμένη μετανάστευση.
1: Οργανωμένη, βέβαια.
0: Ενώ πριν ήταν κάπως ο καθένας πήγαινε με δικιά του πρωτοβουλία, δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση του ελληνικού κράτους με την Αυστραλία, τη Βραζιλία που ξέρουμε επίσης χώρες.
1: Όχι, με την Αυστραλία δεν υπήρχε. Το 49 έγινε η συνθήκη, μια έκκριση που κάνανε, ήταν ο Παπάγου τότε εδώ στην Ελλάδα. Και ο Μέντζης ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Μάλιστα ήρθε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία, και υπογράψανε τις συνθήκες αυτές με αυτές τις δύο χώρες το 49.
0: Συμφωνίες.
1: Πριν από αυτό υπήρχαν Έλληνες στην Αυστραλία πάρα πολλοί, οι περισσότεροι από διάφορα νησιά, προπάντως από τα Επτάνησα που ήταν αποικίες της Αγγλίας εκείνη την εποχή, και ήταν από το 1800, δηλαδή έχουμε βρει Έλληνες που ήταν από το 1800, 1700 ας πούμε, που υπήρχαν στην Αυστραλία. Και η κοινότητα της Αδελαΐδος, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Αδελαΐδος, ιδρύθηκε το 1934 νομίζω.
0: 1934-1935
1: εκεί μέσα. Για να είχαν κοινότητα και εκκλησίες. Να καταλάβετε.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ρόλος που έπαιξε σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν τις αποφάσεις της Αυστραλίας και όχι μόνο στο να προσκαλέσουν Έλληνες να πάνε στην Αυστραλία, ναι. γιατί πριν, λέει, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τους βλέπανε και με τόσο καλό μάτι ούτε στην...
1: Ναι, όπως είναι σε πολλές χώρες προπάντως εκείνη την εποχή, υπήρχε ρατσισμός, υπήρχαν πολλά, δηλαδή, και μέχρι σήμερα τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες αυτά, αλλά εκείνη την εποχή που ήταν πιο απομονωμένος ο κόσμος, υπήρχε δηλαδή ήταν δύσκολα για τους ξένους, για έναν ξένο. Αλλά μετά, όπως το είπατε ακριβώς, τα προστοφύλλα, τις εφημερίδες και τα πάντα, όταν η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε όχι στο Μουσολίνι, και μάλιστα είχαν κάτι νίκες, ήταν η πρώτη νίκη για τα συμμαχικά κράτη. Ήταν σημαντικό και μας είχαν σαν ήρωες. Και μάλιστα αυτό συνέχισε για κάποιο καιρό, αλλά υπήρχε και ένα πρόβλημα. Αυτοί που είχαν έρθει από τα Δωδεκάνησα, που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Και επειδή οι Ιταλοί τα είχαν οι εχθροί, τους κλείσανε μέσα. Και σκέψτε τώρα να λένε σε έναν Αυστραλό Άγγλο-Σάξονα ότι είμαι Έλληνας, και να σου λέει: σου έχεις ιταλικό διαβατήριο, πώς είσαι Έλληνας. Και τους βάλανε μέσα.
0: Σε για στρατόπεδα, εννοείται.
1: Ήταν κλεισμένοι, φραγμένοι σε
0: στρατόπεδα.
1: Και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Και μαζί με αυτούς και οι Δωδεκανήσοι που ήρθαν με ιταλικά διαβατήρια. Ευτυχώς όμως κάνανε κάτι έρευνες και τους βγάλανε σύντομα.
0: Αλλά, ναι. Δεν το ήξερα δηλαδή, ότι τους μαντρώσανε.
1: Τους μαντρώσανε, ναι.
0: όλους
1: αυτούς. Τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
0: Φοβόντουσαν σαμποτάζ.
1: Ιάπωνες δεν υπήρχαν.
0: Σαμποτάζ και κάτι τέτοια φαίνεται.
1: Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Και φυσικά έχουμε και την Καλλίπολη, έτσι, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πρώτη τη μάχη της Καλλίπολης, που και εκεί και Νεοζηλανδοί και νομίζω και Αυστραλοί.
1: Και πάρα πολλοί Αυστραλοί χάσανε πάρα πολλές ζωές στη Γαλλίπολη. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι δίπλα ήταν η Λίμνο, που ήταν το πόστο που φεύγανε για να πάνε για Γαλλίπολη, και τα νοσοκομεία για αυτούς που τραυματιώσαν στην Γαλλίπολη. Και είναι μεγάλα μνημεία αυστραλέζικα. Είχα πάει το χειμώνα, καταδέσαμε στεφάνι, και κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, που είναι το επέτειο της Γαλλίπολης, γίνεται και καταθέτουν στεφάνια και στην Λίμνο.
0: Και στη Λίμνο.
1: Οι Έλληνες παίξανε μεγάλο ρόλο, με τροφοδοτούν φαγητά, και μάλιστα όλα τα μουλάρια και γαϊδουράκια που ήταν στην Γαλλίπολη ήταν από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά ο πρώτος μάλλον Καλλίπολη, μετά έχουμε τη μάχη της Κρήτης, έτσι δεν είναι, ναι, που οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί παίξαν σημαντικό ρόλο.
1: Και εκεί έχουμε μεγάλο και μετέριο, δηλαδή μνημόσυμα και νεκροταφείο, που είναι νομίζω κάπου 700 Αυστραλοί έχουν θάψει, και είναι μεγάλη, δηλαδή το αναγνωρίζει η αυστραλέζικη κυβέρνηση, γίνεται επέτειος κάθε χρόνο.
0: Προφανώς είναι μια...
1: Αυτή βέβαια ο τελευταίος βετεράνος πέθανε κανένα μήνα πριν το επέτειο της μάχης της Κρήτης.
0: Φέτος
1: 104-105 χρονών.
0: Πω, μάλιστα, πολύ συγκινητικό.
1: Τον είχα γνωρίσει.
0: Τι ήτανε... Αυστραλός.
1: Αυστραλός. Από αγγλική.
0: Αγγλικό.
1: Η 90% ήταν από Άγγλους, παππούδες, γιαγιάδες, προς.
0: Κύριε Γεωργανά, να πούμε ότι μιλάμε τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή της Αδελαϊδας στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Σήμερα επίσης, όπως είπα νωρίτερα, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ήθελα να ρωτήσω, στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο, γενικότερα στην Αυστραλία, αυτό καθεαυτό το γεγονός της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο και τα λοιπά συζητιέται καθόλου, ή είναι κάτι που έχει ξεχαστεί και δεν ασχολήθηκε κανείς?
1: Συζητιέται. Βέβαια έχουμε τις κυπριακές κοινότητες και τις ελληνικές κοινότητες που συνεχώς το αναφέρουν. Την Κυριακή έγινε το επέτειο που καταθέσαμε στεφάνια και μνημόσυμο. Είχαν πάει όλοι οι πολιτικοί, όχι οι Έλληνες, ξένοι πολιτικοί, να το αναγνωρίσουν. Η Αυστραλία έχει πάρει μια θέση που ποτέ δεν έχει αναγνωρίσει και ούτε θα αναγνωρίσει ποτέ, τη ψευτοκράτος Βόρεια. Παίρνει τη θέση των Ηνωμένων Εθνών, που είναι να γίνει μια ειρηνική χώρα πάλι, και να ξαναπάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, και πάντα υποστήριζε η Αυστραλία την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλμπανίζη της Αυστραλίας, έχει πάει 3 φορές στην Κύπρο, και θέλει πάλι να ξαναπάει. Έχω κάνει συζητήσεις μαζί του, απλώς πρέπει να βρούμε την ευκαιρία. Αν πάει Κύπρο, βέβαια θα έρθει και Ελλάδα, αλλά έχει πάει 3 φορές. Έχει μια μεγάλη ελληνική παροικία στην περιφέρεια που αντιπροσωπεύει, και εκεί που εκλέγεται ο Anthony Albanese, πρωθυπουργός της Αυστραλίας.
0: Σε ποια περιφέρεια εκλέγεται ο Albanese?
1: Εκλέγεται σε ένα μέρος που λέγεται Greylander, αλλά ήταν η συνοικίαση του Ελλήνων στο Σίδνεϊ. Έχει όλους τους συλλόγους, ποδοσφαιρικές ομάδες, την κυπριακή κοινότητα, την ελληνική κοινότητα, τις εκκλησίες, τα πάντα.
0: Μέχρι και από το χωριό της μητέρας μου έχουν πάει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα Sydney, άνθρωποι.
1: Από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άνθρωπο που βρίσκω εδώ ή στην Αθήνα ή στις επαρχίες που με ρωτάνε από πού είσαι, και τη στιγμή που τους λες Αυστραλία θα σου πει «Α, είχα ένα θείο», ναι, ή ένας ξάδελφος ή κάτι. Δεν υπάρχει Έλληνας να μην το πει αυτό.
0: Να. Είναι πολύ σημαντικό. Λέω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να... και να συνεχίσουμε μετά με περισσότερα έτσι γύρω από την Αυστραλία, την ελληνική κοινότητα εκεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Γεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συζητάμε με τον κύριο Στίβ Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας στην Αυστραλία, ο οποίος εκπροσωπεί την Αδελαΐδα, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ. Η ΠΑΔΕ είναι η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γεωργανά, είστε εδώ εκτός των άλλων, γιατί αύριο νομίζω ξεκινάνε και οι ετήσιες εργασίες της ΠΑΔΕ και νομίζω θα έχετε και εκλογές, δεν ξέρω.
1: Όχι φέτος, κάθε δύο χρόνια εκλογές, θα γίνουν του χρόνου οι εκλογές, το Ιούλιο του χρόνου. Αυτό είναι το Δυτικό Συμβούλιο, βρισκόμαστε δύο φορές τον χρόνο, Γενάρη και Ιούλιο, και φέτος είναι και τα 30 χρόνια
0: της
1: ίδρυσης του ΠΑΔΕ. Από τον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Δόλη, που ήταν και Ελληνοαυστραλός, ο δεύτερος ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Από την Σουηδία.
1: Από την Σουηδία. Ο τρίτος ήταν ο Γιάνναρος από Αμερική. Τέταρτος ήταν ο Πανταζόπουλος, πιστεύω, από την Αυστραλία. Και μετά είχαμε το κύριο Κατσαμπάνη από Αυστραλία και τώρα έχουμε το κύριο Ραπτάκη από το Rhode Island της Αμερικής, Ενωμένες Πολιτείες πάλι. Όλοι αυτοί θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα.
0: Θα είναι όλοι εδώ και οι παλιοί δηλαδή, όλοι?
1: Μόνο οι πρώην προέδροι. Ναι. Νομίζω από αυτά τα 6-7 άτομα που ονόμασα, οι 3-4 ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα τώρα.
0: Είναι ευκολότερο.
1: Νομίζω ο μόνος που δεν θα έρθει θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατσαμπάνης από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε ότι η Παγκόσμια αυτή Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού είναι το φόρουμ που εκπροσωπεί όλους τους εκλεγμένους Έλληνες, μάλλον ελληνικής καταγωγής, ομογενείς ας πούμε, σε διάφορες χώρες του κόσμου, από τις Αμερικές μέχρι την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, έτσι δεν είναι? Από όλες τις υπήρους.
1: Είναι για τους βουλευτές παγκόσμια που είναι από ελληνική καταγωγή. Δηλαδή έχουμε από Αμερική, από Αυστραλία, από Καναδά, από Σουηδία, Γερμανία, Αφρική, από πάρα πολλές, Μέση Ανατολή, πάρα πολλές χώρες. Έχουμε ένα δυτικό συμβούλιο, είμαστε δηλαδή αυτόνομοι, κάτω από το Κοινοβούλιο της Ελλάδος.
0: Ναι,
1: αυτοί μας ας πούμε κάνουν sponsor
0: την αιγίδα.
1: Συζητάμε διάφορα θέματα, αυτά που μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα. Συζητάμε θέματα της γλώσσας που είναι κάτι σημαντικό για όλους μας στο εξωτερικό. Και βέβαια τα θέματα τα γεωπολιτικά που γίνονται εδώ στο Μεσόγειο, στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε πάρα πολλές, προπάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, Καναδά. Έχουμε πάρα πολλές καλές σχέσεις και η Ευρώπη βέβαια με αυτά τα θέματα και είναι σημαντικός οργανισμός γιατί είναι μία φωνή για την Ελλάδα. Βέβαια είμαστε βουλευτές που εκλεγόμαστε στο εξωτερικό, δεν εκλεγόμαστε από την Ελλάδα, αλλά όλοι μας έχουμε ένα ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και πώς μπορούμε να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά μαζί και να έχουμε μια επικοινωνία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος, με τους βουλευτές, με τους υπουργούς, να μας ενημερώνουν εμάς προσωπικά όταν ερχόμαστε εδώ. Και μετά ο δικός μας στόχος είναι να πηγαίνουμε πίσω στα κοινοβούλια, όπως κάνω εγώ προπάντως, να ενημερώνω τους υπόλοιπους τι γίνεται σε αυτό το...
0: Να μεταφέρετε τις απόψεις ελληνικής πλευράς σε διάφορα θέματα, σε διάφορα που αφορούν θέματα. Ίσως και τις...
1: Έχουμε μια καλή εργασία με το Κοινοβούλιο της Ελλάδος και με την κυβέρνηση, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός, μπορεί να είμαστε βουλευτές, αλλά δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα ερχόμαστε, όποιος και να είναι η κυβέρνηση, πάντα μας καλοδέχονται, μας ενημερώνουν και πάντα κοιτάνε πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τις χώρες μας με την Ελλάδα όσο το καλύτερο. Το ένα θέμα που κάνουμε κάθε χρόνο, όπως δηλαδή σημαντικό, είναι μια πρόταση για την Κύπρο, όταν επιστρέφουμε στις χώρες μας, να καταθέσουμε μια ομιλία ή μια πρόταση στα κοινοβούλια για να, όπως είπατε, να μην ξεχνιέτε αυτό το θέμα και να ενημερώνουμε τις χώρες μας ότι αυτή η εισβολή ήταν παράνομη, παραμένει παράνομη, για να τους το θυμίζουμε.
0: Αναφερθήκατε στην ελληνική γλώσσα. Πρόσφατα καταθέσατε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, μια σημαντική έκθεση για την ελληνική γλώσσα,
1: ναι,
0: και μιλήσατε και στα ελληνικά, στα έδρανα της Αυστραλιανής, ναι, Βουλής. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, πόσο κινδυνεύει η γλώσσα μας στις νεότερες γενιές, το λεγόμενο 3G problem, ναι, που λέμε, και πώς μπορεί να στηριχθεί η ελληνόφωνη εκπαίδευση, ναι, κατά την άποψή σας.
1: Ναι, έκανα μια ομιλία στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια πήρα άδεια από τον πρόεδρο του Κοινοβούλιου να γίνει την ημέρα της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Και το έκανα αυτό γιατί η γλώσσα είναι σημαντική για εμάς στη Διασπορά. Εγώ μιλάω τα ελληνικά, νομίζω τα μιλάω
0: πολύ καλά.
1: Ναι,
0: άψογα είστε.
1: Κάνω λάθη πολλές φορές.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είμαι τέλεια.
1: Δεύτερη γενιά. Όπως προχωράμε τρίτη γενιά, βλέπεις και λιγοστεύει η γλώσσα. Τέταρτη γενιά ακόμα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, πέντε γενιές, έξι γενιές σε πολλές περιπτώσεις. Και νομίζω θα ήταν μεγάλο κρίμα να χάσουμε τη γλώσσα μας σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και άλλες χώρες που έχουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, και να χάσουμε μέσα σε μια γενιά τη γλώσσα που δεν τη χάσαμε κάτω από τη τουρκοκρατία για 400 χρόνια, αν το σκεφτείς. Αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολο έργο, βοηθάει και η ελληνική κυβέρνηση όσο μπορεί, μας στέλνουν δασκάλους από την Ελλάδα, έχουμε οι κοινότητες, οι εκκλησίες, έχουν ιδρύσει σχολεία, δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε χρηματική βοήθεια, χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι που μας λείπει. Και είχα κάνει μια καλή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας τώρα το χειμώνα που ήμουν εδώ.
0: Κυρία Κεραμέως, εννοείται. Την κυρία Κεραμέως.
1: Ναι, ναι, και πάρα πολύ καλή. Μου εξήγησε ότι έχουν ένα πρόγραμμα που τώρα έχει αρχίσει μάλιστα να εφαρμόζεται, που στέλνουν δασκάλους, καθηγητές από την Ελλάδα σε διάφορα σχολεία, και δεν μιλάμε σε κοινοτικά σχολεία ή της εκκλησίας, της κυβερνήσεως στα σχολεία. Νομίζω η Αυστραλία είναι η μόνη χώρα που τα ενημερήσια σχολεία της κυβερνήσεως διδάσκουν
0: τα δημόσια σχολεία,
1: τα δημόσια, ναι, ελληνικά, εκεί που υπάρχουν πολλά παιδιά που, ναι, έχουν θελήσει
0: που θέλουν να
1: μάθουν ελληνικά, όχι μόνο από ελληνική καταγωγή, και πολλά ξένα που πάνε,
0: ναι,
1: και μαθαίνουν,
0: ναι, ναι, σαφώς.
1: Αλλά είναι μεγάλο έργο και δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να μην το αφήσουμε, να το συνεχίσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτή η σύνδεση με την Ελλάδα, και υπάρχουν προγράμματα που έρχονται φοιτητές, παιδιά από την Αυστραλία, από την Αμερική στην Ελλάδα, τους εκπαιδεύουν 3-4 εβδομάδες στην Κρήτη.
0: Κάνουν διακοπές, έτσι,
1: διακοπές, ναι,
0: που συνδυάζει διακοπές, ναι, με, ναι, επιμορφωτικό, ναι, ναι, πρόγραμμα, ναι, ναι, και νομίζω, ναι, ναι, ότι αυτά τα προγράμματα
1: και πρώτον είναι η ένωση να γνωρίσουν την Ελλάδα. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό και έρχεται πιο εύκολα η γλώσσα μετά, όταν γνωρίζεις και ξέρεις την Ελλάδα και τα εδάφη από που ήρθαν οι προγόνοι σου.
0: Ναι, ναι, σαφώς είναι, και το έχουμε διαπιστώσει μας έχουν πει δηλαδή και από διάφορες χώρες στο εξωτερικό, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μας έχουν πει που γυρίζουν πίσω, έρχονται εδώ και γυρίζουν πίσω στις πατρίδες τους, γίνονται κατά κάποιο τρόπο πρεσβευτές,
1: ναι,
0: της Ελλάδας σε αυτές τις χώρες,
1: ναι,
0: ήδη,
1: ναι,
0: αισθάνονται, πώς θα το πω, περισσότερο Έλληνες από ό,τι προηγουμένως,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: πολλές φορές αναπτύσσουν φιλίες, κρατάνε σχέσεις με άλλους,
1: και με συγγενείς, με ξαδέρφια.
0: Σαφώς είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι καλό ότι έχει ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα, γιατί μέσα στην κρίση είχε σταματήσει, ότι το έχουν ξεκινήσει και το,
1: ναι,
0: το κοιτάνε όσο μπορούν περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα η ομογένεια στην Αυστραλία όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται από τις ας πούμε πιο ισχυρές παγκοσμίως, υπό την έννοια ότι έχει πέρα από την οικονομική δύναμη μπορεί να επηρεάζει και πολιτικές αποφάσεις και τα λοιπά λοιπά. Και υπό αυτή την έννοια παραμένει μια υπολογίσιμη γέφυρα επιρροής, αν θέλετε, για τα εθνικά μας θέματα στην Καμπέρα.
1: Πάντα.
0: Έτσι
1: πάντα.
0: Δεν είναι. Πάντα, πόσοι ελληνικής καταγωγής τώρα βουλευτές είσαι στην Ομοσπονδιακό?
1: Στο Ομοσπονδιακό είμαστε τρεις. Είχαμε φτάσει ένα διάστημα, τον πρώτο εκλέχτηκα το 2004, είχαμε 7 νομίζω, 7-8. Τώρα είμαστε τρεις. Είμαι εγώ, ο Μάικλ Μακόμικ, ας είναι ξένο το όνομά του, ναι. Ο παππούς του ήταν Έλληνας, και ο Άλεξ Χόκ που ήταν η μάνα του Ελληνίδα, αλλά ο πατέρας του ξένος. Και εγώ βέβαια, τρία άτομα, αλλά στα τοπικά κοινοβούλια, στις διάφορες πολιτείες, ναι. Υπάρχουν περίπου νομίζω 22 βουλευτές από ελληνική καταγωγή. Όλοι μαζί είμαστε περίπου 25.
0: 25
1: στην
0: άτομα.
1: Αυστραλία, ναι, 25 βουλευτές. Και όπως είπατε, βέβαια, τα θέματα τα ελληνικά πάντα, δεν ξέρω στις άλλες χώρες, δεν μπορώ να μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για το Καναδά, αλλά στην Αυστραλία η ελληνική παροικία και οι Έλληνες, η κοινότητα είναι πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση να μην έχει κάποια επαφή, ή βουλευτής να μην έχει επαφή με Έλληνες. Όπου και να είσαι βουλευτής, όποια περιφέρεια να αντικαταστείς και να αντιπροσωπεύεις, υπάρχουν Έλληνες και ελληνικές. Έτσι, όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ για την Ελλάδα, τα θέματα της Ελλάδος, και είναι καλό. Δηλαδή, όταν κοιτάμε άλλες χώρες που έχουν ενδιαφέρον να εμπειριάσουν, ναι, μια χώρα, χαλάνε εκατομμύρια δολάρια σε λόμπι και τα λοιπά για να...
0: Σε εταιρείες, ναι.
1: Στην Αυστραλία δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε αυτό το δυναμικό ελληνισμό που κάνει όλο το λόμπι που, ναι, που χρειαζόμαστε.
0: Σαφώς. Και φυσικά στην ίδια την Καμπέρα, την πρωτεύουσα, να πούμε ότι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα, και εσείς νομίζω μας έχετε πει ότι ο λόγος που έγινε εκεί η Καμπέρα ήταν γιατί διεκδικούσαν την πρωτεύουσα, και η Μελβούρνη ήθελε να είναι η πρωτεύουσα, και το Σίδνεϊ και άλλες πόλεις, και στο τέλος είπανε εντάξει, για να μην τσακωθείτε εδώ πέρα, ναι, ας πάμε σε αυτό το μέρος κάπου στο κέντρο, αν θυμάμαι καλά, που είναι σε περίπου ίδια απόσταση, από όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Και σε αυτή την πόλη, αν θυμάμαι καλά, στην Καμπέρα δηλαδή, υπάρχει ένα ελληνικό κέντρο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, και οι βουλευτές, ναι, πηγαίνετε από το, ναι, κοινοβούλιο, ναι, ναι, πηγαίνετε στο ελληνικό κέντρο.
1: Στο ελληνικό κέντρο. Έχει μεγάλη ελληνική παροικία. Η Καμπέρα ιδρύθηκε ακριβώς όπως είπα, δεν υπήρχε τίποτα στην Καμπέρα πριν ιδρύσουν το κοινοβούλιο.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε η Καμπέρα, πότε
1: έγινε,
0: ιδρύθηκε?
1: Το
0: δεκαετία του 30.
1: Το 30, αρχές 30. Το κοινοβούλιο ήταν στη Μελβούρνη και γινόταν ένας πόλεμος με το Σίδνεϊ. Όταν λέω πόλεμος, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για να σταματήσει αυτό το θέμα, είπανε το καινούριο κοινοβούλιο ότι θα κάνουμε την πρωτεύουσα μια καινούρια πολιτεία ανάμεσα στις δύο πολιτείες. Και ο σχεδιαστής, ο Πέρλι Γκρίφιν, ήταν ο ίδιος που έκανε και την Βραζίλια.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς, σοβαρά. Παρόμοια σχέδια με την Βραζίλια.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Την πρωτεύουσα, ναι, της Βραζιλίας, που, ναι, και αυτοί φτιάξαν, ναι, στο, ναι,
1: και
0: πουθενά.
1: Και εκεί δεν υπήρχε πολιτεία, αλλά σήμερα αυτή είναι 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Η Καμπέρα είναι περίπου 450.000.
0: Ναι, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό μου έχετε πει και εσείς και άλλοι, ότι δηλαδή είναι ένα πολύ καλό ελληνικό κλαμπ.
1: Ναι, είναι μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες. Έχουν μία λέσχη φοβερή, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη λέσχη στην Αυστραλία. Ούτε ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε μπάσκετμπολ ομάδες, ούτε συλλόγοι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενεργική η κοινότητα. Είναι αγαπημένη, είναι ενωμένη. Έχουμε το Γιάννη το Λουκαντέλη που ήταν πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια και ακόμα είναι πρόεδρος. Και έχουν μία από τις καλύτερες κοινότητες της Αυστραλίας. Ως σχολεία, τη κοινότητα, τη λέσχη. Διάφορα, διάφορα.
0: Ναι, και θυμάμαι ότι πολλοί βουλευτές λέει φεύγανε ναι, και πηγαίνουν εκεί πέρα για φαγητό.
1: Πηγαίναμε πάρα πολύ, πηγαίναμε και τρώγαμε και ακόμα πάμε και πηγαίνουμε συχνά.
0: Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι ας πούμε. Τώρα, μια και αναφερόμαστε στην Αυστραλία, ήθελα να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση στην Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει το θέμα, όλοι μιλάμε για το κόστος ζωής, στεγαστική κρίση, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ που λέμε. Ναι. Στην Αυστραλία τι γίνεται?
1: Παρόμοια, όταν κοιτάω τις ειδήσεις εδώ, την ΕΡΤ ας πούμε που κοιτάω, είναι copy-paste, πολύ παρόμοια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο πόλεμος που συνεχίζεται τώρα, είδαμε στο Ιράν, στο Χορμούζ, έχει στείλει το πετρέλαιο πολύ ψηλά στις τιμές. Αυτό εννοεί ότι ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν όλα. Προσπαθεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας να κάνει ό,τι μπορεί. Προχτές περάσαμε ένα νόμο που τα σούπερ μάρκετς θα πληρώνουν μεγάλο πρόστιμο αν δεν μπορούν να αποδείξουν για ποιο λόγο έχουν ανεβάσει το προϊόντο, ένα προϊόντο. Αυτό που γινότανε και τους πιάσανε βέβαια, είναι ότι μπορούσαν, ας πούμε, και σας δίνω για παράδειγμα τους χάρης, ο καφές που λέτε $10 ας πούμε, την άλλη εβδομάδα το βάζανε $25, δεν το αγόραζε κανένας, ήταν πολύ ακριβό. Μετά το ρίχνανε στα 20, έκπτωση. Αυτό το απαγορέψαν, πρέπει να αποδείξουν για ποιο λόγο ανέβηκε και γιατί το κατεβάζουν πάλι. Δηλαδή δύσκολο όμως, αλλά πρέπει και εμείς σαν κυβέρνηση να εφαρμόσουμε κάτι, πράγματα να μπορέσουμε να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω όμως εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι το ίδιο με τις Αυστραλίες. Με την ποια διαφορά? Ότι ο μισθός στην Αυστραλία είναι 3 φορές υψηλότερος από της Ελλάδος. Και εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ είμαι από έξω, δεν ξέρω τα πολιτικά και τα εσωτερικά της πολιτικής εδώ σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολα παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Βέβαια η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει μεγάλες εξαγωγές, δισεκατομμύριων στην Κίνα. Εξάγουμε από σίδερο μέχρι...
0: Πετρέλαιο, εξάγεται και πετρέλαιο.
1: Όχι, πετρέλαιο πολύ λίγο. Εξάγουμε πετρέλαιο, αλλά δεν είναι καλή ποιότητα. Mm-hmm. Και πρέπει να πάρουμε πετρέλαιο που έχει καλή ποιότητα από τη Μέση Ανατολή, το μείγνουμε.
0: Το αναμειγνύεται, ναι.
1: Αέριο έχουμε μπόλικο,
0: πάρα πολύ φυσικό αέριο, πολύ.
1: Στέλνουμε, τροφοδοτούμε όλη την Κίνα και την Ασία με αέριο.
0: Σοβαρά.
1: Και έτσι είναι διαφορετικό.
0: LNG αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτά μάλιστα είναι μια μεγάλη βοήθεια για την οικονομία και εκεί στέκεται η οικονομία και είμαστε κάπως καλύτερα από άλλες χώρες.
0: Έχει η Αυστραλία φημίζεται, είναι μια χώρα εξαγωγική όπως είπατε, για εμπορεύματα, μεταλλεύματα και ναι, ούτω ναι. καθεξής.
1: Ναι, και αγροτικά κρέατα. Και μάλιστα τώρα υπογράφτηκε και η συμφωνία με την Ευρώπη να γίνει το FTA, Free Trade Agreement, στα ελληνικά δεν ξέρω πώς.
0: Ναι, ελεύθερο εμπόριο.
1: Ελεύθερο εμπόριο με την Ευρώπη. Και προχτές είχα πάει σε ένα μαγαζί για να φάμε και είδα για πρώτη φορά αυστραλέζικο κρέας.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Και το συζήτησα με τους ανθρώπους και μου εξηγήσαν ότι ήταν πολύ ακριβό πριν και έχει πέσει η τιμή λίγο. Λόγων της...
0: Πάντως μας έχουν πει από τη Νέα Ζηλανδία που φημίζεται για
1: τα κρέατα, ναι.
0: τα κρέατά της και τα προβατάκια, έτσι
1: ναι,
0: δεν
1: πρόβατα,
0: είναι. Τα πρόβατα, ότι εκεί πέρα λέει αγοράζουν το αρνάκι Νέας Ζηλανδίας πολύ ακριβότερα από ότι το αγοράζουμε εμείς στην Ελλάδα.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι. Πολύ διαφορά, ναι. μεγάλη διαφορά. Δηλαδή.
1: Βέβαια αυτό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε το θέμα με τα θαλασσινά. Mm-hmm. Γιατί βγάζει πάρα πολλά από οστακούς, καβούρια, ψάρια, πάρα πολλά η Αυστραλία, αλλά εξαγωγεί όλα στη Ιαπωνία, Κίνα και βλέπεις οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν είχαμε ένα θέμα με την Κίνα και σταματήσανε να παίρνουν εξαγωγές τροφίματων από την Αυστραλία ένα διάστημα μετά τον COVID, ο οστακός έπεσε ας πούμε από 90 δολάρια, άνω από 100 δολάρια το κιλό, είχε πέσει στα $60 το κιλό. Και έτσι η εξαγωγή είναι καλή γιατί φέρνει ξένο χρήμα μέσα στη χώρα και πλουταίνει η χώρα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται πιο δύσκολα για έναν απλό
0: άνθρωπο.
1: Ναι,
0: γιατί υπάρχει ζήτηση και ανεβάζουν τις τιμές και αυτό επηρεάζει και τις τιμές στο εσωτερικό.
1: Αυτό που έχουμε κάνει με το αέριο είναι ότι τους έχουμε υποχρεώσει υποχρεωτικά οι εταιρείες που βγάζουν το αέριο από τη γη να βάζουν 25% στην άκρη, να πουλιέται για τοπικούς σκοπούς σε τοπικές τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ανέβει διεθνής το αέριο, αλλά αυτά τα 25% θα παραμένουν στις τοπικές τιμές. Και αυτό εφαρμόστηκε τώρα προχτές, που θα βοηθήσει λίγο νομίζω, γιατί με το αέριο φτιάχνουμε και ρεύμα για τα σπίτια και τα λοιπά.
0: Είναι το φυσικό αέριο, είναι το μεταβατικό καύσιμο που λέμε προς την πράσινη, έτσι υπονομαζόμενη.
1: Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μια και αναφέρθηκατε στο θέμα αυτό το τελευταίο, η Αυστραλία έχει φωτοβολταϊκά, έτσι?
1: Πάρα πολλά. Έχουμε φωτοβολταϊκά με ήλιο, με αέρα, πάρα πολλά. Έχετε και μάλιστα και τώρα συζητιέται.
0: Ανεμογεννήτριες εννοείται.
1: Ναι, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή με τον ήλιο, solar farms που τα λέμε, εκτάσεις που είναι
0: τεράστιες
1: όσο βλέπει το μάτι. Και μάλιστα λένε τώρα ότι από Βόρειο Αυστραλία θα γίνει μια ένωση με την Ασία να στέρνουμε
0: ενεργία, να εξάγεται, ενέργια ηλεκτρική
1: κάτω από τη θάλασσα, όπως γίνεται και εδώ με νομίζω
0: καλώδιο.
1: Την Αίγυπτο δεν θυμάμαι που,
0: όχι, με την Ιταλία,
1: με την Ιταλία που
0: έχει
1: γίνεται,
0: καλώδιο, ναι.
1: Και από εκεί, από Βόρειο Αυστραλία, στην Ινδονησία και μες στην Ασία.
0: Άρα έχετε, σας περισσεύει δηλαδή κάποιες ώρες?
1: Κάποιες ώρες, βέβαια δεν μπορούμε κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που βρέχει ή δεν έχει ήλιο ή δεν έχει αέρα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Αλλά διάβασα
0: πυρηνικά έχει η Αυστραλία, πυρηνικά εργοστάσια έχει.
1: Πυρηνικά
0: εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Όχι, δεν έχουμε πυρηνικά ρεύμα. Εξαγωγούμε το ουράνιο. Βγάζουμε από τη γη, είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου που βγάζει ουράνιο και στέλνουμε σε άλλες χώρες, αλλά
0: δεν
1: υπάρχει θέληση και δεν, όταν έχουμε τόσο πολύ αέριο για να φτιάξεις μια
0: δισεκατομμύρια,
1: για αυτά τα λεφτά όποιος και να το φτιάξει θα θέλει να τα πάρει πίσω. Από ποιον θα τα πάρει? Από το πελάτη. Για κάμποσα χρόνια μέχρι να μπορέσουν να κατεβάσουν τις τιμές. Και έτσι, εφόσον με τόσο αέριο, δεν πάμε προς
0: τα
1: εκεί.
0: Πολύ ωραία. Επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος ολοκληρώνεται, σιγά σιγά τελειώνουμε η εκπομπή εννοώ. Κύριε Γεωργανά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήρθατε στο στούντιο και είχαμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και την ενημέρωση από πλευρά σας. Να σας ευχηθώ καλές εργασίες, γιατί αύριο ξεκινάνε και εργασίες στη ΣΠΑΔΕ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πότε επιστρέφετε, Αυστραλία? Τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
1: Αρχές Αυγούστου, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα, 2 εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε στο στούντιο την επόμενη φορά που θα είστε στην Αθήνα.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Είναι πάντοτε χαρά μας να σας έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμή στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλώδεις άνεμ που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα και πάλι. Ωραία να λες καλημέρα συνέχεια για να το εντρυφήσουμε και όλες να το χωνέψουμε και να πράγματι να κάνουμε αυτή την ημέρα καλή, όλες τις μέρες να τις κάνουμε καλές, απέναντι σε όλα όσα βιώνουμε, παιδιά που είναι πάρα πολύ δύσκολα, απέναντι σε όλα όσα βλέπουμε ότι συμβαίνουν στον πλανήτη που είναι συγκλονιστικά και απέναντι στη σκακέρα που έχει στηθεί, ανοίγοντας τηλεοράσει στα κοινωνικά δίκτυα, το διαδίκτυο και όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας, να βλέπουμε ότι βγαίνει κάποιος, δίνει μια εντολή και σε λίγο θα γίνει ο κόσμος ένα ολόκληρο ρημαδιό. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα στο δεύτερο σκέλος της. Η κανονική μας ώρα πλέον, 9 με 10. Εκτάκτως κάναμε και την πρώτη ώρα, αντικαθιστώντας τον καλό συνάδελφο Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα κανονικά και κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 8 με 9 το πρωί και την Παρασκευή σε διαφορετική ώρα το απογευματάκι. Λοιπόν, να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα δωρεάν στο Viber και στο WhatsApp στο 69 300 78 28 3, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σημειώσετε ό,τι θέλετε, να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε, γιατί εδώ θα ξεκινήσουμε μια πλούσια κουβέντα, μιας και είναι πλούσια ιστορία που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με τον σύνδεσμο ρίζες μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου. Και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τον πρόεδρο του συνδέσμου, Βασίλη Σκαπέ, ρίζες μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου. Και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τον πρόεδρο του συνδέσμου,

0: Ξέρετε, πολλοί κόσμος και εκτός Αθηνών ακούει Χαλάνδρη και μπορεί να μην ξέρει την ιστορία του Χαλανδρίου. Σου λέει, α, τι ωραία, μια περιοχή εκεί προς τα βόρεια, τι πολυτελής περιοχή, ωραία, πώς έχει εξελιχθεί. Το ότι ήταν όμως ένας προσφυγικός συνοικισμός, στήθηκε εκεί πέρα ο αγώνας προσφύγων που ήρθαν κυνηγημένοι από τα διάφορα μέρη, και θα δούμε και τα μέρη από που ήρθαν, και ότι δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να γίνει το Χαλάνδρη, να πατήσει τα πόδια του και να γίνει αυτό που έγινε στην πορεία. Θα ήθελα, Βασίλη, λίγο έτσι να το πιάσουμε ιστορικά το γεγονός, μαζί με τη βοήθεια και του Νίκου θα είμαστε όλοι μαζί στην κουβέντα.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, στο Χαλάνδρη...
0: Μιλάμε στον Ενικό, σε παρακαλώ.
1: Ωραία. Έτσι. Στο Χαλάνδρη κατοίκησαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Δημιουργήθηκε αρχικά ένας πρώτος προσφυγικός έτσι, συνοικισμός, όπου στέγασε ανθρώπους με τα γνωστά παραπήγματα, τις παράγκες, με δημόσια λουτρά τα οποία δημιουργήθηκαν και υπήρξαν σε ένα σημείο που γνωστό σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα ξενοδοχείο κάτω από την πλατεία του Χαλανδρίου. Όταν πλέον αυτός ο συνοικισμός γέμισε, ας το πούμε έτσι απλά, δημιουργήθηκε ο δεύτερος, ο οποίος είναι, χωρίζει τους δύο συνοικισμούς ένα ποτάμι εκείνη την εποχή. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί που πλημμύριζε και γέμιζαν τα σπίτια μας το βαρύ χειμώνα.
0: Έχει μπαζωθεί το ποτάμι.
1: Με νερό, έτσι. Ναι, σκεπάστηκε κανονικά. Είναι εκεί που βρίσκεται πλέον ο σύλλογός μας, η έδρα μας.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα ξεκινάει από τις αρχές δεκαετίας του 20, φαντάζομαι, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες, και τελειώνει πώς όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των δύο συνοικισμών. Πότε περίπου παίρνει μία σταθερή
2: όχι
0: μορφή.
2: Μόνο 20, όχι μόνο 20. Αυτοί ήρθαν από τα πρώτα φοβιά, όπως τα αποκαλούσαν, το 1914.
0: 14, μπράβο. Ναι.
2: Ναι. Ναι.
0: Τα φοβιά, από όπου είπε τη λέξη.
2: Ναι, τα πρώτα φοβιά. 14-18 στείνεται ένας πρόχειρος συνοικισμός. Οι μισοί γυρνάνε πίσω και το 20 που λες αρχίζουν κάποιοι και δεν βλέπουν καλά τα πράγματα στην Ελλάδα. Ξαναφεύγουν πάνε στη Μικρά Ασία γιατί είχε πολλή δουλειά τότε. Τους πιάνει τον μπαλίκι η φιλοξέρα στη Μικρά Ασία. Πεθαίνει μέχρι και κόσμος από την πείνα, γυρνάνε πίσω. Και το 22 γίνεται ο μεγάλος διωγμός και εκεί αρχίζει και έρχεται ο κόσμος. Αλλά τι γίνοντανε? Οι πρόσφυγες πριν κατασταλάξουν και πάνε σε ένα συνοικισμό, μπορεί να άλλαζαν και 10 συνοικισμούς. Ναι. Μέχρι να βρουν που είναι οι δικοί τους, που είναι οι συντοπίτες τους, που είναι οι συγγενείς τους.
0: Εδώ ήρθαν από συγκεκριμένα μέρη της Μικράς Ασίας ή της Κωνσταντινούπολης, της Μήνης, δεν ξέρω. Δηλαδή, δώσε μου λίγο έτσι το χάρτη, από πού ήρθαν κυρίως.
2: Ναι, ήρθαν κυρίως από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, που ήταν τα χωριά Λάτσατα, Τσεσμές, Βουρλά, Μελή, Σιβρισάρι. Καλά, το Σιβρισάρι είναι και στα Βουρλά. Γκιούλμπαξες. Αλλά ήρθαν και από το υπόλοιπο φάσμα της Ανατολής. Ήρθαν πολλοί Κωνσταντινούπολίτες που φύγανε το 22. Ήρθαν από τη Μερσίνα, πιο νότια Μικρά Ασία. Ήρθαν από την Ατάλεια. Ήρθαν από το Αϊβαλί. Δηλαδή τους έπιασε όλο το φάσμα και φυσικά τους βάλανε στη γούβα της πόλης που πλημμύρισε και γι' αυτό βλέπουμε τους ευκάλυπτους.
0: Ήταν μια γούβα, δηλαδή το Χαλάνδρη.
2: Ήταν μια γούβα η οποία άνοιγε στη Μονή Πεντέλης. Δεν δωρίστηκε τίποτα από το κράτος στους πρόσφυγες Αγγλίροι. Τα πήρανε όλα με άτοκο δάνειο. Μάλιστα η μητέρα του Βασίλη σε ένα ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε παρουσίασε τα χαρτιά και λέει: εδώ παιδιά έχουμε τα χαρτιά ότι πληρώναμε κανονικά το οικόπεδο. Λέει: ποιοι κλήροι, λέει, και ποιο. Και έτσι ήταν όλο συνήθως.
1: 25.000 δραχμές ήταν το αντίτιμο.
0: Ναι.
1: Για την απόκτηση τελικά της ιδιοκτησίας αυτού του οικοπέδου.
0: Ναι. Εντάξει, λογική έλεγε και θα έπρεπε να λέει μάλλον ότι δίνονται στους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ χωρίς οικονομικούς
2: όρους. Το άρθρο 14 της συνθήκης της Λοζάνης το έλεγε επιγραμματικά ότι ό,τι χάσατε εκεί πέρα πρέπει να πάρετε ίσης αξίας εδώ. Αυτό είναι μια ληστεία.
0: Καλά, αυτό
2: των
0: δεν έγινε ποτέ.
2: Εθνών, δεν
0: και
2: έγινε
0: σε καμία
2: ποτέ,
0: περίπτωση, όχι μόνο στο
2: Χαλάνδρη. Σε καμία. Έτσι. Και ταλαιπωριούνται ακόμα οι άνθρωποι, έτσι. Είναι...
1: Ο παππούς πέρασε από Ξάνθη, ενδεχομένως δηλαδή, φτάνοντας στο Χαλάνδρη, έκανε μια διαδρομή.
0: Εσύ η ρίζα σου από πού είναι?
1: Εμένα είναι από το Σιφρισάρι.
0: Ναι.
1: Πέρασε όμως.
0: Οπότε
1: γι'
0: αυτό ήρθε από πάνω και λοιπά και άρχισε να κατηφορίζει.
1: Εντάξει, την πορεία τώρα δεν μπορούμε να την ξέρουμε, ξέρεις. Είναι μεγάλη η πορεία αυτών των ανθρώπων. Αν ακούσεις ιστορίες από παλιότερους ή αν διαβάσεις, ας πούμε, πράγματα, πραγματικά σου σηκώνει τη τρίχα. Δηλαδή, μένεις σε άφωνος.

0: κυριολεκτικά.
1: Ο παππούς έγινε πράγματι, μπορεί να έχει γίνει.
0: Καλλιεργούσε καπνά στο γυροκομείο. Δηλαδή, κατάφερα να μάθω ότι η έκταση, ας πούμε, αυτή του γυροκομείου ήταν
2: στο
0: καπνά.
2: Ψυχικό εδώ,
0: στο ψυχικό και καλλιεργούσε καπνά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ερχόμενοι όλοι εδώ, οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές.
1: Εκεί ξέρεις τι δουλειά έκανε?
0: Όχι, όχι, δεν έχω καταφέρει να μάθω. Ξεκινάμε τώρα εδώ με το σύλλογο να κάνουμε κάποια έρευνα σχετικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι κρίμα, είναι δηλαδή η περιέργεια. Ναι. Άκουσα την εκπομπή σου που είχες τις προάλλες εδώ με τον συγγραφέα.
1: Τον Τάσο Κακλαμάν, είναι χτες ήταν.
0: Κακλαμάν, δηλαδή. Ναι. Και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα τη βρήκαν όλοι οι ακροατές σου έτσι ενδιαφέρον. Και θα κοιτάξω, ας πούμε, να δεν έχω καταφέρει να βρω τις ρίζες, ναι, ακριβώς. Μια πορεία έτσι έχω. Ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μίλαγαν κιόλας.
1: Καθόλου. Θυμάμαι και εγώ από το δικό μου τον παππού, δηλαδή δεν του βγάζεις κουβέντα, σαν να μην υπήρξε ποτέ η Κωνσταντινούπολη. Τίποτα. Το μόνο που μας έφαινε σε συζήτηση για την Κωνσταντινούπολη, Νίκο, το ξέρεις και εσύ καλά, ήταν η ΑΕΚ. Δεν είχε κάτι άλλο κοινό σημείο να πει.
2: Δεν κουμπίσανε πάνω στην ΑΕΚ,
0: ναι. Οπότε εντάξει, θα κοιτάξουμε, ας πούμε, θα κοιτάξω να βρω ό,τι μπορώ περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ τώρα από εκεί και πέρα.
1: Φτάνει λοιπόν ο παππούς στην Ξάνθη, να πάρουμε την πορεία του παππού γιατί έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Κατεβαίνει σιγά σιγά, ναι, έρχεται εδώ πέρα στην περιοχή που είπαμε ότι είχε στήσει τα καπνά.
0: Όχι, όχι, έμενε στο Χαλάνδρι κανονικά και τα καπνά ήταν στο γυροκομείο.
1: Η δουλειά του ήταν εκεί.
0: Η δουλειά του, ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Στο γυροκομείο.
0: Η δουλειά
1: κατεβαίνει
0: του.
1: Λοιπόν από την Ξάνθη και φτάνει στο Χαλάνδρι που έχει αρχίσει και δημιουργείται πλέον ο οικισμός.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκει συντοπίτες του.
0: Κοίταξε, όλοι γίνανε ένα.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσανε να σκάβουν πηγάδια μόνοι τους στην περιοχή, να βρουν νερό. Δεν είχε νερό, δηλαδή οι συνθήκες ήταν άθλιες.
1: Παρότι πέναγε ποταμός, έτσι δεν υπήρχε νερό.
0: Δεν υπήρχε νερό.
2: Ναι.
0: Σκάβανε μόνοι τους. Υπήρχαν άνθρωποι που ανέλαβαν, ας πούμε, να δημιουργήσουν σε κάθε σπίτι, στη γωνία, στην πλατεία, αυτό που κάνανε και ξέρανε. Τα πρώτα είδη πρώτης ανάγκης τώρα μιλάμε. Νερό.
1: Ναι.
0: Δεν
1: νερό.
0: Ήταν,
1: να πληθείς, να πιείς.
0: Να πιείς. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκυρέοι, οι οποίοι είχαν σπίτια, είχαν περιουσίες και ξαφνικά, ας πούμε, εντάξει, βρέθηκαν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά είναι τα απόνερα ενός πρόσφυγα. Έτσι. Ναι.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση, Νίκο, αυτό που είπες τώρα ο Βασίλης, δηλαδή, ότι ήρθαν από διαφορετικά σημεία, δηλαδή ενδεχομένως να μην γνώριζε ο ένας τον άλλον, το πιο πιθανό είναι να μην γνώριζε ο ένας τον άλλον σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα και έγιναν ένα. Αυτή η κουβέντα είναι συγκλονιστική.
2: Θα σου πω κάτι για τις μελέτες που έχουμε κάνει και για την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στο θέμα το προσφυγικό. Οι άνθρωποι που μιλούσανε ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν περάσει τόσα πολλά και δεν είχαν δει τα μάτια τους τόσο έντονη σφαγή ώστε να θέλουν να βγάλουν από το μυαλό τους αυτό το πράγμα. Αυτοί που δεν μιλούσαν ήταν αυτοί που έχουν πολύ άσχημες αναμνήσεις.
1: Έχουν
2: στο
1: βιώσει σκληρά
2: τους.
1: Πράγματα.
2: Πολύ, πολύ. Ναι. Αυτό είναι νόμος. Τώρα, το γιατί έγινε αυτό. Γιατί εκεί πέρα είτε ήσουν αστός, είτε ήσουν μεσαία τάξη, είτε ήσουν το ράγκο που λέγανε εκεί πέρα οι κατώτεροι. Ουσιαστικά οι πρόσφυγες γίνανε όλη μια ταξική κατάσταση που ήταν ένα restart στη ζωή τους. Βρεθήκανε όλοι χωρίς ρούχα, χωρίς περιουσίες, χωρίς συγγενείς. Τότε μόνο ο Ερυθρός Σταυρός υπήρχε και δεν μπορούσε να βρεις τα πάντα. Εμείς φαντάσου ότι από περιέργεια κάναμε αυτό το τεστ DNA που κάνει όλος ο κόσμος και βρήκαμε την αγγελική, τη χαμένη αδερφή του παππού μας που της κάνανε μνημόσυνα στο Σικάγο. Και μας είχανε μάλιστα και τον τάφο της σε φωτογραφία, γιατί ο γιος της που έκανε το DNA το ανέβασε στην πλατφόρμα για να βρει μήπως μπει κάποιος. Και μπήκαμε εμείς και έτυχε να πέσουμε με... Και την είδαμε το πρόσωπό της, ήταν ίδια η αδερφή της Πετρούλα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταλήξανε σε μια τάξη η οποία πολεμήθηκε τότε από τα καθεστώτα. Στο Χαλάνδρι μάλιστα έχουμε ένα πολύ άσχημο παράδειγμα το οποίο αφορά μια μάντρα που ήθελε να χτίσει ένας δήμαρχος που λεγόταν Μάνος Καρελάς τότε. για να μην βλέπει τους πρόσφυγες, ο οποίος έλεγε και άλλα άσχημα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα λέμε γιατί είναι και πρωί. Αλλά ενώθηκαν κάτω από τη φτώχεια τους. Τους ένωσε η φτώχεια. Γιατί? Ίσως για να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα στον άλλον, πρέπει να στερηθούμε τελικά τα πράγματα για να γίνουμε άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω. Όμως.
1: Ναι, γιατί λες ότι προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν κάποιοι μικροαστοί.
2: Εδώ γίνανε το ίδιο.
1: Εδώ γίνανε το ίδιο. Πλέον έγινε.
2: Εδώ είμαστε
1: μια ομάδα, πρέπει να πολεμήσουμε. Γιατί...
2: Μπράβο, πρέπει να πολεμήσουμε. Όμως, θα πω κάτι για την ενότητα που είχαν στην Ανατολή οι Έλληνες. Κάτι που δεν υπήρχε εδώ πέρα. Γιατί εδώ ανέκαθεν υπήρχαν στρατόπεδα, παλεύανε για διαφορετικά πράγματα κτλ. Έχουμε ένα κειμήλιο που αφορά κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Ένα βιβλίο το οποίο έβγαζε κάθε εβδομάδα στη Σμύρνη ο ίδιος ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Κάθε εβδομάδα το μοίραζε στη Σμύρνη. Το περιοδικό λέγεται Ιερός Πολύκαρπος και το επιμελείται και το υπογράφει ο ίδιος ο Χρυσόστομος Σμύρνης.
1: Από πότε χρονολογείται αυτό, Νίκο?
2: Το συγκεκριμένο βιβλίο του 1914.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε λοιπόν το εξής περιστατικό, το οποίο το περιγράφει μέσα ο ίδιος. Ξεκινάνε 630 πόντι μαζί με 30 Κωνσταντινούπολίτες από την πάνω πλευρά της Ανατολικής Θράκης και κάποιοι από τη Ρεδεστό. 700 κάτι άτομα. Να πάνε να προσκυνήσουν τα αρχεία της Εφέσου και την Αγία Φωτεινή. Ξεκινάει ο Αγγλοτουρκικός πόλεμος, κλείνουν τα Δαρδανέλια και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πουθενά.
1: Είναι εγκλωβισμένοι.
2: Είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
2: Και τότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρχαν τότε ούτε ATM ούτε τίποτα. Μένουν χωρίς λεφτά, χωρίς ρούχα, άστεγοι κτλ. Ο Χρυσόστομος λοιπόν σε αυτό το τεύχος τους βγάζει στο ποίμνιο κανόνα. Πρόσχετη τη λέξη που χρησιμοποιώ. Δεν τους προτείνει ή τους συμβουλεύει, τους βάζει κανόνα. Εκκλησιαστικό νόμο. Η κάθε οικογένεια της Σμύρνης τους γράφει μέσα ότι γύρω σε 720 αδερφούς μας από τον Πόντο και από την Κωνσταντινούπολη και από την Ανατολική Θράκη έγινε αυτό, αυτό και δεν έχουν να πάνε πουθενά. Βάζω κανόνα στο πίμνιο. Η κάθε οικογένεια από τη Σμύρνη θα πάρει τουλάχιστον έναν και γράφει ότι θα τον ταΐζει, θα τον ποτίζει, θα τον κοιμίζει και θα τον χαρτζηλικώνει εν όσο χρειαστεί. Λοιπόν.
1: Τον κάνει δηλαδή κομμάτι της οικογένειάς,
2: ναι,
1: ένα διάστημα που δεν ξέρουμε.
2: Είναι αδέρφια μας
1: πόσο και τέλος, θα είναι. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, άρα υπήρχε αυτή η ενότητα στην Ανατολή, ίσως επειδή είχαν και εκεί να κάνουν με. Νιώθαν κάπως σε κάποια πράγματα ότι αδικούνται, ότι είναι κάποιο κατώτερο στρώμα κτλ. Και από το Οθωμανικό κράτος φυσικά. Και έτσι ενωθήκανε και κρατήσανε αυτή την αλληλεγγύη εδώ πέρα. Αλλά εγώ θεωρώ προσωπικά ότι για να γίνουμε πιο αλληλέγγυοι άνθρωποι, πρέπει να έρθουμε στα παπούτσια του άλλου. Οι περισσότεροι. Εάν δεν μπει στα παπούτσια του άλλου.
0: Και να δημιουργήσουμε και δεσμούς. Ξέρεις, εδώ στη σημερινή εποχή, η σημερινή κοινωνία, το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι είμαστε μέσα σε κλειστά διαμερίσματα. Δεν έχουμε επαφή με το διπλανό μας, με τον από κάτω μας, με τον από πάνω μας και χάνουμε την επικοινωνία. Εμάς αυτό που μας ενώνει στο Χαλάνδρι και στο συνοικισμό μας είναι το εξής. Οι παππούδες μου, ο παππούς μου και ο παππούς του Νίκου ήταν στην ίδια γειτονιά, ήταν τα σπίτια τους ανοιχτά, επικοινωνούσαν καθημερινά, βλεπόντουσαν καθημερινά, μετά τη δουλειά τους θα πήγαιναν στο καφενείο να πιούν τον καφέ τους, οι γυναίκες θα βγαίνανε στο στενό της γειτονιάς να πλέξουν τα κεντήματά τους όλες μαζί, να μιλήσουν, να κάνουν το κουτσομπολιό τους, να πούν τα δικά τους. Εν συνεχεία, τα παιδιά τους, οι γονείς μας, ακολούθησαν αυτά τα πράγματα τα οποία έκαναν οι παππούδες. Και φτάσαμε σήμερα, εγώ και ο Νίκος, μετά από 100 χρόνια, να είμαστε σε αυτόν τον συνοικισμό, σε αυτή τη γειτονιά, μιλώντας καθημερινά και έχοντας τις ίδιες συνήθειες.
1: Και παλεύοντας και για την ιστορία, τη διατήρηση της ιστορίας, εξού και ο όρος ρίζες, έτσι.
0: Αυτό είναι το θέμα τελικά. Ένα πράγμα το οποίο νιώσαμε, έχουμε υποχρέωση, είναι ανάγκη να το συνεχίσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στους επόμενους. τα παιδιά μας κάνουν μαθήματα στο μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων, χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Είναι κάτι το οποίο η κοινωνία σήμερα έχει, της λείπει.
1: Το έχει ανάγκη.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και με βάση την αποξένωση που είπες και νωρίτερα, ότι εντάξει, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε, άλλες εποχές. Αλλά τώρα και η επικοινωνία με το γείτονα, δηλαδή έχουμε ένα γείτονα και δεν ξέρουμε το όνομά του.
2: Ξέρεις τι θεωρώ, Νικόλα μου, πάνω σε αυτό που λες, και συγγνώμη που. Υπήρχε ένα κοινό σε όλους τους πρόσφυγες μέχρι και τη δεκαετία του 90. Εμείς, η γιαγιά και ο παππούς, δεν ήταν παράδειγμα να μένουμε εμείς στο Χαλάνδρι και οι γονείς μας να είναι ή από την Κρήτη ή από την Ήπειρο και να βλέπουμε τον παππού και τη γιαγιά κάθε Χριστούγεννα ή το καλοκαίρι ενίοτε κτλ.
1: Ναι.
2: Εμείς αναγκαστικά συγκατοικούσαμε με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και αν δεν μένανε στο ίδιο σπίτι με εμάς, ήταν ή στον από πάνω όροφο ή στο υπόγειο. Δηλαδή, είχαμε τρεις γενιές. Ναι. Είχαμε τη γενιά που ήρθε.
1: Η οικογένεια όλοι μαζί δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Γενιά προς γενιά.
2: Ναι, γιατί αναγκαστικά σε ένα κομμάτι γης έπρεπε να μείνει όλο το σόι. Και τώρα βλέπεις ότι μετά από 100 χρόνια, σου δώσω ένα παράδειγμα, που ευτυχώς με τα ξαδέρφια μας αγαπημένοι, στο σπίτι αυτή τη στιγμή που έμενε η γιαγιά και ο παππούς στο προσφυγικό, είμαστε 12-14 κληρονόμοι. Γιατί έχει περάσει, εγγόνια και τα λοιπά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ήταν μια διαφορετική κατάσταση και μεγαλώσαμε με τρεις γενιές. Η πρώτη γενιά που πήραμε κουσούρια που ήρθα από εκεί πέρα, η γενιά των γονέων μας, δηλαδή ζούσαμε σε ένα φάσμα χάσματος τεράστιο.
1: Ναι.
2: Και
1: γιατί και οι γονείς ουσιαστικά πλέον μεγαλώνοντας σε μια νέα κοινωνία εδώ στην Αθήνα είχαν διαφορετικές παραστάσεις από ότι
2: βεβαίως,
1: οι παππούδες που βεβαίως, πέρασαν άλλα βεβαίως, πράγματα για να έρθουν εδώ πέρα.
2: Βεβαίως.
1: Και εσείς βέβαια.
2: Αυτό όμως εξηγείται, θα σου πω γιατί. Οι κοινωνιολόγοι πολλές φορές που συζητάω μου λένε, και αυτό ισχύει και για τους πρόσφυγες τους σημερινούς που έρχονται από τους πολέμους.
1: Να κάνουμε κουβέντα και γι' αυτό, γιατί ξέρεις τώρα.
2: Τι λέει.
1: Είναι, ναι. Αυτό το που είπες, κάπου είπαμε νωρίτερα, ότι εσύ το είπες, ότι δόθηκε εντολή από τον Χρυσόστομο Σμύρνης να πάρετε έναν σπίτι σας. Έτσι. Και τώρα το σλόγαν που ακούς είναι, για δεν τον παίρνεις σπίτι σου. Αν ξεπετάγεσαι και λες, παιδιά, συγγνώμη, πρόσφυγες είναι. Ναι. Δεν ήρθαν εκεί για να. Για κάποιο λόγο, κυνηγημένοι είναι από πόλεμο, ναι, είναι, δεν μπορούν να αντέξουν, ναι, και ήρθανε,
2: ναι,
1: ναι, να ζητούν τη ζωή. Ναι, ναι, θα τους σκοτώσουμε εμείς,
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό που σου έλεγα πριν για την προσφυγιά έχει να κάνει καθαρά με την παιδεία που έχει ο κάθε άνθρωπος και με το πώς καταλήγει και αλλάζει απόψεις όταν φοράει τα παπούτσια του άλλου.
1: Ναι.
2: Όταν φοράει τα παπούτσια του άλλου.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχει επιλέξει εδώ η ομάδα, η παρέα μας. Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο αγαπημένος Παντελής Θαλασσινός, της Εγνούσας. Έτσι, αφιερωμένο στις Εγνούσες φυσικά. Σε μουσική του Μανώλη Κότορου, στίχους του Νίκου Καραμπρουνιώτη που έχω εδώ δίπλα μου. Και παίζει βιολί και κάνει τα φωνητικά ο Μανώλης ο Κότορος, κλαρίνο ο Διονύσης Θεοδόσης, σαντούρι ο Παναγιώτης Βέργος, λαούτο ο Απόστολος Καρποντίνης και μπάσο ο Πόλης Πελέλης. Πάμε!

0: Και πάμε και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ με τον Βασίλη Σκαπέτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου Ρίζες. Τι ωραίο και εκφραστικό όνομα. Και τον Νίκο Καραμπουρνιώτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αρχείου και κοιμηλίων. Και σας υπόσχομαι, γιατί το λέγαμε τώρα εδώ που είχαμε το ημίχρονο, όπως λέμε, ναι, όταν έχει τραγούδι, ότι θα μας πει πώς βρίσκει και πώς εντοπίζει όλα αυτά τα κοιμήλια. Θα ήθελα όμως, Βασίλη, να κάνουμε το εξής. Να πιάσουμε λίγο την ιστορία του Συνδέσμου, πότε πρωτοϊδρύθηκε, τα χρόνια της πορείας του και στο σήμερα να πάμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
1: ναι, ναι,
0: πώς το σήμερα προσπαθεί να συναντήσει και να διαμορφώσει το χθες, να διασώσει το χθες.
1: Ναι. Στο καταστατικό αναφέρεται μέσα. Κοίταξε να δεις. Ο σύλλογος, έχω την εντύπωση ότι ανέκαθεν υπήρχε στο συνοικισμό. Ακόμα και πιο πίσω από την ίδρυσή του, διότι το κομμάτι της αλληλεγγύης, ας πούμε, το οποίο πρεσβεύει και εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, είναι αυτό που υπήρχε ανέκαθεν στην περιοχή μας. Παρόλα αυτά, ο Σύλλογος ξεκίνησε να έχει να συστήνεται 20 χρόνια πίσω από ανθρώπους, τους παππούδες μας, η μητέρα του Νίκου. Ήταν η ανάγκη ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα, τη διάσωση και τη διάδοση όλων αυτών των πραγμάτων που έφεραν οι παππούδες μας από τον τόπο τους στο Χαλάνδρι, και να διατηρηθούν, να μείνουν ζωντανά, να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές. Και σήμερα εμείς να κοιτάζουμε με αυτά που θα αναφέρουμε στην πορεία, να μεταλαμπάδευσουμε, να μεταφέρουμε στους νεότερους.
0: Να ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Τώρα πηγαίνεις στο Χαλάνδρι και βλέπεις μια περιοχή η οποία είναι ανεπτυγμένη πάρα πολύ, με καταστήματα, με σπίτια, πολυκατοικίες. Έχει κρατηθεί κάποιο στοιχείο από τον προσφυγικό οικισμό? Διασώζονται κάποια προσφυγικά σπίτια?
1: Κοίταξε να δεις. Όποιος θελήσει να έρθει στο σύλλογό μας θα δει μια μικρογραφία ενός τέτοιου σπιτιού. Είναι...
0: είναι ο σύλλογος δηλαδή, είναι
1: ο σύλλογος,
0: παλιό σπίτι τέτοιο,
1: είναι
0: προσφυγικό.
1: Ο σύλλογος. Θα δεις τις κουρελούδες, θα δεις τους σοντάδες, θα δεις κοιμήλια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό μουσείο. Εμάς το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι το μουσείο, θα πούμε στην πορεία γι' αυτό. Όμως και ο σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό μουσείο. Στη γειτονιά τώρα υπάρχουν σπίτια ακόμα, τα χαρακτηριστικά της εποχής, τα οποία ήταν ένα υπερυψωμένο ισόγειο. Τα οικόπεδα, αν δεν κάνω λάθος και να με διορθώσει ο Νίκος, πρέπει να ήταν γύρω στα 125 μέτρα.
2: 125 με 215.
1: Ναι, αυτό ήταν το μέγεθος, ας πούμε, τα τετραγωνικά που δίδονταν. Το σπίτι τώρα ήταν ένα υπερυψωμένο ισόγειο, το οποίο είχε ένα παράθυρο και μία πόρτα από τη μεριά του δρόμου. Αυτό που διέκρινες δηλαδή ήταν όλο και όλο αυτό. Δεν είχε ούτε δεύτερο παράθυρο ούτε κάτι άλλο. Μια μονοκατοικία υπερυψωμένη με κεραμίδι,
2: τουαλέτα έξω,
1: τουαλέτα έξω, και την αυλή. Δηλαδή, σαν τετραγωνικά συνολικά πρέπει να ήταν γύρω στα 40-30.
2: Ναι, τόσο ήταν.
1: 5-40.
2: Τόσο.
1: Δεν ήταν δηλαδή 50.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι εκεί μπορεί να είναι μια πενταμελής, εξαμελής οικογένεια.
2: Και περισσότερο. Βέβαια,
0: και λίγα
2: βέβαια,
0: λέω.
2: Βέβαια,
1: ήταν
2: βέβαια.
1: Οι παππούδες, ήταν τα παιδιά, ήταν το ζευγάρι. Σίγουρα.
0: Οπότε είναι η κλασική εικόνα που βλέπουμε στις ταινίες ή σε φωτογραφίες, που είναι όλοι μαζί και κοιμούνται σε
1: αυτό
0: έναν ενιαίο χώρο.
2: Και όχι μόνο η οικογένεια.
0: Είναι σαλόνι, είναι η τοπική.
1: Ένα υπνοδωμάτιο και ένα σαλόνο.
2: Και όχι μόνο η οικογένεια εξαίματος, και τα ψυχοπαίδια, τα ορφανά. Γιατί πολλοί παίρνανε ψυχοπαίδια. Παίρνανε παιδιά τα οποία δεν ήταν δικά τους και βρεθήκαν ξαφνικά στο καράβι, πιανούσε εσύ.
0: Μαμά,
2: και κοιτάγανε. Φέρτε εδώ πέρα, το μαζεύανε. Έχουμε τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια.
0: Ωραία. Είπε κάτι Νίκο Βασίλης που είναι, ναι, πολύ σημαντικό, για το πιο έτσι δυνατό σημείο ή τέλος πάντων εκεί που καταβάλλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια, ναι, στο σύνδεσμο. Δηλαδή στο μουσείο, τη δημιουργία του σε μια σταθερή βάση και τη λειτουργία, ναι, του έτσι ώστε να θυμίζει, οι θύμησες, οι ρίζες.
2: Ναι, θα σου πω τι γίνεται. Και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί θέλω να πω στον κόσμο το εξής. Τα μικρασιατικά πολιτιστικά σωματεία έχουν ημερομηνία λήξης. Και έχουν ημερομηνία λήξης βιολογική. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα υπάρχουν, διότι όσο περνάνε τα χρόνια αλλοιώνεται σιγά σιγά αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε επίπεδο συλλογικότητας. Τα σωματεία σήμερα δυστυχώς τα περισσότερα, και αυτό το λένε ιστορικοί, το λένε, έχουν γίνει χορευτικά συγκροτήματα. Έχουν πάψει να ασχολούνται τόσο πολύ με την ουσία του μικρασιατικού, του προσφυγικού σωματείου. Και η μνήμη θα μείνει στις αθλητικές ομάδες που δεν θα σβήσουν ποτέ, με πρώτη βέβαια την αγαπημένη των προσφύγων, την ΑΕΚ και τα λοιπά, και σε κάποιους δρόμους που δόθηκαν ονόματα.
0: Ονομασίες.
2: Λοιπόν, άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει ως λαός που έχουμε στη μυθολογία μας τη μνημοσύνη και έχουμε και τη λέξη μνημόσυνο, μνημείο και τα λοιπά, να δημιουργούμε μουσεία. Τα μουσεία είναι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι δύσκολα θα σβήσουν. Και επί τη ευκαιρία να καλέσω όποιος Έλληνας μας ακούει στο εξωτερικό και προσπαθήσει να κάνει μουσείο για τον ελληνισμό της Ανατολής, εμείς θα δώσουμε δωρεάν κοιμήλια να στηθεί μουσείο όπου υπάρχει ελληνισμός σε όλο τον κόσμο. Για τον ελληνισμό της Ανατολής.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό να ακουστεί μέσα από την εκπομπή σου, και όσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με την εκπομπή και με την ΕΡΤ και να, και να κάνουμε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι γίνεται. Στη Μικρά Ασία, ή μάλλον θα σου το πω αλλιώς, στην Ελλάδα έχουν φτιάξει μουσείο για την ελιά, για τη ροδακινιά, για τα παιχνίδια, για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μουσείο εθνικό, πρόσεχε. Για την Μικρά Ασία, εννοώ, και όταν λέω Μικρά Ασία, εννοώ όλο τον ελληνισμό της Ανατολής, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει μόνο σε τοπικό επίπεδο, από δήμους και κοινότητες κλπ.
2: Υπάρχει ένα που ξεκίνησε δειλά-δειλά σε διάφορους συλλόγους, οι οποίοι άνθρωποι μέσα δεν είναι μουσεία αυτά, είναι συλλογές. Και άνθρωποι τα λένε μουσεία γιατί θέλουν να δείξουν, ας πούμε, την πατρίδα τους. Είναι συλλογές, δεν έχουν μέσα το αφήγημα του μουσείου.
1: Εμείς θέλουμε να καλύψουμε και το κομμάτι το ιστορικό. Αυτά τα μουσεία τα οποία διατηρούν φιλικά σωματεία, και πολύ καλά κάνουν, είναι περισσότερο το λαογραφικό κομμάτι, στο οποίο και εμείς δίνουμε βαρύτητα και εμάς μας ενδιαφέρει, αλλά επειδή η συλλογή αυτή τη στιγμή που διατηρούμε έχει περισσότερο το ιστορικό κομμάτι, θέλουμε να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα εκεί. Και αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και θέλουμε να κάνουμε είναι προς αυτό το κομμάτι. Να πω ότι έχουμε δωρήσει αρκετά πράγματα όπου μας έχουν ζητήσει. Έχουμε κάνει στην Παναγία της Σουμελά, δεν θυμάμαι.
2: Και αύριο πάλι που πάμε στην Παναγία της Σουμελά εκδρομή, θα πάμε δεύτερη φάση κοιμηλίων για το μουσείο τους.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις, μερικοί μας κοιτάνε και περίεργα. Γιατί σου λέει, τι κάνουν τώρα αυτοί?
0: Τι θέλουν εδώ, γιατί χαρίζουν?
2: Μπράβο,
0: γιατί τι συμβαίνει πίσω από την
2: ιστορία? Πουλάνε, λέει, πόσα λεφτά και αυτοί πάνε και τα χαρίζουν.
1: Κάνουμε εκθέσεις, έχουμε βγει, ας πούμε, στα σχολεία με κοιμήλια και με εκθέσεις που κάνουμε στα γυμνάσια, στα δημοτικά της περιοχής.
0: Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, Βασίλειο,
1: του Χαλανδρίου.
0: Που λες τώρα γενικά, και εκτός του Χαλανδρίου μπορεί να γίνουν αυτά.
1: Έχουμε
0: γιατί
1: πάει στην Καλαμάτα,
2: Αθήνα,
1: έχουμε πάει στην Καλαμάτα, έχουμε πάει στη Λούτσα. Δηλαδή, όπου μας έχει συζητηθεί από συλλόγους, από περιοχές, οι οποίοι, ξέρεις, δεν μπορεί να σου πει μια περιοχή η οποία δεν έχει καμία σχέση
0: με την προσφυγιά.
1: Με την προσφυγιά.
0: Αλλά όπως και να έχει, Βασίλη, το γεγονός αυτό ότι ένα παιδί θα το ρουφήξει σαν σφουγγάρι αυτό που θα του παρουσιάσει εσύ, είναι μια κατάκτηση πολύ σημαντική, γιατί θα πει μια κουβέντα, θα του μείνει. Παιδιά, ό,τι θυμόμαστε, θυμόμαστε από την παιδική μας ηλικία,
2: έτσι.
0: Και τα έχουμε κάνει σημαίες κάποια πράγματα, έτσι.
2: Ναι. Έτσι.
0: Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και μπράβο σας.
2: Και επίσης, το μουσείο μας, τα κοιμήλα που έχουμε, τα δίνουμε να τα πιάσουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν όραση. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως λένε ότι δεν πρέπει να τα κουμπάμε τα κοιμήλια. Εμάς, αν έρθει στο σύλλογο ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει, ένας άνθρωπος που δεν βλέπει, θα έρθει και θα πιάσει όλα μας τα κοιμήλια. Όλα τα αντικείμενα, όση ώρα θέλει να τα πιάσει, να τα δει.
0: Έχετε, είπες τώρα για τα παιδιά που δεν βλέπουν. Έχετε κάποιο ειδικό κομμάτι επικοινωνίας με τους ανθρώπους, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες?
2: Έχουμε δωρεάν μουσικό εργαστήρι με τον έναν πολύ αξιόλογο καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Χανιώτη. Γίνονται μέσα μαθήματα δωρεάν στο σύλλογο, δωρεάν για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Μέχρι και,
0: δηλαδή και τις πιο βαριές κατηγορίες.
2: Και πολύ βαριές κατηγορίες με κεφαλική παράλυση. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός στη δουλειά του.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και θα γίνει και όλο το καλοκαίρι, χωρίς να σταματήσει και μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή.
0: Άλλα εργαστήρια, Βασίλη, γίνονται δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή, και χορευτικά προφανώς θα γίνονται. Δηλαδή
1: λίγο κομμάτι... να μιλήσουμε για το κομμάτι του συλλόγου, τι κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Διατηρούμε ένα χορευτικό ενηλίκων, ένα παιδικό τμήμα. Έχουμε ανθρώπους, δασκάλες, οι οποίες είναι έμπειρες και χρόνια στο χώρο. Συγκεκριμένα η κυρία η Κατερίνα Κατσανδρή έχει κάνει μέχρι και χορευτικό στην Αρχαία Έφεσο.
2: Εξαιρετική.
1: Δηλαδή, δηλαδή το λέω και αισθάνομαι κάπως.
0: Αυτό πώς έγινε δεκτό εκεί?
1: Δεν μου έγινε κάνει... δεκτό εκεί. Ήταν η εκδρομή του χορευτικού η οποία έφτασε στην Αρχαία Έφεσο και κατέβηκε από το Πούλμαν και χόρεψε, ας πούμε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Έχουμε... Φαντάζομαι οι περαστικοί εκεί και οι τουρίστες πώς θα το αντιμετώπισαν αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, βλέπεις, είδες τι έγινε τώρα πρόσφατα στην Αγία Σοφιά. Ναι. Είδες, συμβαίνουν διάφορα. Έχουμε...
0: Εντάξει, αλλά αυτό δεν βγάζει μια έτσι, ακραία.
2: Όχι, ο χορός είναι άλλο πράγμα. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο χορός είναι.
2: Ο χορός είναι άλλο
0: γίνεται
2: πράγμα.
0: Αποδεκτός από όλους τους λαούς. Δηλαδή...
1: Δεν είναι.
0: Εμένα δεν με πείραζε να έρθει εδώ να χορέψει κάποιος ένα παραδοσιακό χορό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Της πατρίδας του.
0: Ναι, καθόλου. Ίσα ίσα ναι, το κοίταζα με θαυμασμό και θα λέγαμε: κοίτα να δει αυτό
2: το σκηνικό.
0: Πώς εκφράζεται μέσα
2: ακριβώς
0: από το χώρο. Όταν
2: ενώ, το άλλο, το... ενώ το άλλο με τη σημαία ήταν.
1: Και η μουσική δεν έχει σύνορα.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν
0: η
1: είναι...
0: τέχνη γενικά και ο πολιτισμός δεν,
2: δεν έχει σύνορα.
1: Δεν ναι. Έχει, ναι.
0: Συνδέουν λαούς και, ναι, ναι, ναι, και ιστορία. Ναι. Αυτό τώρα που είπαμε, Νίκο, θες να το σχολιάσεις λίγο με τη
2: ναι,
0: σημαία.
2: Ήταν ένα...
0: Διαβάσαμε διάφορα στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Ήταν ένα τραγικό λάθος. Εμείς που παρακολουθούμε την Τουρκία και τις κινήσεις της σαν απόγονοι των προσφύγων και σαν μικρασιατικά σωματεία, ήταν ένα μεγάλο λάθος. Όπως δεν μας αρέσει όταν έρχονται εδώ πέρα και ανοίγουν σημαίες με τον Κεμάλ και με την Τουρκία, ας πούμε, στη Θράκη, σε κάποια δικά μας μνημεία. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα να πηγαίνεις να προκαλείς, γιατί πρώτον δεν κερδίζεις τίποτα. Και το χειρότερο, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί πέρα ως τουρίστες. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Πλέον πηγαίνουμε τουρίστες. Οι Κωνσταντινούπολιτες δεν είναι τουρίστες εκεί πέρα. Οι Κωνσταντινούπολιτες μένουν 365 μέρες το χρόνο. Με νύχια και με δόντια, και κατά την άποψή μου είναι, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, και ο Πατριάρχης, το Πατριαρχείο και ο κόσμος εκεί πέρα, είναι πολιτιστικά είναι όμοιρος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να προκαλείς, επειδή εσύ πας πέντε μέρες να κάνεις το κομμάτι σου, και να σου πω και κάτι προσωπικό που θεωρώ. Δεν θα τους αφήσουν ελεύθερους έτσι. Πιστεύω ότι θα ζητήσουν ανταλλάγματα. Γιατί έτσι λειτουργούν.
0: Έχει γίνει διπλωματικό το επεισόδιο.
2: Βέβαια.
0: Με την ίδια λογική, φαντάζομαι να πήγαινε κάποιος ένα ιστορικό τέμενος πάνω ψηλά.
2: Ναι, και να
0: άνοιγε, μια σημαία της Τουρκίας.
2: Δεν θα μας άρεσε.
0: Ελευθερία ή
2: δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Θα τον υποδεχόμαστε με διθυράμβους εδώ.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Παίρνουν την ελληνική σημαία και γράφουν, ξέρω εγώ, Ορθοδοξία ή θάνατος. Ο άλλος βάζει το σήμα του Ισφεράρι, δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα με τη σημαία πρέπει να σταματήσει δηλαδή.
0: Εμένα θα μ' άρεσε πάντως να ήταν με παρέα ένας Έλληνας και ένας Τούρκος και να πηγαίνανε αγκαλιασμένοι και στην Αγία Σοφιά και εδώ και παντού.
2: Ναι,
0: και να πέρναγαν το μήνυμα ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν ναι, τίποτα μεταξύ
1: ναι,
0: τους. Η ιστορία είναι πάντα ιστορία, δεν διαγράφεται
1: δεν
0: ούτε
1: ναι,
0: διαγράφεται.
2: Και όχι να προκαλούμε, ακριβώς, και όχι να προκαλούμε ή από εδώ ή από εκεί με τις ορέξεις κάποιων. Επειδή έτσι θέλουν να πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία στο ίντερνετ να πάρουν 10 like παραπάνω, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: ναι,
2: για μένα αυτή ήταν η αιτία που το κάνανε. Αν θες να σου πω την
0: πριν απόψη. Φύγουμε, πριν δώσω μάλλον το λόγο στον Βασίλη για να συνεχίσουμε λίγο τα ναι, του ναι, συνδέσμου. Μια και ρώτησα τον Βασίλη, θέλω να μου πεις και εσύ τη δική σου ρίζα και καταγωγή. Γιατί είναι και αυτό έτσι.
2: Εμένα οι δικοί μου ήρθαν από τα Βουρλά και τα Λάτσατα της Σμύρνης. Ήτανε 10 αδέρφια, ο παππούς μου ένας, Τα έξι τα σφάξανε τα μωρά μέσα στο ποτάμι των Βουρλών, ήρθαν εδώ τα τέσσερα. Συν ένα που έζησε και το μάθανε μετά. Οι γιαγιάδες μου ήρθαν από τα Αλάτσατα, δίπλα από τα Βουρλά δηλαδή, εκεί στην Ερυθρέα Χερσόνησο. Πήγανε στην Κρήτη πρώτα στα Χανιά. Φτιάξανε ένα χωριό το οποίο το ονομάσανε Κόκκινο Μετόχι, λόγω των έτσι. Εντάξει, τότε δεν υπήρχε κομμουνισμός, ρε παιδί μου, αλλά λόγω της κόκκινης, ας πούμε, φιλοσοφίας τους,
0: ναι,
2: ας πούμε,
0: ναι, ναι.
2: Ονομάστηκε Κόκκινο Μετόχι. Μέχρι και σήμερα έτσι λέγεται το χωριό, Κόκκινο Μετόχι. Και υπάρχει και το Μπλε Μετόχι εκεί. Εμείς είμαστε στο Κόκκινο Μετόχι. Λοιπόν, και ήρθανε στο Χαλάνδρι μετά από 6 χρόνια, διότι ήρθαν εδώ πέρα, ήταν εδώ ήδη οι συντοπίτες τους από τα Βουρλά.
0: Οπότε ήρθαν εδώ για οπότε, να βρουν, ναι, άλλους βουρλιώτες.
2: Μπράβο, ψάχναν παράδειγμα, μάθανε ότι ο Αγγελίδης είναι στο Χαλάνδρι, ήταν ο γείτονάς μας, πρέπει να πάμε εκεί. Και συσπηρωθήκανε, διότι δημιούργησαν συλλογικότητες και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, εγώ πήγα στα Βουρλά πέρυσι,
2: εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι. Πραγματικά και καλά, και τα Αλάτσατα να μην πω, είναι,
2: ναι, υπέροχο. Ξέρεις τι γίνεται όμως εκεί πέρα και πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Ο Ερντογάν έχει, όταν πηγαίνει groups, ο Ερντογάν έχει 5 συγκεκριμένους ξεναγούς. Εάν δεν συνοδεύεται το group με έναν από αυτούς τους ξεναγούς, δεν σ' αφήνουν να πας να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις έναν, οι οποίοι πρέπει να σου πούνε αυτά που πρέπει να σου πούνε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Παίζει κασέτα δηλαδή.
2: Ναι, παίζει.
0: Όχι, καλά, εγώ μόνο μου πήγα αυτόν, όμως δεν με πήρε.
2: Ναι.
0: Δεν πάω σε γκρουπ γενικά τέτοια τα αποφύγω.
2: Πρέπει να προσέχουμε, γιατί χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη λέξη συνοικία και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, φαντάσου ότι τα Βουρλά ήταν μια πόλη σαν τη Νέα Φιλαδέλφια ελληνικότατη. Καήκανε, γκρεμιστήκανε και σε περνάνε στην. Σε μία οδό, στη Βρυούλα, και σου λέει ότι ήταν η ελληνική συνοικία. Και ο κόσμος αυτομάτως λέει, αυτοί ήταν οι Έλληνες εκεί πέρα.
0: Ναι, μια γωνία.
2: Φαντάζομαι δηλαδή, να σου δείχνει μόνο τη Βρυούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια και όλη την άλλη Νέα Φιλαδέλφια να μην σου λέει τίποτα. Λοιπόν, πρέπει αυτά να τα προσέχουμε και πρέπει να κάνουμε και υπομονή με αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι τεταλμένοι να πούνε κάποια πράγματα. Μας είπαν, ας πούμε, ότι η Σμύρνη κάηκε επειδή άρπαξε μια κουζίνα και φύσαγε. Δυσανασχέτησαν κάποιοι δικοί μας, αλλά τους είπα, παιδιά, ο άνθρωπος θα χάσει τη δουλειά του άμα δεν μας το πει αυτό. Το ακούσατε, ωραία. Μη δίνετε σημασία, συνεχίζουμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή εκεί πέρα. Ναι. Και να ξέρουμε, επιμένω, ότι είμαστε τουρίστες, είμαστε ξένη χώρα και πρέπει να σεβόμαστε που είμαστε σε μια ξένη χώρα. Ούτε να ανοίγουμε σημαίες, ούτε να λέμε κουβέντες. Εδώ πέρα, στον τόπο μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά εκεί πέρα πρέπει να σεβόμαστε.
0: Καλά, εγώ στα Βουρλά μια σημαία της ΑΕΚ την άνοιξα.
2: Καλά, άλλο. Η οπαδή είναι άλλο πράγμα.
0: Ας πούνε τίποτα τώρα.
2: Η οπαδή είναι άλλο πράγμα, ναι. Της ΑΕΚ, εντάξει, εννοείται.
1: Φίλαθλος.
2: Μα εγώ ξέρω Τούρκους που είναι από την ανταλλαγή και είναι ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
0: Ναι.
2: Γνώρισα στη Σμύρνη, ας πούμε.
0: Εσύ γνώρισα σε ένα χωριό τώρα εκεί, πώς το λέγανε, το.
2: Σιβρισάρι.
0: Όχι, ρε.
2: Σεβδίκιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι από τα έτσι δυνατά ελληνικά χωριά, περίπου μία μισή ώρα από τη Σμύρνη, έναν ο οποίος ήταν Τούρκος από την Κρήτη.
2: Ναι, τουρκοκριτική είναι κάτι.
0: Λοιπόν,
2: εκεί, την ανταλλαγή.
0: Πώς το λέγανε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Σύριντζι, πες το πώς λέγεται στα ελληνικά. Το θυμάμαι γιατί είχε ένα ποτήρι. Θα το βρω και σου πω.
2: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ήταν ιστορικό χωριό, έτσι φοβερό.
2: Ναι.
0: Με μεγάλη ιστορία. Και έρχεται λοιπόν.
2: Κυρκιτζέ.
0: Το Κυρκιτζέ, μπράβο.
2: Ναι, από εκεί ήταν η διδό σωτηρίου.
0: Μπράβο, ναι. Το Κυρκιτζέ. Λοιπόν, και έρχεται, βγαίνει λοιπόν ο μαγαζάτορας που είναι Τούρκος από την Κρήτη, μας ακούει που μιλάμε ελληνικά, έρχεται, μας αγκαλιάζει.
2: Ναι.
0: Αυτά το ένα, τ' άλλο κλπ. Και τι γίνεται. Τώρα θα μου πεις, το μονοπολίσαμε την ΑΕΚ. Μας βγάζει ένα κασκόλ της ΑΕΚ και μας λέει, ΑΕΚ είσαστε.
2: Μα ναι.
0: Και πάθαμε πλάκα.
2: Βλέπεις τώρα. Είναι πολύ
0: αστείο. Το περιμένω τώρα εδώ. Ναι. Θα έρθει σε 10-15 λεπτά. Άμα είναι να συναντηθούμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Βασίλη, έλα, ξεφύγαμε την ΑΕΚ τώρα γιατί έχουμε τα πάθη μας.
1: Η ΑΕΚ είναι μέσα εδώ.
0: Τι να κάνουμε.
1: Κομμάτι είναι γι' αυτό.
0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, προχωράει ο σύλλογος. Έχει νέα παιδιά. Έχονται νέα παιδιά. Ενδιαφέρονται για το κομμάτι της ρίζας.
1: Κοίταξε να δεις, το να συγκεντρώσεις με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν τα παιδιά αυτή την εποχή σε ένα σύλλογο, να κάνουν τις δραστηριότητες του συλλόγου, και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτή την
0: δύσκολο,
1: εποχή.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Όπως το λες, δύσκολο.
2: Καταφέρουμε όμως ευτυχώς.
1: Το κινητό και όλα τα πράγματα αυτά που έχουν μέσα στο μυαλό τους και τους βάζουν μέσα στο μυαλό τους, Εμείς ευτυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή το μουσικό εργαστήρι πέραν του χορευτικού, το οποίο έχει συγκεντρώσει αρκετή νεολαία. Κάνουμε μαθήματα σε σαντούρι, να σου πω λίγο τα παραδοσιακά μας όργανα, όπου εκεί η πλειοψηφία των μαθητών είναι νέα παιδιά. Κάνουμε κανονάκι. Έχουμε με την Αθηνά την Κουκή, είναι το κανονάκι. Με τον Παναγιώτη το Βέργο, είναι αξιόλογη μουσική αυτή που σου λέω. Είναι καθηγητές πανεπιστήμιου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρασιάτες, νιώθουν τι παίζουν, νιώθουν την ευθύνη του πράγματος. Έχουμε τον Αντρέα τον Καραντίνη. Στο Μπουζούκι. Είναι πατριώτης, συγχριστιανός κι αυτός. Έχουμε το Σίμο τον Κουφάκη στα Κρουστά. Έχουμε τον Αντρέα τον Χανιώτη, όπως είπαμε, στο βιολί. Ο κύριος Χανιώτης αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος του μαθητής άνω των... υπάρχει μάλλον ένας μαθητής μόνο άνω των 18. Όλοι οι άλλοι είναι, όλα τα άλλα είναι παιδιά νεαρής ηλικίας. Ο ναι. οποίος, να συμπληρώσω, ότι κάνει και δωρεάν μαθήματα για αμαία. Ένα πράγμα το οποίο εμάς μας ευχαρίστησε, μας ικανοποίησε, ήταν δηλαδή μεγάλη μας η χαρά αυτή.
2: Μας συγκίνησε.
1: Οι εποχές με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι δύσκολες και για κάποιον ο οποίος έχει ένα πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια βοήθεια. Η μουσική εξημερώνει τα πνεύματα, ας πούμε. Και είναι σημαντικό.
0: Θέλω να πούμε, επειδή έχουμε μόνο 2-2,5 λεπτά, είδες πως περνάει η ώρα, Βασίλη και Νίκο. Θέλω να πούμε, να δώσω μερικά στοιχεία έτσι χρηστικά για το σύνδεσμο. Πού μπορούν να το βρουν, σε ποια διεύθυνση, πώς μπορούν να έρθουν και πώς μπορούν να πιάσουν επαφή. Αν υπάρχει και το λεγόμενο έτσι, πιο τεχνολογικό, μοντέρνο, με emails και δεν συμμαζεύεται.
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Ο σύλλογός μας είναι στο Χαλάνδρη, είναι ποταμού Καλαμά και Βαλαωρίτου.
0: Ναι.
1: Είναι στο πάρκο του Συνοικισμού. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στη λεωφορείο Κηφισίας.
2: Στο Facebook καλύτερα η επαφή γίνεται. Εμείς το κάνουμε μέσα από τα... υπάρχει ένα email, το ρίζες μικρασίας με K, παπάκι yahoo.com. Ρίζες μικρασίας παπάκι,
0: ναι,
2: yahoo.com. Αλλά δουλεύουμε κυρίως με τα social media. Έτσι, με το Facebook, το Instagram και ούτω καθεξής. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μπορεί να μας ψάξει, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Υπάρχει ο διαδίκτυο.
0: Για να έρθει να δει κάποιος, ας πούμε, το αρχαιακό υλικό αυτό το τόσο σπάνιο. Ή ναι. για να έρθει να παρακολουθήσει ένα μουσικό μάθημα. Αυτό ναι. λίγο η διαδικασία, η επικοινωνία.
2: Μπορεί.
0: Ωραία.
2: Μπορεί μέσα κατόπιν συνεννόησης, βέβαια. Έτσι. Να έρθει. Έρχονται πάρα πολλοί φοιτητές και κάνουν και πτυχιακές και διδακτορικά μέσα από το αρχείο μας.
0: Ναι.
2: Το αρχείο είναι τεράστιο. Κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη εκπομπή, θα πούμε πώς βρίσκουμε τα κοιμήλια, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Καλά, μην δώσει και όλα τα κόλπα, γιατί.
2: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: θα στήσουμε. Όλα, άρα, επειδή τώρα το λέει και ο χρόνος, θα ναι. στήσουμε άλλη μία επαφή και επικοινωνία εδώ πέρα, γιατί νομίζω Μπράβο. Ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και εσύ, Νίκο, και κλείνουμε Χάρηκα με ένα πολύ. Τραγούδι. Και εγώ πάρα πολύ. Με ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Της Ερυθρέας στα χωριά. Ακολουθεί αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο».

Να δώσουμε για τις ραδιοσυγκριτές μας, όσο άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakia.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε ό,τι εσείς μας στείλετε. Στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Λία Ταρούση στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Παρασκευή 31 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή ζωντανά πάντα μέσα από τις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 12 λεπτά μετά τις 10 το ρολόι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Και εμείς θα στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας, τους χαιρετισμούς μας βεβαίως σε όλους εσάς που βρίσκεστε εκτός των συνόρων, αλλά και εντός βεβαίως. Αλλά η Φωνή της Ελλάδας έχει το πλεονέκτημα, το προνόμιο να απευθύνεται σε αυτή την άλλη Ελλάδα που βρίσκεστε διασκοπισμένη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και λέμε Ελλάδα και όχι Έλληνες, γιατί όπου υπάρχουν Έλληνες και υπάρχουν παντού, δημιουργούν μια μικρή Ελλάδα με τα ήθη, με τα έθιμα, με τις γιορτές, με τις εκδηλώσεις, με την προσφορά. Βεβαίως προς τις τοπικές κοινωνίες, αυτές τις δεύτερες πατρίδες που πήγαν, ή αν θέλετε ακόμα και σε αυτές τις πρώτες πατρίδες, μιας και αρκετός κόσμος, αρκετοί συνέλληνες πλέον έχουν γεννηθεί, είναι Έλληνες δεύτερες.

δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Και όπως λέμε, πάμε όλα τα γόσια για την πέμπτη γενιά Ελλήνων. Αρκετοί προέρχεστε από μειχτούς γάμους, εντούτοις όμως το ελληνικό DNA το κουβαλάτε μέσα σας και αυτό προκύπτει και από το φιλότιμο που υπάρχει, μια λέξη μοναδική βεβαίως. Και λέμε φιλότιμο διότι μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο κι εμείς ως λαός, να έχουμε τα δικά μας διαχρονικά ελαττώματα, τα κουβαλάμε και αυτό αν θέλετε είναι ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την καταγωγή μας, από να γκρινιάζουμε για το σήμερα, εντούτοις όμως όποιος διαβάσει ιστορία, όποιος ανατρέξει στα κρυφά γράμματα αλλά και στα γεγονότα από την αρχαία ιστορία μέχρι και στο σήμερα, θα δει ότι πολλά από τα λάθη, πολλές από τις παραλήψεις, πολλές από τις συμπεριφορές επαναλαμβάνονται ανάμεσα στους αιώνες. Κάποιες από αυτές έχουν θετικό πρόσημο, κάποιες άλλες αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τον Έλληνα, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον ελληνικό πολιτισμό, συνθέτουν την ελληνική κοσμοθεωρία, μια κοσμοθεωρία με τα καλά και τα κακά τους, κάτι πάνω όμως στην οποία βασίστηκε και εξακολουθεί και στηρίζεται το πολιτιστικό και πολιτικό, γιατί όχι, οικοδόμημα της Δύσης. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και πάλι. Ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς είστε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, μιας και είμαστε στο μετέχνιο ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, συνοδεύεται από πανηγύρια, συνοδεύεται από εκδηλώσεις, συνοδεύεται από διακοπές βεβαίως, δυστυχώς όμως συνοδεύεται και από φωτιές. Πάντα αυτή την εποχή, όλα τα χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, υπάρχει μια διαρκής μάχη ανάμεσα στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στα πύρουνα μέτωπα, που συνήθως αυτές τις ημέρες με τα μελτέμια επιλέγουν ή πιάνουν τυχαία ή κάποιοι τις βάζουν, κανείς δεν ξέρει, δίνεται μια μάχη δυσανάλογη βεβαίως με τις πυρκαγιές. Το ίδιο γίνεται και αυτές τις μέρες και χθες, προχθές και σήμερα, δύσκολες μάχες ξεσπούν κάθε μέρα, κάθε ώρα θα λέγαμε, πυρκαγιές ανά την Ελλάδα, αρκετές σβήνουν, αρκετές άλλες, ορισμένες άλλες για να ακριβολογούμε όμως, αποκτούν διαστάσεις, καταστροφικές διαστάσεις. Να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί ξέσπασε μια φωτιά στην ξηρονομή Βιωτίας, έχει σημάνει συναγερμός για την κατάσβεση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις, είναι μεγάλη και αυτή η φωτιά σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε και βλέπουμε μέχρι αυτή την, μέχρι αυτή την ώρα. Επίσης συνεχίζεται η πυρκαγιά και η μάχη για την κατάσβεσή της στο Ρέθυμνο για τρίτη ημέρα. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ωστόσο η μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Και αλλού βεβαίως και στην Πάρο συμβαίνει, είναι ίδια κατάσταση πάνω κάτω. Γενικά είναι δύσκολη ημέρα και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, έτσι θα πάνε και οι επόμενες δύο τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει. Πάντως και η πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, πάντα είχε φωτιές. Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Πνέουν και ισχυροί άνεμοι, για να δώσουμε και αυτό το στίγμα, και γι' αυτό βρίσκεται από το πρωί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, να σημειώσουμε. Άνεμοι που προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τα δρομολόγια από τον Πειραιά μάλιστα δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνουν όλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και για την μετάβαση των τουριστών, επισκεπτών και αδειούχων του Αυγούστου, μιας και σήμερα αναμένεται να πάρει άδεια το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εδώ από την Αθήνα σίγουρα, μιας και όπως σας είπαμε μπαίνουμε σιγά σιγά στον σκληρό πυρήνα των διακοπών σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και όχι μόνο, που είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 15 Αύγουστου, με αποκορύφωμα βεβαίως το 15 Αύγουστου αυτόν καθ' αυτόν, η γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται. Εξάλλου από αύριο μπαίνουμε και σε νηστεία για όλους όσοι από εσάς τηρείτε τις θρησκευτικές παραδόσεις. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς, πολλές ευχές και στους ναυτικούς μας. Δύσκολη δουλειά του ναυτικού πάντα ήταν, και επικίνδυνη έχει γίνει όμως τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε χτυπήματα, αρκετά χτυπήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε δεξαμενόπλια και στον Εύσυνο Πόντο. Χρειάζεται προσοχή.
Και τους τελευταίους μήνες βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, στα στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και μάλιστα είχαμε και ένα χτύπημα, χτες νομίζω έγινε αυτό, σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο μέχρι και την Αίγυπτο. Απλώνεται το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Να επιστρέφετε, να προσέχετε, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αλλά και τις ανάλογες αρχές που εκδίδουν οδηγίες για τα πλοία που πλέουν σε αυτές τις περιοχές, διότι πάνω απ' όλα μετρά η ασφάλεια. Η ασφάλεια βεβαίως μετρά και για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους. Και εσείς να προσέχετε, να πιάνετε πάντα δεξιά. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε και για τα θέματα τα οποία υπάρχουν και εντός των συνόρων αλλά και εκτός των συνόρων. Να σας κρατάμε καλή παρέα και με τη μουσική μας. Θεωρούμε ότι μέχρι ενός σημείου τα καταφέρνουμε. Να στείλουμε για μία ακόμη φορά καλή συνέχεια σε όλους σας, πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και να πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και να πούμε σιγά σιγά εν συνεχεία με τους καλεσμένους μας στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια και σε διεθνές δελτίο βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Να σημειώσουμε το μήνα Αύγουστο, πολλά και σημαντικά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια να σημειώσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο κινητοποίησης, θα λέγαμε, του κρατικού μηχανισμού. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές εξέλιξη. Μια μεγάλη φωτιά από το πρωί στη Βιωτία. Μάλιστα, υπάρχει ένα μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε 4 περιοχές. Εξακολουθεί και μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Παλεύουν με τις αναζωπηρώσεις πυροσβέστες. Ενώ από χθες υπάρχει πυρκαγιά και στην Αχαΐα. Καλύτερη εικόνα σήμερα. Είναι τιτάνια η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες σε κάθε περίπτωση και μάλιστα υπό αντίξωες συνθήκες, μιας και πνέουν ισχυροί, θυελώδεις σε κάποιες περιπτώσεις άνεμοι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, και σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία έτσι θα πάει και για το επόμενο τουλάχιστον διήμερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς την εκπομπή, να περάσουμε και να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Τάσο Παπά, δημοσιογράφο στην εφημερίδα των συντακτών, πολιτικό συντάκτη. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα έλεγα ότι το σκηνικό υπάρχει βεβαίως, έχουν ανέβει θερμοκρασίες, πυρκαγιές
1: και κυριολεκτικά
0: και μεταφορικά, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την κυβέρνηση. Χθες είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι καταλάβαμε νομίζω από τα συμφραζόμενα, έχει θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και παράλληλα βλέπουμε και αρκετές παροχές ήδη μπρος τον κόσμο και σε θέματα φορολογίας. Αυξήθηκε το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα. Το Υπουργείο Άμυνας έβγαλε νωρίτερα αναδρομικά τα ποσά που θα λάβουν 2-3 χιλιάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει μια κινητικότητα εν όψη βεβαίως και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά καλούν τα στελέχη του κόμματος να λειτουργούν σαν να γίνουν οι εκλογές την επόμενη Κυριακή. Να είναι δηλαδή διαρκώς σε ετοιμότητα. Παρά το γεγονός ότι η δέσμευση είναι για εκλογές στην άνοιξη, το κλίμα που δημιουργούν οι ίδιοι με τις παρεμβάσεις τους, τις δηλώσεις τους και τις κινήσεις τους, παραπέμπει σε εκλογές πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι μπορεί να είναι σε ετοιμότητα ο κυβερνητικός μηχανισμός και ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για τους επόμενους 8 μήνες. Θα καεί στο ζέσταμα, έτσι δεν είναι?
0: Εκτός αν θέλουν να δώσουν αυτή την εικόνα για να καεί αντιπολίτευση, Τάσο.
1: Ωραία, αυτό είναι. Αλλά ήδη θα αντέξουν σε μια τέτοια φρενήρη κούρσα? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση οι υπουργοί να παρατήσουν τις δουλειές τους και να ασχολούνται με τις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα ξεκινήσουν συντροφικά μαχαιρώματα μεταξύ των βουλευτών και των υποψηφίων. Όλα αυτά μπορεί να τα αντέξει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι καινούργια κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση 7 ετίας. Και βέβαια μου έκανε εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες, καλώντας τους υπουργούς, να βγαίνουν περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης και να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο το έργο του Υπουργείου τους. Που σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με τη δημόσια παρουσία. Επικοινωνική παρουσία των υπουργών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα στα δύσκολα θέματα βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι, με πρώτον και καλύτερο τον Άδωνη Γεωργιάδη, θεωρώ.
1: Ναι, ο κ. Γεωργιάδης στο παρελθόν, ο οποίος λειτουργεί σαν λαγός του πρωθυπουργού σε διάφορες περιπτώσεις, λέει πράγματα που δεν μπορεί να πει ο πρωθυπουργός δημόσια. Έτσι, και παίρνει και το ρίσκο, παίρνει και την ευθύνη, παίρνει και το βάρος, παίρνει και το κόστος. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Γεωργιάδης.
0: Παίρνει και τις ψήφους όμως, Τάσο.
1: Παίρνει και τις ψήφους βεβαίως. Γιατί μπορεί να ενοχλεί ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού ακροατηρίου αυτό που είναι στο κέντρο, στην κέντρο αριστερά και στην αριστερά. Αλλά το μέρος του ακροατηρίου που ανήκει στη δεξιά και στην υπερδεξιά το ικανοποιεί. Αυτό φαίνεται και από τις εκδηδώσεις του στις εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κ. Γεωργιάδης στο παρελθόν είχε αφήσει αιχμές για διάφορους υπουργούς, κυρίως για τον κύριο Δένδια, όταν έλεγε ότι στα δύσκολα εξαφανίζονται ή εμφανίζονται μόνο για να υπερασπιστούν το Υπουργείο τους και όχι συνολικά το κυβερνητικό έργο. Αυτό το έχει πει αρκετές φορές ο κ. Γεωργιάδης και όλες τις φορές η μπηχτή αφορούσε τον κύριο Δένδια.
0: Που
1: είναι ένας από τους δελφίνους, έτσι δεν είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε πια.
0: Τον είδαμε και με τα ωραία γυαλιά εκεί τη ΜΕΤΑ τη προάλλε, τον κύριο Γεωργιάδη. Με κάμερες, ναι, ακουστικά, high-tech.
1: Ναι, high-tech, αλλά δεν ξέρω αυτός με τον οποίο συνομιλεί, το ξέρει αυτό?
0: Τώρα, και να μην το ξέρει, νομίζω ότι τέτοια έκταση που πήρε και τέτοια δημοσιότητα το Γιάννη θα το έχουν μάθει όλοι.
1: Ακόμα και κανονικά γυαλιά να φοράει ο κ. Γεωργιάδης θα τον υποψιάζονται.
0: Είναι σημαντικό αυτό, είναι εξυγχρονισμένος αυτό σιγά σιγά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τάσο, βεβαίως υπάρχει και ζήτημα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί ο καθένας έχει το δικό του στόχο και τις δικές του προσκλήσεις και τα δικά του προβλήματα σε κάθε περίπτωση.
1: Η καθυστέρηση εννοώ, το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν του τέλους της άνοιξης βοηθάει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί όλα θα προετοιμαστούν, θα ανασκουμποθούν και θα προσπαθήσουν να θεραπεύσουν τις αδυναμίες που έχουν. Και το ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή τερματίζει τρίτο στις δημοσκοπήσεις, θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην προεκλογική περίοδο, ανακοινώνοντας μέτρα και επιτιθέμενο και στην Νέα Δημοκρατία αλλά και στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Έτσι, το κόμμα του κ. Τσίπρα ετοιμάζεται και παρουσιάζει κάθε τρεις και λίγο πλευρές του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει χρόνο για να ανασκουμποθεί, να περάσει από την αφάνεια στην επιφάνεια, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον θα καταφέρει να μπει στη Βουλή μετά τις επόμενες εκλογές. Γενικά, ο χρόνος δουλεύει, κατά τη γνώμη μου, υπέρ της αντιπολίτευσης και όχι υπέρ της κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πάντως, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, όπως σωστά επισήμανες, είναι διμέτωπος ο αγώνας. Μία προς την Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως προς τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Μιας και κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι και το κόμμα του, το η Ελλάς, είναι αυτός ο οποίος διεμβολίζει το χώρο της κεντροαριστεράς και με βάση τις δημοσκοπήσεις έχει.
1: Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές τώρα, το φθινόπωρο δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα πάει καλά. Με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Αλλά μην τις παίρνουμε τις μετρητές δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είναι πάντα τα αποτελέσματα που βγάζουν και τα ευρήματα που δίνουν πολύ έγκυρα.
0: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί ακούμε την αντιπολίτευση πολλές φορές να κάνει κριτική στις δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση, αλλά όταν δίνει ανάλογα υψηλά ποσοστά σε αυτούς, τότε είναι καλές οι δημοσκοπήσεις.
1: Αλλάζει πρόγραμμα, ναι. Πάντως, κοίτα, το γεγονός είναι ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τόσες πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων και που κάνει τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Έτσι, αν εξαιρέσει τώρα την περίοδο του Αυγούστου, που φαντάζομαι ότι δεν θα γίνουν δημοσκοπήσεις, θα γίνονται δημοσκοπήσεις χωρίς να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα. Γιατί έτσι, μην έχει καμία αμφιβολία ότι τα επιτελεία των κομμάτων κάνουν ειδικές μετρήσεις σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα για να δουν πώς πάει η πολιτική τους απέναντι σε αυτά τα στρώματα. Αν λειτουργούν, αν η ανταπόκριση είναι θετική, τι ζητάνε οι πολίτες από τα κόμματα που θέλουν να εμπιστευτούν, γιατί το μεγάλο πρόβλημα των κομμάτων και του κυβερνητικού κόμματος είναι το μεγάλο ποσοστό της αποχής, που σε μεγάλο βαθμό είναι πολιτική αποχή, δεν είναι αποχή του χαβαλέ. Δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν γουστάρω, δεν πάω να ψηφίσω γιατί όλοι είναι οι ίδιοι, δεν πάω να ψηφίσω γιατί είμαι θυμωμένος, είμαι απελπισμένος, είμαι απογοητευμένος και γιατί όλα τα κόμματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο δικό μου βασικό αίτημα, που είναι η αξιοπρεπής επιβίωση με αξιοπρεπείς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας.
0: Αυτό, Τάσο, αν μου επιτρέψεις, είναι μεγαλύτερο πρόβλημα της αντιπολίτευσης και λιγότερο της κυβέρνησης.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί η κυβέρνηση έχει την. Λέει, εγώ μπορώ να κάνω αυτά που κάνω, δεν υπάρχει πιθανότητα και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάτι περισσότερο, γιατί τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Η αντιπολίτευση και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι τις προτάσεις που καταθέτει δεν είναι κοστολογημένες. Και την κατηγορεί ότι καλλιεργεί προσδοκίες για λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, λέει να γίνει μια προγραμματική κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα για τις επιδιώξεις και τις στοχεύσεις το επόμενο διάστημα, αλλά βλέπουμε ότι ο δημόσιος διάλογος είναι πολύ τοξικός. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό που παρουσιάζεται, που εμφανίζεται στην Ελλάδα. Πάντα ήταν τοξικός ο προεκλογικός διάλογος. Γιατί ακούω διάφορους που λένε ότι είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται. Δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν.
0: Τα πρόσωπα αλλάζουν, νομίζω.
1: Μερικές φορές και με πιο σκληρή ρητορική. Έτσι.
0: Τάσο, πριν σε αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα, όμως όλα λένε.
1: Για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, λέμε ισχύει, μπορεί να ισχύει το τραγούδι από τα ψηλά στα χαμηλά. Έτσι. Ένα παλιό τραγούδι του Στέλνου Καζαντζίδη. Και από τα πολλά στα λίγα, ναι. Αχ, πως κατάλησα στη ζωή. Λοιπόν, έτσι φαίνεται. Ξεκίνησε με καλά ποσοστά που την έδιναν μέχρι και δεύτερο κόμμα. Αλλά βλέπουμε σιγά σιγά με διάφορα λάθη που έχουν γίνει και με το έλλειμμα πολιτικού εκτοπίσματος που παρατηρείται και στην κυρία Καριστιανού αλλά και στα στελέχη που την πλαισιώνουν, με τις διάφορες κόντες, διαφωνίες και συγκρούσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος, που οδηγούν σε αποχωρήσεις, παραιτήσεις και σε καταγγελίες, να διεκδικεί με αξιώσεις, λέω εγώ τώρα, την είσοδο στη Βουλή. Όχι παραπάνω. Γιατί στην αρχή ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού και έλεγε ότι πάμε για πρώτο κόμμα, πάμε να κυβερνήσουμε. Τώρα, ο στόχος είναι πάμε να μπούμε στη Βουλή και μετά βλέπουμε.
0: Το έλεγα και άλλοι αυτό και το ΠΑΣΟΚ το έλεγε πιο πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια ψήφο
1: σε ό,τι αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, αυτό λειτουργεί αθόρυβα μέχρι τώρα, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει νοικιάσει κεντρικά γραφεία ο κ. Σαμαρά στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πολιτευτές της συντηρητικής παράταξης, που δεν θα είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν θα έχουν τύχει αν είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία. να δούμε πόσα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία που είναι ενεργά σήμερα στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε στο κόμμα του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαρά δεν είναι χθεσινό στην πολιτική, είναι παλιά καραβάνα. Θα ανακοινώσει το κόμμα στο χρόνο που αυτό εκτιμά ότι θα είναι κοντά στι εκλογέ. Για να μην δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να τον πλήξει με την επιχειρηματολογία που όλοι περιμένουμε ότι θα αναπτύξει η κυβέρνηση, δηλαδή ο Αποστάτης, ο Προδότης, το έκανε το 1993, το κάνει δεύτερη φορά τώρα, το δισεξαματή μου κάνω σοφού. Εκεί θα κινηθεί η κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κ. Σαμαράς λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με την Δημοκρατία, έχω πρόβλημα με την ηγεσία της. Αυτή ευθύνεται για τη μετάλλαξη του κόμματος και για την απώλεια των ηθικών αρχών της.
0: Έχω την εντύπωση, Τάσο, πάντως γενικά στο πολιτικό σύστημα το πρόβλημα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί και από τις επιθέσεις που βλέπω να γίνονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στοχοποιούν περισσότερο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και λιγότερο, θα έλεγα, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτός είναι ο ισχυρός παίκτης της συντηρητικής παράταξης. Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται, δεν εκβιάζεται. Αυτό θα συμβεί, θα απειληθεί ή θα εκβιαστεί, εάν το αποτέλεσμα στην κάλπη δεν είναι κοντά στις προσδοκίες του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα στην κάλπη για τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%, θα τεθεί θέμα ηγεσίας αναγκαστικά στη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι κοντά στο 30%, κανείς δεν μπορεί να κουνήσει τον κ. Μητσοτάκη.
0: Και νομίζω ότι θα προφανώς θα έχει και βάλει και τα χέρια για να είναι και πάλι πρωθυπουργός. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθούν.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει έναν εταίρο κυβερνητικό, ο οποίος θα δεχτεί να συμμαχίσει και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Μέχρι τώρα όλοι αυτοί που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε, δεν αποκλείουν βέβαια το ενδεχόμενο συνεργασίας, αλλά στις πολύ προσωπικές κουβέντες τους λένε ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε, έχουμε καιρό ακόμα, ούτως ή όλως όλα αυτά είναι μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Θεωρητικά θα υπάρξει και δεύτερος.
1: Ακριβώς.
0: Θα σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 38 λεπτά μετά τις 10, φτάσαμε ως εδώ βεβαίως την βοήθεια νωρίτερα και του συνάδελφου του Τάσου Παπά, δημοσιογράφου, πολιτικό συντάκτη της εφημερίδα των συντακτών. Η επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια, στη χώρα μας έλεγα κάθε χρόνο τέτοια εποχή διαψεύδεται η φράση του Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, μιας και αύριο αλλάζει ο μήνας. Υπάρχουν ειδήσεις και υπάρχουν πολλές, υπάρχουν και σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε βάζοντας την παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης. Κύριε Νατσιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δενιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Νατσιά, η Νίκη, η οποία είναι ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα, εντούτοις όμως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης, διαβάζοντας και τα δελτία τύπου βεβαίως που εκδίδεται, αλλά και τις τοποθετήσεις σας. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου αφενός δοκιμάζεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πυρκαγιών, ταυτόχρονα όμως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και εκεί έχουμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις και από την Νίκη αλλά και από το σύνολο των κομμάτων, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης. Το ένα αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων και το δεύτερο της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όμως. Να είστε καλά.
1: Πέστε μου.
0: Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις πυρκαγιές, γιατί υπάρχουν πολλές εξέλιξεις.
1: Ναι, το σχόλιο που θέλω να κάνω, κύριε Δενισόπουλο, είναι όπως εχθές στην Ολομέλεια της Βουλής εξέφρασα τη βαθύτατη λήψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Σκύβουμε το κεφάλι με πολύ σεβασμό ενώπιον της ιερής μνήμης των τριών ανδρών του προσβεστικού σώματος, οι οποίοι έπεσαν για το καθήκον τους, υπερασπιζόμενοι τις ζωές και την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Ο Θεός θα παρηγορεί τους οικείους και να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί δυστυχώς με την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά που συνέβη στην πατρίδα μας, είχαν αυτό το λυπηρότατο γεγονός. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος της παρατήρησής των της ερώτησής σας, όντως έχουμε νομοσχέδια τα οποία δεν είναι μόνο από την αντιπολίτευση που αντιμετώπισαν σφοδρή αντίδραση, κύριε Δενισόπουλε, αλλά και πολλές κοινωνικές, το σύνολο του ελληνικού λαού, νομίζω ότι και για τα δύο νομοσχέδια εξέφρασε και την απορία και την αντίδρασή του. Μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους. Ίσως δεν ξέρουν κάποιοι ότι παραχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε μια ανώνυμη εταιρεία, οι αρχαιολογικοί χώροι για 50 με δικαίωμα επέκταση στα 100 χρόνια.
0: Είναι ιδιωτικά, συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Νατσιά, για λόγους πληροφόρησης.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ιδιωτικά συμφέροντα ή είναι μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στο δημόσιο?
1: Βεβαίως, ιδιωτικού δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά έτσι είναι το παράθυρο στο οποίο, εφόσον δεν υπάρχουν μετοχές, η εταιρεία θα έχει κέρδη. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Διονυσόπουλε. Είναι δυνατόν οι αρχαιολογικοί χώροι που η Ελλάδα είναι τόπος έλξης παγκοσμίως. Σταθερά έσοδα. 240 από ό,τι έχω διαβάσει μόνο ετησίως έχει η περιοχή της Ακροπόλεως. Όλο αυτό, τα έσοδα τα οποία κερδίζει το κράτος από την παρουσία του Δενιστών, τα παραχωρούνται σε μια εταιρεία, έστω όπως αναφέραμε πριν, που ουσιαστικά είναι ιδιωτική. Τα ιδιωτικά συμφέροντα είναι πάλι στη μέση, αγαπητέ μου κύριε Δενιστόπουλε. Φωνάζουν οι αρχαιολόγοι, φωνάζουν όλοι και το καταγγέλλω την κυβέρνηση ότι εκχωρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά σε ιδιώτες. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ξεπουλάει τα πάντα.
0: Τι σημαίνει η εκχώρηση ακριβώς, κύριε Νατσιό, επί του πρακτέου? Θα παίρνουν τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους, θα τους παραχωρούν?
1: Βεβαίως, είναι τα κηλικία. Έχετε πάει σε αρχαιολογικούς χώρους σε μουσεία. Πάντα είναι και τα εισιτήρια, είναι και τα κηλικία τα οποία. Προχτές πήγα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, αφού περιηγηθήκαμε λίγο, καθίσαμε εκεί και με ένα καφέ, γινόταν παρέλαση, κύριε Δημισόπουλο. Αυτά όλα προς το παρόν τα έσοδα τα έχει το κράτος. Θα παραχωρηθούν όλες οι ιδιώτες και όχι μόνο. Και τα είδη που δίνονται τα αναμνηστικά σε αρχαιολογικούς χώρους, ό,τι σχετίζεται με την πνευματική μας κληρονομιά, θα παραχωρηθεί σε μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί να στελεχωθεί η κυβέρνηση, το έχετε καταλάβει αυτό, παράδειγμα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση θέλει να φύγει από πάνω της, να παραχωρήσει ό,τι έχει σχέση δημόσια εποπτεία. Είναι κανόνας αυτός. Είναι μια φιλελεύθερη, όπως αυτονομάζεται, κυβέρνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, η ΔΕΗ έπρεπε να πουληθεί, αγαπητέ μου κύριε Δενισόπουλε. Οι λιγνητικές περιοχές δώσαν 1,2 δισεκατομμύρια για να γίνει η μονάδα από το Λεμαΐδα 5. Και βλέπουμε τώρα το άθλιο θέαμα, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, προτιγά να φορτώνουν λιγνίτη και να πηγαίνουν 10 χιλιόμετρα μέσα στα Σκόπια, στα Μπίτολα, στο μοναστήρι, όπως το ξέρουμε εμείς, για να δίνουν σε ένα απαρχαιωμένο εργοστάσιο το πολύτιμο αυτό υλικό, το κάρβουνο, και να εισάγουν μετά εμείς το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει παραχωρήσει λιμάνια, έχει παραχωρήσει αεροδρόμια. Είναι μια κυβέρνηση η οποία παραχωρεί τα πάντα στους ιδιώτες και στις συγκεκριμένες εταιρείες. Έχει γεμίσει η Ελλάδα από καρτέλ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι είναι μυστικό. Παραβιάζω ανοιχτές θύρες λέγοντας ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία θα μείνει στην ιστορία για τα ξεπουλήματα των τζιβαϊρικών της πατρίδας και για τα σκάνδαλα.
0: Θα θέλαμε το σχόλιο σας και τη στάση που θα τηρήσετε αναφορικά με, με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ.
1: Βεβαίως εμείς θα είμαστε κατηγορηματικά αρνητικοί, εννοείται θα ψηφίσουμε όχι. Εδώ να σας πω και κάτι κύριε Διονυσόπουλο, το ξέχασα το πω. Είναι δυνατόν να συζητάς για την ΕΙΔΑΠ, για το τόσο πολύ κρίσιμο τομέα των Δήμων, γιατί ένα από τους τομείς που απέμεινε στα χέρια των Δήμων είναι η διαχείριση του νερού και της αποχής. Και όταν κλήθηκαν οι διάφοροι θεσμοί για να παρουσιαστούν στην Επιτροπή και να καταθέσουν τις απόψεις τους, αποκλείστηκε ποιος είναι. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αποκλείστηκε από τη διαβούλευση που έγινε για το πολύ κρίσιμο αυτό θέμα. Και μόνο αυτό προδίδει την αρχή. Δεν θα καλέσει τους δημάρχους, τους οποίους για τους επενείς και τους αξιολογήσει ως πολύτιμους συμμάχους και συνοδοιπόρους του αγώνα για την υπέρ πατρίδος και υπέρ του λαού, και τώρα που χρειάστηκε. Άρα αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια σαφέστατη ένδειξη ότι η κυβέρνηση και εδώ πάει σε ένα απλό ξεπούλημα. Υπάρχουν σήμερα 735 οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα ύδατα και την αποχέτευση στους διάφορους δήμους της Ελλάδας. Ο στόχος είναι η εισηγμένη στην ΕΙΔΑΠ, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ, της οποίας το 10% των μετοχών είναι τη Τέρνα, ξέρουμε τι σημαίνει Τέρνα. Όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω είναι η Τέρνα που έχει και συγγενική σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και το 5% μια παγκοσμιοποιημένη, θα έλεγα, εταιρεία. Αν θυμάμαι το όνομά της, συγγνώμη, τώρα είμαι και εποχούμενος και ταξιδεύω, Βοέλια, που έχει το άλλο 5,5% των μετοχών. Δηλαδή, εγχωρούνται τα πάντα, το νερό ουσιαστικά, σε ιδιώτες. Γιατί η ΕΙΔΑΠ θα μπορεί να απορροφά όμορφη προς το παρόν εταιρείες που έχουν σχέση με τα ύδατα, και σιγά σιγά, το είπε και ο κύριος Υπουργός, όλες οι εταιρείες που σχετίζονται με το νερό θα υπακθούν στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ, όπως είναι και η ΕΙΑΤ. Μην μου πείτε και εδώ ότι εφόσον είναι στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει κέρδος από πίσω, και εδώ μιλάμε για μετόχους και μετοχές.
0: Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε, η κυβέρνηση? Είναι απλά εξυπηρέτηση συμφερόντων ή είναι για κάτι άλλο?
1: Μα σας είπα, ο στόχος της κυβέρνησης είναι, εκτός από το στρατό, και δεν ξέρω αν θα κρατήσει και την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όλα τα άλλα να εκχωρηθούν στους ιδιώτες. Αυτός είναι ο στόχος της, αυτός είναι ο σκοπός της, και το έχουμε δει στην πράξη. Σας περιέγραψα πριν τι έχει παραδοθεί σε ιδιώτες. Οπότε η ΔΕΗ, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια εννοώ, τα λιμάνια μας, τι φέστε μου, ένας τομέας όπως έχει παραμείνει στο δημόσιο. Και κρίσιμη, τα τρένα. Και ξέρουμε, η ιστορική πείρα αποδεικνύει, και όχι μόνο και η ευρωπαϊκή, ότι ό,τι εγχωρηθεί σε ιδιώτες αφήνεται, γιατί ο ιδιώτης κοιτάει να τα οικονομήσει, να το πω απλολαϊκά, και όχι να βοηθήσει και να στηρίξει το λαό και την πατρίδα. Είδαμε τι συνέβη με το έγκλημα των Τεμπών. Ξεπουλήθηκε ο ΣΕ για 5 δεκάρες, μία σύμβαση 7-17 από το 2014 καρκινοβατούσε, με αποτέλεσμα να μην μπει το σύστημα τηλεδιοίκησης και να οδηγηθούμε στο τρομερό και φοβερό αυτό έγκλημα. Που υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες διαχρονικές κυβερνήσεων, κύριε Δενισόπουλο. Δεν τις ρίχνω μόνο στην νέα κυβέρνηση.
0: Και να σε παρακολούθησα και την ομιλία σας που κάνατε στην Βουλή εκεί, με αφορμή και τη συζήτηση για το νερό. Αναφερθήκατε σε πολλά και διαφορετικά θέματα. Αξιοποιήσατε, θα έλεγα, το χρόνο που σας έδωσε στο Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε και στις νέες ταυτότητες. Λίγη προθεσμία σε τρεις ημέρες. Είστε απέναντι σε αυτή την αλλαγή, από ό,τι κατάλαβα.
1: Να πω κάτι, κοιτάξτε. Στις 2 Αυγούστου λήγει η προθεσμία που οι γαλάζιες ταυτότητες, για να ζητούμαστε, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί ο κόσμος ίσως καμιά φορά παραξενεύεται. Μιλάμε καθαρά πολιτικά. Τι σημαίνει προσωπικός αριθμός και ηλεκτρονική ταυτότητα, κάρτα του πολίτη, κάρτα δικαιωμάτων? Σημαίνει ότι θα υπάρχει μια κάρτα, θα υπάρχει ένας αριθμός πάνω, ο οποίος και σε περίπτωση απώλειας αυτής της κάρτας δεν θα αντικαθίσταται, ο αριθμός αυτός παραμένει διαβίου. Αλλά τι είναι, μέσα σε αυτή την κάρτα του πολίτη θα έχουν κρυφτεί, θα το πω απλά, όλα τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, και τα φορολογικά και τα ιατρικά και ό,τι σχετίζεται με τη δημόσια παρουσία ενός Έλληνα πολίτη θα είναι ενσωματωμένα μέσα από την κάρτα του πολίτη. Και τα κρίσιμα ερωτήματα είναι: πρώτον, σε περίπτωση απώλειας σήμερα της γαλάζιας ταυτότητας αντικαθίσταται με μια νέα, αλλάζει ο αριθμός, δεν υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής και χρησιμοποίησή της για άνομους σκοπούς. Δεύτερον, ποιος θα ελέγχει, ποιος θα ελέγχει τα προσωπικά μας δεδομένα? Τρίτον, ποιος μας λέει ότι σε κάποια μελλοντική, που είναι σίγουρο αυτό γιατί έχει γίνει στην Αμερική, δεν θα χρησιμοποιείται από κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, γιατί θα δοθεί και σε ιδιώτες, επαναλαμβάνω, αυτά τα δεδομένα, και θα πηγαίνει ο Νατσιός ή ο Διονυσόπουλος και θα λέει: εσένα δεν μπορώ να σε προσλάβω, Νατσιέ, γιατί έχεις το συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα, άρα θα μου δημιουργείς προβλήματα στην υπηρεσία και στην εργασία σου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Εμείς λέμε να μην βιαστεί κανείς να πάρει τον προσωπικό αριθμό και δυστυχώς αυτές τις ημέρες μέχρι 2 Αυγούστου, κύριε Δημητσόπουλε, και τώρα πάω στη Λάρισα για να πάω στο αστυνομικό τμήμα της Λαρίσης για να δω με τα ίδια μου τα μάτια τι συμβαίνει. Ναι. Αντί η κυβέρνηση να δώσει μια προθεσμία 2-3 μηνών μέχρι τα Χριστούγεννα και στους Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού να εκδώσουν το ταξιδιωτικό έγγραφο που λέγεται διαβατήριο, εντούτοις εκβιάζει και πιέζει. Το ίδιο κάνει και με τις ένοπλες δυνάμεις και με τα σώματα ασφαλείας. Απαράδεκτα πράγματα. Γιατί εκβιάζει? Κανείς θα μην πάει να την πάρει. Και θυμίζω, στην Αγγλία η αντικατάσταση του κυρίου Στάρμερ από τον νέο πρωθυπουργό συνοδεύτηκε ως πρώτο νόμο την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των νέων ταυτοτήτων και την επαναφορά της προαιρετικότητας, όπως ζητάμε και εμείς και ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλει κάποιος να πάρει νέα ταυτότητα, με γεια του, με χαρά του. Εγώ θέλω να συναλλάσσουμε με τη γαλάζια ή με το διαβατήριο, που είναι ισχυρά έγγραφα ταυτοποίησης. Αλλά άλλη είναι η σκοπή, είναι άνομη σκοπή, κύριε Διονυσόπουλο. Και βέβαια μίλησα χθες, μια και είπατε για την ομιλία μου στην Ολομέλεια, και στελίτευσα και την κυρία Υπουργό Οικογένειας, η οποία μίλησε με αυτή την απαράδεκτη δήλωσή της, ότι το μοντέλο της ελληνικής οικογένειας, όπως το ξέρουμε, δεν ισχύει πλέον, έχει διασπαστεί. Δεν θα βλέπουμε εικόνες δύο γονείς και τρία παιδιά. Περιγράφει και τη δική μου οικογένεια, θα έλεγα, η κυρία
0: Μιχαηλίδου,
1: η οποία θα έπρεπε για λόγους ευτυχίας, κάποτε υπήρχαν και αυτοί οι λόγοι όταν ήταν έντιμοι πολιτικοί και φιλότιμοι, να παραιτηθεί.
0: Έσπευσε να διορθώσει, να ανασκευάσει λίγο τη δήλωση αυτή, γιατί προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις.
1: Όχι, αυτά μιξοκλάματα ήταν και παράπονα που δεν. Όταν είσαι στο Υπουργείο το οποίο εποπτεύει την οικογένεια σε μια χώρα που καταραίει δημογραφικά, αγαπητέ μου κύριε Δενισόπουλε, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Θα έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τη στείλει σπίτι της, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εποχή, το ξέρετε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δημογραφικό σταυροδρόμι, 120.000 θάνατοι, 60.000 γεννήσεις και δεν ξέρω πόσοι είναι από ανθρώπους ελληνικής καταγωγής. Σβήνει, ήμουνα τις προάλλες στον Εύρο και είδα με θλίψη ότι αδειάζουν τα χωριά. Τα χωριά πλέον ήδη με συγχωρείτε στα νεκροταφεία.
0: Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, Γυνασία, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ, κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά είναι σε μια κρίσιμη εθνικά περιοχή και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Η φύση απεθάνεται, θα έλεγα, τα άδεια δοχεία, θα έλεγα.
0: Το κενό.
1: Και ίσα αυτές οι περιοχές, να πω και κάτι για τον Εύρο, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Ο συγκεκριμένος νομός, Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα πρόγραμμα χορηγίας 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία θα πάει να κατοικεί στον Εύρο. Δυστυχώς, κύριε Βενισόπουλο, μόλις δύο οικογένειες ανταποκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να εγκατασταθούν νέες ζευγάρια, οικογένειες στις ακριβικές περιοχές της χώρας, χρειάζεται να προσφέρει δουλειά. Πώς θα γίνει η δουλειά με την περιφερειακή αναγέννηση? Χτίζοντας, φτιάχνοντας, μεταφέροντας βιομηχανικές μονάδες. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και ο πρωτογενής τομέας θα στηριχθεί. Μου είπαν οι άνθρωποι εκεί στον Εύρο, νομίζω αυτό είναι κοινό νου. Όπως μειώθηκε σε κάποια νησιά ο φόρος στο ΦΠΑ, έτσι να μειωθεί και στην περιοχή μας. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν μπορεί να στηριχθεί, έστω με το απλό αυτό μέσο, να στηριχθούν όλες οι ακριτικές περιοχές της πατρίδας. Κροκοδίλια δάκρυα, υποκρισία βυσαλέα, κύριε Πιονισόπουλε, όταν μιλάνε και κλαίγονται τάχα για το δημογραφικό και δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Θα πω κάτι άλλο. Ξέρετε πώς είναι το επίδομα που παίρνει ένα παιδί, μια οικογένεια για το παιδί της? 28 ευρώ το μήνα. 56 το μήνα ευρώ για δύο παιδιά, ούτε για ένα κουλούρ την ημέρα. Άρα μην μας κοροϊδεύουν ότι τάχα κόπτονται για την γραφική μας κατάρρευση, ψεύδονται και δεν τους ενδιαφέρει. Και προφανώς μιλάνε για την αντικατάσταση του πληθυσμού. Θα έρχονται λαθρομετανάστες και θα φέρουν το λιντόπουλο στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να το σκεφτεί ο λαός. Με τις walk κυβερνήσεις.
0: Για να σχέ, έχουμε 4 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας. Θα ήθελα έτσι να πάμε και στο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται. Πρόορες εκλογές βλέπετε?
1: Όχι, όχι. Εγώ εξ αρχής, κύριε Βενισόπουλο, δεν έρθει να μιλήσουμε. Έλεγα ότι νομίζω ο κύριος Πλουτάκης πάντα θέλει να δείξει ότι είναι θεσμική, ότι είναι υπηρετούν τους θεσμούς. Είναι θεσμικό, το πω έτσι, και ευρωπαϊκό κόμμα. Το ίδιο έκανε και στην πρώτη τετραετία και θα εξαντλήσει την τετραετία. Το έλεγα εξ αρχής. Δεν νομίζω να κάνει πρόορες εκλογές. Τι καλά θα κάνει. Η εντολή είναι 4 χρόνια. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι. Κύριε Νατσιέ, σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, έχουμε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στον όπο και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει?
1: Εντάξει, η κινητικότητα είναι εξαιτίας της μεγάλης δυσφορίας και απογοήτευσης και οικονομικής καθήρησης που έχει πάρει ο ελληνικός λαός. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, εμείς απροκάλυπτα το χαρακτηρίζουμε προδότη της Μακεδονίας, το έχω πει και μέσα στη Βουλή, κύριε Δονισόπουλε. Απορώ με το θράσο αυτός ο άνθρωπος να επανακάμπτει στο πολιτικό σκηνικό. Θα ξεφουσκώσει γρήγορα. Τον θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να στήσει ένα ψευτοντέρμπι, να θυμίσει στους ψηφοφόρους ότι να ο κύριος Τσίπρας έτσι, να η Μακεδονία, να με τις κλειστές τράπεζες, να με τα κόκκινα δάνεια και να συσπυρώσει. Η κυρία Καριστιανού, τα ρόζι νεφάκια τέλειωσαν ήδη, ξυλώνεται όλη αυτή η υπόθεση και στο τέλος νομίζω ότι θα δούμε αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Ο δε κύριος Σαμαράς, είμαστε σε αναμονή, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά ο κύριος Σαμαράς, μην ξεχνάτε ότι υπήρξε πρωθυπουργός μνημονίων και θεωρούμε όσοι υπέγραψαν τα εγκληματικά μνημόνια που κατέστρεψαν και υλικά και πνευματικά την πατρίδα μας, δεν έχουν θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας.
0: Κύριε Νατσιέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ας ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δενισόπουλο, για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος βεβαίως της Νίκης, τον ακούσατε, ο κύριος Δημήτρης Νασιός. Μαζί του πήγαμε μέχρι και 57 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Earth News Radio για ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή. Βάζει

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομή η Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέ μείωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή, στις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας

0: Να σας πούμε ότι υπάρχουν αρκετές ουρές τις τελευταίες ώρες σήμερα, μιας και βρισκόμαστε όντως τις τελευταίες ημέρες, μιας και εκπνέει ο χρόνος για την έκδοσή τους, για την αντικατάσταση του παλαιού τύπου της αστυνομικής ταυτότητας. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αθανάσιο Παλέρμπα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, να μας μιλήσει για αυτές τις νέες αλλαγές στις ταυτότητες και για τους χρόνους που υπάρχουν. Ταυτότητες οι οποίες αφορούν το σύνολο των Ελλήνων, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, κύριε Παλέρμπα, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε Δημησόπουλε, σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλησπέρα σε ορισμένους από αυτούς, αν μας ακούν εκτός χώρας και σε άλλη ζώνη χρόνου. Να πω ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υποχρεούνται να εκδώσουν ταυτότητα, υποχρεούνται όμως να έχουν διαβατήριο. Γιατί το διαβατήριο είναι το κύριο έγγραφο ταυτοποιητικό του Έλληνα πολίτη εκτός Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, χιλιάδες συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό έχουν εκδώσει και εκδίδουν τις αστυνομικές ταυτότητες για να διευκολύνονται στις συναλλαγές τους στη χώρα. Να πούμε ότι η νέα ταυτότητα, η οποία τίθεται σε ισχύ ως ταξιδιωτικό έγγραφο και μόνον από την Δευτέρα, ναι, έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας και τα βιομετρικά μας στοιχεία. Γι' αυτό ακριβώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα, διότι από τη στιγμή που πολλοί θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο, με βάση τις διακρατικές συμφωνίες και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει κάθε ταξιδιωτικό έγγραφο να έχει τα βιομετρικά στοιχεία, τα οποία δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Άρα διασφαλίζεται η ασφάλεια, εγγυόμαστε την ασφάλεια των συνόρων και τις διασυνοριακές μετακινήσεις. Επομένως, να πω κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Νατσιός για τις ταυτότητες, αλλά να πω κάτι σημαντικό. Ό,τι βιομετρικά στοιχεία έχει το διαβατήριό μας, ναι, αυτά ακριβώς έχει και η νέα ταυτότητα. Άρα όποιος έχει διαβατήριο έχει ήδη τα βιομετρικά του στοιχεία σε ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν, για λόγους προσωπικών δεδομένων, να εκδώσει τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Άρα είναι προαιρετική η ταυτότητα, δηλαδή μπορεί να κρατήσει την παλιά?
1: Είναι προαιρετική ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Όπως γνωρίζετε, οι χώρες εντός Σέγκεν εδώ και αρκετά χρόνια έχουν πει ότι θα γίνεται η μετακίνηση των πολιτών τους με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Γι' αυτό και χρειάστηκαν οι μπλε ταυτότητες να γράφουν το όνομά μας και άλλα στοιχεία στα λατινικά. Ναι. Τώρα όμως που για την ασφάλεια χρειαζόμαστε βιομετρικά στοιχεία, οι ταυτότητες, εφόσον θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο, θα πρέπει να έχουν και αυτά βιομετρικά στοιχεία. Αν θυμάστε, αν ξέρετε, όσοι φίλοι που μας ακούνε που ταξιδεύουν, την ώρα που πηγαίνουμε στον έλεγχο διαβατηρίων, τη στιγμή που στεκόμαστε μπροστά στην κάμερα, ταυτόχρονα ο αστυνομικός που μας ελέγχει περνάει το διαβατήριο από έναν αναγνώστη, από μια ανάγνωση. Εκεί ακριβώς γίνεται η σύγκριση των βιομετρικών στοιχείων που είναι ως data με αυτό που βλέπει η κάμερα, την φωτογραφία μας, για να μην υπάρχουν δυνατότητες αλλίωσης, άλλος δηλαδή αντί άλλου. Είναι θέμα ασφαλείας. Επίσης η νέα ταυτότητα έχει σημαντικά πιστοποιητικά ασφάλειας, ώστε να μην μπορεί να πλαστογραφηθεί πια. Και από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δεν είναι προαιρετική έκδοσή της, είναι υποχρεωτική, γιατί από τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, ναι, θα είναι η αστυνομική ταυτότητα όλων των Ελλήνων.
0: Παλέμπα, δηλαδή όποιος δεν κάνει αίτηση θα του βγει αυτόματα ούτως ή άλλως?
1: Η ταυτότητα όχι, πρέπει να κάνει αίτηση. Απλά δεν θα μπορεί να, μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, θα πάει στην τράπεζα και δεν θα μπορεί με την παλιά ταυτότητα να ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο.
1: Θα πρέπει να έχει καινούργια ταυτότητα για να ταυτοποιηθεί σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Ως ταξιδιωτικό έγγραφο, κύριε Παλέρμπα, θα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει με τη νέα ταυτότητα και εκτός Σέγγεν ή είναι μόνο για τη ζώνη Σέγγεν?
1: Είναι ορισμένες χώρες, για παράδειγμα η Τουρκία, που δέχονται την αστυνομική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ταξιδιωτικό έγγραφο, τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Δηλαδή με τη νέα ταυτότητα μπορούμε να πάμε στην πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης και άλλες χώρες, νομίζω είναι και η Αίγυπτος, αλλά όλα αυτά, αν μπει κάποιος στο site του Υπουργείου

0: εξωτερικών θα τα βρει. Ξαναλέω, κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο είναι το διαβατήριο, γι' αυτό και οι απόδημοι μας είναι υποχρεωμένοι να φέρουν διαβατήριο.
1: Κύριε Παδέρπα, φιλοξενήσαμε νωρίτερα τον κύριο Νατσιό, το ρωτήσαμε για τις ταυτότητες, έχει βγάλει αρκετές ανακοινώσεις η Νίκη επ' αυτού. Μας είπε επί της ουσίας ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα χρηστικά, να το πω έτσι, δηλαδή τι θα συμβεί αν χαθεί η συγκεκριμένη ταυτότητα η οποία έχει μέσα όλα μας τα στοιχεία από το αφημί μέχρι ζητήματα υγείας ή ξέρω εγώ άλλου είδους στοιχεία.
0: Όχι, δεν έχει ζητήματα υγείας, θα σας πω. Η νέα ταυτότητα περιέχει τα ακριβή βιομετρικά μας στοιχεία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια, όπως και το διαβατήριό μας, διότι όπως ξέρετε μεγαλώνοντας οι άνθρωποι αλλάζουν και τα στοιχεία μας, έτσι. Όπως είπα και σε μια άλλη εκπομπή, πολύ περισσότερα μαλλιά είχα πριν 10 χρόνια από ό,τι έχω τώρα, άρα αλλάζει η όψη μας. Τα βιομετρικά μας στοιχεία έχει μέσα. Κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ταυτότητά μας, ποιος είμαστε, τι είμαστε, που γεννηθήκαμε, που κατοικούμε, τα οποία βέβαια είναι περίπου δημόσια, και υπάρχει βέβαια ο προσωπικός αριθμός που βασίζεται στο αφημί, όπως πολύ σωστά είπατε, μαζί με τον αριθμό ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα λοιπόν μπορεί να χαθεί, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε, εύκολα από αυτόν που θα προσπαθήσει να μας την κλέψει, ακριβώς διότι υπάρχουν μέσα στοιχεία ασφαλείας που δεν το επιτρέπουν. Δηλαδή αν πάει σε μια τράπεζα με τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορέσει να κάνει καμία συναλλαγή, διότι είναι φανερό ότι δεν θα ταιριάζουν τα βιομετρικά του στοιχεία με τα βιομετρικά στοιχεία που έχει η ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, όταν κλαπεί ή χαθεί, υπάρχει διαδικασία της ελληνικής αστυνομίας για άμεση δήλωση και την επανέκδοση με την επανέκδοσή της, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλαιότερη. Ξαναλέω ότι οι νέες ταυτότητες έχουν πάρα πολλές χρηστικές ευκολίες για τον πολίτη, βασίζονται σε μια διαλειτουργικότητα μεταξύ των δεδομένων που έχει το ελληνικό δημόσιο για τον καθένα μας και μας διευκολύνουν πολύ στις συναλλαγές μας. Δηλαδή, αντί να θυμόμαστε ΆΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, αριθμούς ταυτότητας, αριθμούς διαβατηρίων στις συναλλαγές μας με το δημόσιο, αρκεί να έχουμε την ταυτότητα με τον προσωπικό μας αριθμό και όλα τα άλλα θα τα βρει από μόνο του το δημόσιο. Έρχεται να συμπληρώσει τον προφεσινό νόμο, ναι, που η κυβέρνηση ψήφισε, που αντικατέστησε περίπου 25 πιστοποιητικά με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Γιατί έγινε εφικτό αυτό? Διότι διαλειτουργούν μεταξύ τους πλέον οι υπηρεσίες του δημοσίου. Εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας το Μητρό Πολιτών, στέλνουμε συνεχώς στις άλλες υπηρεσίες τα σετ δεδομένων που χρειάζεται για να πιστοποιήσουν ότι κάποιος είναι πολύτεκνος ή ότι κάποιος έχει βγει στη σύνταξη ή ότι κάποιος είναι γιος ή κόρη κάποιου άλλου. Καταλάβατε. Επομένως, ο πολίτης δεν χρειάζεται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, καλή την υπηρεσία που, στην οποία απευθύνεται, να πάρει από τις άλλες υπηρεσίες τα δεδομένα αυτά και αντί να τα μαζεύει ο ίδιος και να αντέξει σε χοντρούς φακέλους και να ανεβοκατεβαίνει ο ρόφος, πλέον όλα αυτά γίνονται ψηφιακά και
1: πολύ σημαντικά και άμεσα. Αυτές οι είμαστε στην ψηφιακή εποχή ούτως ή άλλως, κύριε Παλέ.
0: Ακριβώς. Και να πω εδώ κάτι, κύριε Διονυσόπουλε. Η ψηφιακή εποχή, το ψηφιακό δημόσιο, διασφαλίζει, έχει και μια πολιτική χρειά. Δεν είναι απλά η εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι το γεγονός ότι πλέον υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια, διότι δεν μπορεί, ας πούμε για παράδειγμα, να υπερπηδηθεί η σειρά προτεραιότητας. Δευτερευόντως, υπάρχει απουσία της προσωπικής επαφής του πολίτη με την υπηρεσία, άρα μειώνεται, θα λέγαμε, και μια αιστεία ενδεχομένως εκνευρισμού ή αντιπαράθεση.
1: Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα καλό πάντα, κύριε Παλέρμπα, και το ξέρετε και εσείς από την εμπειρία σας. Πολλές φορές ο πολίτης αδυνατεί να βγάλει άκρη. Σε όλους έχει
0: τύχει.
1: Δεν βρίσκει κανένα στα τηλέφωνα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε με το ψηφιακό δημόσιο να δώσουμε λύσεις. Και να πούμε και το τελευταίο. Και χτυπάει στη ρίζα την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά. Τη μικροδιαφθορά.
1: Ποιο τρόπο?
0: Διότι όλα καταγράφονται, οι ενέργειες δηλαδή των υπηρεσιών και των υπαλλήλων καταγράφονται, επομένως είναι πολύ δύσκολο καταλαβαίνετε, να γίνουν, θα λέγαμε, είτε ευνοϊκές είτε μη ευνοϊκές ρυθμίσεις ανάλογα με το πώς θα θέλει ένας υπάλληλος. Άρα το ψηφιακό δημόσιο στην ουσία προάγει και την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα και τη λογοδοσία, διότι καταγράφεται και η απόδοση των υπηρεσιών.
1: Πάντως, κύριε Παλέμπα, είμαστε και στις τελευταίες στιγμές, το λέω αυτό γιατί, για να κλείσω έτσι όπως το άνοιξα, μεγάλες ουρές τις τελευταίες μέρες. Ενώ υπάρχει, έχει δοθεί εδώ και τόσο καιρό, ξέρουν οι πολίτες ότι θα πρέπει να μπουν όσοι θέλουν σε αυτή τη διαδικασία. Εντούτοις της τελευταίας ώρας. Ουρές στην Κοζάνη, στη Λάρισα, στην Αθήνα.
0: Έτσι, από τις 3 Αυγούστου, πλέον κάποιος για να ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει ή διαβατήριο ή τη νέα ταυτότητα. Ας. Από τις 25 Σεπτεμβρίου της επόμενης χρονιάς, ναι, του 2027, όλοι θα πρέπει να έχουμε τη νέα ταυτότητα για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο ή με το ιδιωτικό τομέα. Είναι μια υποχρεωτικότητα η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργεί οργανωμένα και το κράτος μας και η κοινωνία.
1: Υπάρχει
0: και να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες τους και να τους προστατεύει ταυτόχρονα. Γιατί, ξαναλέω, οι νέες ταυτότητες έχουν υψηλά πιστοποιητικά ασφάλειας και ταυτόχρονα με τις νέες ταυτότητες διασφαλίζουμε, εφόσον τους έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζουμε και καλύτερα τον έλεγχο των συνοριακών μας μετακινήσεων. Είναι και προς αυτή την κατεύθυνση της ασφάλειας της χώρας.
1: Διαβάζουμε, κύριε Παλέρβα, ότι σε διάφορες χώρες όπως της Ευρώπης, όπως η Αγγλία, την ανέφερε λίγο νωρίτερα ο κύριος Νατσίος, γι' αυτό και σας ρωτάω, η Εστονία, η Ελβετία, έχουν απορρίψει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Νίκης λίγο νωρίτερα, στην Αγγλία η νέα κυβέρνηση που διαδέχτηκε αυτή του Στάρμερ, ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που έκανε ήταν τις υποχρεωτικές ταυτότητες αυτού του τύπου να τις κάνει προαιρετικές για τους πολίτες. Έχετε κάποια εικόνα εσείς?
0: Να σας πω, ειδικά επειδή μιλάτε για το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μια χώρα την οποία έχω συγγενή πρώτου βαθμού που ζει και είναι και πολίτης αυτής της χώρας και το παρακολουθώ, να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά και οι αγγλοσαξονικές χώρες έχουν μια διαφορετική αντίληψη στις λεγόμενες ταυτοποιήσεις. Αρκεί να αναφέρω ότι υπάρχουν πολιτείες της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, που ψηφίζεις χωρίς ταυτοποιητικό έγγραφο. Αν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να συμβεί στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Γιατί ως Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και την ευθύνη των εκλογών, οπότε τα παρακολουθώ αυτά. Η προαιρετικότητα αυτή έγκυται στο γεγονός ότι ο Βρετανός, ο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει το διαβατήριο ως κύριο ταυτοποιητικό του στοιχείο. Όπως και ο Αμερικανός πολίτης, όπως και ο Αυστραλός πολίτης. Η ταυτοποίηση γίνεται είτε μέσω αυτών είτε με τον αριθμό του social security, δηλαδή της κοινωνικής ασφάλισης. Ναι. Δεν είναι στην οτροπία των αγγλοσαξονικών χωρών αυτό που λέμε ID, η αστυνομική ταυτότητα. Γιατί εκεί υπάρχουν και διαφορετικές αστυνομίες.
1: Η Εστονία όμως, η Ελβετία δεν είναι αγγλοσάξονες.
0: Η Εστονία, το θέμα της ταυτότητας ηλεκτρονικής στην Εστονία, να ξέρετε, έχουν το αντίστοιχο που έχουμε στο GovGR Wallet και εκεί παρέχονται όλες οι υπηρεσίες μέσω ενός αριθμού, άρα δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία ηλεκτρονικής hard copy ταυτότητας. Μην ξεχνάτε ότι η Εστονία είναι, μάλλον κινδυνεύει πλέον από εμάς, είναι το πιο ψηφιακό κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά δε την Ελβετία, να θυμίσω ότι είναι μια διαφορετική τύπου οργάνωση, σε οργάνωση, διαφορετικού τύπου οργάνωσης κράτος. Τα καντόνια εκεί έχουν υψηλή αυτονομία και απορρίφθηκε στην έννοια ότι κάποια καντόνια δεν ήθελαν να το εφαρμόσουν θεωρώντας ότι αυτό δημιουργούσε ζητήματα τοπικά. Ναι. Γι' αυτό και απορρίφθηκε τελικά, έγινε προαιρετική για τα καντόνια μόνο που το θέλουν. Ξαναλέω, είναι διαφορετική ομοσπονδία της Ελβετίας που έχει ισχυρά στοιχεία τοπικής, θα λέγαμε, αυτονομίας και αυτοδιοίκησης, από τη δική μας οργάνωση που είμαστε μια πολιτεία με πολύ συνεκτικούς δεσμούς, όπου και αν κατοικούμε, ακόμα και στο εξωτερικό. Διότι και οι Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, για να έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση από το ελληνικό κράτος, οφείλουν να ενημερώνουν συνεχώς τα στοιχεία τους στα αρχεία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αν κάποιος παντρευτεί στο εξωτερικό ή γεννήσει ή υπάρχει θάνατος συγγενούς στο εξωτερικό, οφείλει να το δηλώσει στα ελληνικά προξενία, στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών, για να ενημερωθούν οι οικογενειακές μερίδες, να ενημερωθούν δημοτολογικές εγγραφές κλπ.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Παλέμπα. Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραμματεία βεβαίως αφορά σε σημαντικό βαθμό διάφορα θέματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού. Και ακούμε και εμείς διάφορα παράπονα, κύριε Παλέμπα, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντικαταστάσεις των διαβατηρίων που θα πρέπει να ταξιδέψουν κάποιοι σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν φτάνουν και σε εσάς.
0: Αυτά φτάνουν, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Διονυσόπουλε, εμείς στην ουσία, επειδή έχουμε όλους τους Έλληνες πολίτες να εξυπηρετήσουμε, έχουμε και το περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδος. Και Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, θεωρώ ότι έχω ταξιδέψει αρκετά έχοντας πάει 2 φορές
1: στην Αμερική, πρόσωπο σε αυτή την
0: στον Καναδά και στην Αυστραλία από τα πιο μακρινά, και τους έχω δει τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας εκεί, είτε είναι πολίτες είτε είναι ομογενείς, με τα ζητήματα που έχουν. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ήδη επεξεργάζεται ένα σύστημα ώστε τα διαβατήρια να μην υπάρχει αυτή οι μεγάλες αποστάσεις με τα προξενία. Όσο για μας, ήδη προχωράμε στην ψηφιοποίηση του ειδικού ληξιαρχείου, όπου δηλώνονται τα γεγονότα ζωής των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, ούτως ώστε να τους διευκολύνουμε την περαιτέρω. Επειδή όμως αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά λεπτά, δηλαδή το να γραφτεί κάποιος ένα δημοτολόγιο ταυτόχρονα σημαίνει ότι παίρνει και την ελληνική ηθαγένεια, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να έχουμε και να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα ψηφιοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες για την ασφάλεια δικαίου που χρειάζεται. Έχουμε όμως κάνει μεγάλες προσπάθειες και με τις νέες υπουργικές αποφάσεις ένας ενήλικας που έχει γονείς Έλληνες πολίτες μπορεί πλέον να κάνει τη λεγόμενη αρχική εγγραφή ενηλίκου και να πάρει άμεσα την ελληνική ηθαγένεια, είτε στο εξωτερικό είτε εδώ.
1: Τώρα μου δίνετε και το έναυσμα με βάση τα ταξίδια που κάνατε σε περιοχές μακρινές με ισχυρές όμως ελληνικές κοινότητες. Ποια ήταν τα θέματα τα οποία σας έθεσαν ως προτεραιότητες οι Έλληνες, μιας και θεωρώ ότι ανάλογα με το που είναι κάποιος έχει διαφορετικές προτεραιότητες ενδεχομένως.
0: Κοιτάξτε, στις μακρινές χώρες, όπως λέω εγώ, το κύριο θέμα είναι η διατήρηση της γλώσσας. Αντιλαμβάνεστε ότι το να ζει σε πολυεθνικές κοινωνίες και τόσο μακριά από τη Μητρόπολη, ειδικά για τις επόμενες γενιές Ελλήνων, δεύτερης και τρίτης γενιάς, η διατήρηση της γλώσσας καθίσταται κρίσιμος παράγοντας. Έχω γνωρίσει ομογενείς μας ή και Έλληνες πολίτες δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν μιλούν βέβαια καλά ελληνικά, αλλά παρόλα αυτά έχουν υψηλό εθνικό φρόνημα. Ίσως και υψηλότερο από κάποιους συμπολίτες μας εντός της χώρας, αν μπορώ να πω και αυτό το σχόλιο. Άρα πρέπει το ελληνικό κράτος με τα περιορισμένα του μέσα από πλευράς οικονομικής δυνατότητας, γιατί μην ξεχνάμε είμαστε μια χώρα όχι στις πιο πλούσιες του κόσμου, που περάσαμε μια δεκαετή σοβαρή οικονομική κρίση που μας ανάγκασε να περιορίσουμε και την παρουσία μας στο εξωτερικό. Τώρα έχουμε αναλάβει, θα λέγαμε, τις δυνάμεις μας και επανερχόμαστε δυναμικά. Θα πρέπει λοιπόν ως χώρα και χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεσή μας, να κάνουμε τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται ότι το κράτος είναι μαζί τους, είναι κοντά τους και τους εξυπηρετεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία αυτά 7 χρόνια να υλοποιείται σε πολλούς βαθμούς. Υπάρχει το ΚΕΠ των αποδήμων, υπάρχει ειδική μέρημνα και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Αν μου επιτρέπετε, στη νέα πλατφόρμα που θα έχουμε για την δήλωση των Ελλήνων του εξωτερικού, αν θέλουν να ψηφίσουν στο εξωτερικό ή με επιστολική, θα υπάρχει και δυνατότητα, όπως γράφει και ο νόμος, ταυτοποίησης όχι μόνο μέσω του GovGR και του TaxisNet, αλλά και μέσω διαβατηρίου. Ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής διασποράς το άκουσε το Υπουργείο Εσωτερικών και με το νόμο του Θοδωρήτου Λιβάνιου πλέον θα συμπεριλαμβάνεται. Θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες, έχουμε αποτελέσματα και ευελπιστούμε να είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων της Διασποράς όλο και περισσότερο και όλο πιο αποτελεσματικά.
1: Κύριε Πατέρβα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Πολύ χρηστικά βεβαίως όλα τα θέματα τα οποία θίξατε και οι πληροφορίες που μας δώσατε. Χρηστικά και για τους ομογενείς μας, γιατί για μας η πληροφόρηση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι σίγουρα πιο εύκολα για μας που είμαστε εντός των συνόρων. Ωστόσο, όταν ο άλλος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου ή και πιο κοντά, αν θέλετε, ακόμα και στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού εκτός συνόρων, τα πράγματα δυσκολεύουν λιγάκι. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει το θαύμα τους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, κύριε Διονυσόπουλε, να επικοινωνήσω με τους απανταχού Έλληνες και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη, για οποιοδήποτε άλλο θέμα να συζητήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις για να βοηθήσουμε στην ενημέρωση των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται για τις νέες δυνατότητες που τους δίνει η ελληνική πολιτεία και να εκφραστούν αλλά και να εξυπηρετηθούν.
1: Κύριε Παλέμα, σας ευχαριστούμε πολύ και επανέρχομαι, διότι λόγω της θέσης σας εσείς είστε ένα από τα πλέον σημαντικά πρόσωπα σε ό,τι έχουν να κάνουν με την σχέση των Ελλήνων του εξωτερικού σε χρηστικό επίπεδο με τη μητέρα πατρίδα, ίσως λίγο περισσότερο ακόμα και σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω, σε κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι για τους Έλληνες πολίτες. Άρα, όσοι οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουν άμεση σχέση και με το δικό μας Υπουργείο. Είμαι στη διάθεσή σας και θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 34 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα και τον κύριο Αθανάσιο Βαλέρμπα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, να μας δίνει τα νεότερα αναφορικά με τις νέες αλλαγές στις ταυτότητες, ζητήματα ηθαγένειας, αλλά και σε ό,τι αφορά, έκανε και εκεί αναφορά για την επιστολική ψήφο. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά την καθημερινότητα, αφορά την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν άνθρωποι στην περιφέρεια, επαγγελματίες ή λειτουργοί, για να ακριβολογούμε. Θα καταλάβετε τι εννοούμε εφόσον βάλουμε στην παρέα μας νωρίτερα τον κύριο Ανάργυρο Μαριόλη, Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης. Ο κύριος Μαριόλης είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς, μάλιστα έχει βραβευτεί ως καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο το 2021 και υπηρετεί από το 2010 στο Κέντρο Υγείας της Αραιόπολης. Κύριε Μαριόλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά το θέμα που συζητάμε για μένα αποτελεί καθημερινή πράξη, να γνωρίζετε. Και θα τολμήσω να πω ότι δεν έχει γίνει δεκάδες φορές, αλλά εκατοντάδες φορές. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτόν τον όμορφο βράχο στην Αραιόπολη της Μάνης.
0: Βεβαίως, εμείς να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι αναφέρεστε στο. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό, κακά τα ψέματα, σας καλέσαμε και εμείς στην εκπομπή μας. Παρά το γεγονός ότι είσαστε γνωστός από παλαιότερα, κύριε Μαριόλη, δεν σας ανακαλύψαμε σε ένα βράδυ. Με αφορμή το περιστατικό που έγινε στα Σπήλαια Δειρού, όπου εσείς ως παρά το γεγονός ότι είστε γιατρός, κάνατε και χρέη οδηγού, βρεθήκατε πίσω από το τιμόνι ασθενοφόρου, προκειμένου να συνδράμετε στη διακομιδή μιας τραυματισμένης κοπέλας από τα Σπήλαια του Δειρού.
1: Ένας άνθρωπος που θα χρειαστεί τη βοήθειά μας πρέπει σε τέτοιες περιοχές με λίγο προσωπικό, με πολλούς οικισμούς, απομονωμένα χωριά, να μπορείς ανά πάσα στιγμή να προσφέρεις. Αυτό είναι το κριτήριο που έθεσα από την πρώτη μέρα που βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή το ασθενοφόρο εκείνη τη στιγμή έλειπε το κέντρο υγείας με περιστατικό προς το νοσοκομείο της Σπάρτης. Όταν ζητάει κάποιος ιατρική βοήθεια, όπως λέτε, στα Σπήλαια του Δειρού, ο χρόνος που θα διαρκέσει για να πάει ένα άλλο ασθενοφόρο από πλησιέστερο σημείο θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από το να πάρω εγώ το ασθενοφόρο και να πάω, όπως σας είπα, το κάνω σχεδόν κάθε μέρα, όχι μόνο σε τοπικά, αλλά ακόμη και αν χρειαστεί και να μεταφερθεί ένα πολύ δύσκολο υπερεπίδον περιστατικό στην Αθήνα. Και αυτό έκανα. Και αυτό κάνω.
0: Κύριε Μαριόλη, το λέτε με φυσικότητα αυτό το περιστατικό, αλλά ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή, δεν αφορά εσάς, είμαστε λίγο γκρινιάριδες. Δηλαδή και πολλοί συνάδελφοί σας ανά την Ελλάδα, δικαίως ή άδικος, οι άνθρωποι συνήθως δικαίως, επισημαίνουν τα άσχημα του επαγγέλματος, ότι δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν, και έτσι είναι σε πολλές περιπτώσεις, τις δυσκολίες, τις βάρδιες που κάνουν.
1: Εμείς συνδιαλεγόμαστε, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, με το ανθρώπινο βλέμμα, με την ανθρώπινη ψυχή, αλλά και με την ανθρώπινη προσδοκία. Πρώτα ο άνθρωπος, αυτός θα είναι στο κέντρο, και μετά ο ασθενής. Εγώ δεν ζήτησα κάτι περισσότερο όταν βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο. Έκανα μια ανοιχτή εκδήλωση και τους είπα στους πολίτες της Μάνης ότι αυτό που πραγματικά θα προσπαθήσω να κάνω είναι να αναζητήσουν όλοι μαζί έναν κεντρικότερο ήλιο που θα φωτίζει πρώτα τους ευάλωτους και μετά όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Και μου έκανε και εντύπωση, δεν το κρύβω, το κείμενο αυτού του ανθρώπου που έκανε την ανάρτηση, που τον ευχαριστώ, τον βρήκα και στο τηλέφωνο, τον ευχαριστώ που ανέδειξε αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που τολμούν στις σκιές να αναζητήσουν αυτό που θα έλεγα εγώ, την κατεύθυνση του ήλιου. Ένας από αυτούς είναι και αυτός που έκανε αυτή την αναφορά. Ξέρετε, δεν είναι ούτε τα ασθενοφόρα ούτε οι σιρήνες. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας δίπλα στον άνθρωπο, ο δρόμος που βλέπει να ανοίγεται πίσω από αυτή τη μοναξιά εκείνη τη στιγμή είναι τεράστιο και αδιαμφιβήτητο. Γι' αυτό μερικές φορές ο οδηγός μπορεί να είναι λευκός, όπως έκανε και ο κύριος στην ανάρτησή του, που του προκάλεσε εντύπωση να δει έναν γιατρό να οδηγεί το ασθενοφόρο. Εγώ από την πρώτη στιγμή το θεωρώ δίπλα σε έναν άνθρωπο. Επομένως,
0: Πάντως, σας ακούμε και...
1: Τι προσπαθείς να κάνεις, να συμβάλλεις ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει το ωραίο. Εγώ εργάτης είμαι, αρκετά χρόνια. Γι' αυτό και νιώθω και πολλές φορές την ανάγκη να δω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να αλλάζει. Αν με ρωτήσετε για τον άνθρωπο, ξέρετε καλύτερα από εμένα και λόγω του επαγγέλματός σας ότι στο σύγχρονο κόσμο έχει την επιλογή να είναι είτε ναυαγός είτε θαλασσοκράτη.
0: Έτσι είναι.
1: Γι' αυτό αυτό που προσπάθησα είναι και προσπαθώ είναι να φωτίζουμε περισσότερους ανθρώπους.
0: Μα κύριε Μαρτιολή,
1: που δεν είμαι, δεν είμαι καλός γιατρός εγώ.
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Εμένα όμως μου άρεσε και η οπτική σας και ένας από τους λόγους που επικοινωνήσα μαζί σας είναι και αυτός. Δηλαδή, κάποιος άλλος ενδεχομένως, ακόμα και να το έκανε, θα έβγαινε, μπορεί ενδεχομένως να έβγαινε μετά και να έλεγε: αναγκάστηκα να κάνω τον οδηγό, το κράτος που φταίει, που δεν προσλαμβάνει, που το ΕΣΥ εκεί που έχει καταντήσει και ούτω καθεξής. Εσείς όμως τα προσπερνάτε όλα αυτά και το θεωρείτε ως αυτονόητο.
1: Εγώ δεν έχω πάρει ούτε άδεια, ούτε ρεπό, ούτε τίποτα. Ζω με αυτό. Ξέρετε γιατί ζω με αυτό. Γιατί ένα μοναδικό στόχο είχα. Να βλέπω κάθε μέρα αρκετούς ανθρώπους και ασθενείς. Και να προσπαθήσω να τους βοηθήσω. Αυτό είναι που με μεταμορφώνει σε καλύτερο άνθρωπο. Όποιος δεν βάλει καμιά την αριθμική συνιστόσα είτε στο άτομο, είτε στον άνθρωπο, είτε στο νόσημα, θα περάσει όμορφα. Ξέρετε, μπορεί να με πείτε ρομαντικό, όπως μου είπε ένας συνάδελφός σας πριν λίγη ώρα. Να σας πω όμως ότι έννοιες όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η δημοκρατία, η ελευθερία, η σκέψη, η ανθεκτικότητα δεν γεωμετρήθηκαν ποτέ. Όλες πάντα ψάχνουν, ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη σύγχρονη εντός εισαγωγικών εποχή, μία θέση στην πρωτοκαθεδρία του ύλου. Ας βάλουμε λοιπόν τον άνθρωπο να είναι η Ιθάκη σε όλα τα ταξίδια. Και έτσι θα δούμε την αυγή καλύτερα. Μπορεί και εσείς αύριο το πρωί να δείτε την αυγή εκεί που την έχει αφήσει. Ξέρετε, έχει τη χάρη ο ήλιος και η ανθρωπιά να αποφεύγει τη συνήθεια. Εμένα δεν μου αρέσει η συνήθεια. Τη συνήθεια τη θεωρώ βιομηχανία. Γι' αυτό οι ασκήνες πάντα άρχονται από το κέντρο του κύκλου. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γράμματα και λέξεις για την πρωτοβάθμια για να ορίσουμε εκ νέου την έννοια της προοπτικής.
0: Τώρα, λέτε,
1: αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι το βλέμμα που βλέπουμε τους ανθρώπους.
0: Λέτε αυτό, κύριε Μαριολή, και μου ήρθε στο νου μια παροιμία που συνδέεται και με την ιατρική. Η συνήθεια, λέει, είναι χειρότερη από την αρρώστια.
1: Ακριβώς. Είναι βιομηχανία.
0: Θα μας πείτε,
1: πείτε
0: και δύο κουβέντες για τον εαυτό σας. Γεννηθήκατε στη Μάνη.
1: Όλα τα ξέρετε. Δημοσιογράφος, θα μου πείτε, είστε. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα να έχει γεννηθεί σε αυτό το βράχο. Ειδικά σε δύσκολες εποχές, σε ένα πολύ μικρό οικισμό. Γι' αυτό και εμείς μάθαμε και γαλουχηθήκαμε στην τέχνη της αντίστασης και της ανυπακοής. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που ζει παράνομα μέσα στο εθνικό σύστημα υγείας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και αυτό μου αρέσει. Γιατί πολλά πράγματα δεν θεσμοθετούνται με ΦΕΚ. Θεσμοθετούνται με το βλέμμα του ασθενού. Θα πρότεινα λοιπόν όλοι μας, εμείς οι υγειονομικοί, εγώ που είμαι και ο χειρότερος θεωρώ τον εαυτό μου απέναντι στους αρρώστους, να δούμε μέσα από το παράθυρο του ασθενούς τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες. Να επενδύσουμε τη ζωή μας στον άνθρωπο. Εκεί είναι ο πυρήνας, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, της ελπίδας, αλλά και για τη λάβα της ανθρώπινης θέλησης. Εγώ έχω εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύοντας και ζώντας δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μια τρυφερή αγκαλιά. Αυτή δεν μπορεί να την ανταλλάξει με τίποτα. Με αυτούς τους ανθρώπους προσπαθώ να διανθίσουμε βιώσιμα το μέλλον. Θέλω να σας πω, γιατί δεν ξέρω, το προσδόκιμο επιβίωσης μου δεν είναι μεγάλο. Να σας πω ότι πρέπει να ζήσουμε και να διεκδικήσουμε την Ολυμπιάδα του ανθρωπισμού. Αυτό πρέπει να το κάνει αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη μου. Να το κάνει η Ελλάδα. Έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Κύριε Μαγιορί, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Συγγνώμη αν σας κούρασα.
0: Με κουράσατε. Ίσα-ίσα είπατε και πράγματα που δεν τα ακούμε και τόσο συχνά.
1: Εδώ σε αυτές τις περιοχές, αν δει κανείς, υπάρχει ένα σύστημα επαγγελίας της ζωής και της αξιοπρέπειας.
0: Τις έχουμε επισκεφτεί και είναι και πολύ όμορφες και οι άνθρωποι πολύ φιλόξενοι και έχουν και ένα φιλότιμο το οποίο πλέον.
1: Θέλω να είστε κι εσείς μαζί μας να διεκδικήσουμε ένα νέο κόσμο. Μέσα από το βλέμμα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Πρέπει να αλλάξουμε το βλέμμα που κοιτάμε τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βλέμμα. Πρέπει να γίνουν πολλά
1: ακόμα. Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: πάντα συντονισμένη στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένη στις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Ανάργυρο Μαριώλη, διευθυντή στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Ο κύριος Μαριώλης, βραβευμένος, να σημειώσουμε, γιατρός, το λέγαμε και νωρίτερα. Πήρε το βραβείο καλύτερου οικογενειακού γιατρού στην Ευρώπη το 2019 και στον κόσμο το 2021. Είπε πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε αυτό που ανέφερε ως πυρήνα της συνομιλίας μας, ότι έχει επενδύσει τα πάντα στο βλέμμα των ασθενών και είναι κάτι που κάθε μέρα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε διεθνές δελτίο και Βαλκάνια. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Θα μας τα πει η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Στην Ευρώπη, η Ισπανία, τουλάχιστον 18 νεκροί στην προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στη Βρετανία, ρεκόρ άφηξης μεταναστών.
0: Η Θέουτα, να πούμε, Ιβάνα, ότι είναι ένας ισπανικός φύλακας.
1: Ναι, είναι ισπανικός φύλακας στο Μαρόκο. Και στη Βρετανία, ρεκόρ αφήξεις μεταναστών μέσω μάχης. Στην Ισπανία, μονάδες του στρατού αναπτύσσονται στην Θέουτα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών. Η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει αναστολή των προβλέψεων της Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω αυτής της κρίσης και η Ισπανία καταδικάζει τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας, όπως την αναφέρει, και καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή. Τώρα, οι πυρκαγιές, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και σε ΜΑΤ. Σε ύφεση στη Γαλλία και στην Ισπανία, όμως στην Τουρκία οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη κατά της πυρκαγιάς γύρω από την Ατάλεια. Καύσωνας, 2.877 θάνατοι συνδέονται με το κύμα ζέστη στην Αγγλία και σχεδόν 10.000 θάνατοι στην Γερμανία. Ξηρασία σε Ιταλία, Ελβετία και Ολλανδία. Ιστορική πτώση στατμών των ποταμών στην Ευρώπη. Επίσης στο Δούναβι, μεγάλα προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια με το ιστορικό χαμηλό τη στάθμης του Δούναβη και τα πλοία να κινούνται με εμποδίων. Από ειδήσεις από τον άλλο κόσμο. Εκρήξεις σε ολυχείο άνθρακα στο Πακιστάν.
0: Ιβάνα,
1: τουλάχιστον.
0: Μην γίνεσαι τόσο δραματική. Από τον υπόλοιπο κόσμο, όχι από τον άλλο κόσμο. Δεν πεθάναμε ακόμα.
1: Ναι, από τον υπόλοιπο. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν, έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 νεκροί. Ιαπωνία, στους 34 νεκρούς ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό. Στα Ηνωμένα Έθνη, η πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα και την Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ από την Γκουαγιάνα ως τις επικρατέστερες υποψήφιες. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου με το θέμα αυτό. Τώρα στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι υπάρχει ιστορική συμφωνία για το πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς, το γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο.
0: Ναι. Μας ακούει ο συνάδελφος Βάνα Τζόρτζεβιτς? Δεν μας ακούει. Έπεσε η γραμμή προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα αθλητικά, μιας και μας πιέζει λίγο παραπάνω σήμερα ο χρόνος.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στα αθλητικά και στη συνάδελφο την Αντιγόνη Τρακάτου, να σας δώσουμε μια είδηση, γιατί κάναμε αναφορά κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαχείριση του νερού. Το νομοσχέδιο πέρασε πριν από λίγα λεπτά. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές. Ναι, στο νομοσχέδιο είπαν 157, ενώ 131 από αυτούς την καταψήφισαν. Ήταν ονομαστική η ψηφοφορία, να σημειώσουμε. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει και τι θα γίνει. Μέσω αυτού του νομοσχεδίου να σημάνω ότι επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΕΙΔΑΠ εδώ στην Αθήνα και της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη στη διαχείριση του νερού. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση. Αντιγόνη Τρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντιγόνη, σε ακούμε.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσω. Θρήνο στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Να πούμε τώρα ότι είχαμε τις ελληνικές ομάδες χθες που έδιναν τους αγώνες τους. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, ντουμπλάροντας τις νίκες του. Και οι πράσινοι προκρίθηκαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Παξί στο ΆΚΑ μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Μαγεία ο Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη με τον 23χρονο Άσο να σκοράρει δύο φορές και να δίνει την νίκη πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Στο ΆΚΑ η Πάξη με σκόρερ τους Πέτο και Γκέρφι μπήκε δύο φορές μπροστά στο σκόρ, ωστόσο άλλες δύο ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τους Γιάκουσιτς και Ραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχ, το ΠΑΟΚ, στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στη Τούμπα. Κόντρα στην Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός, την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Η Ρεβάνς την άλλη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ με 200 βαθμούς από τη χθεσινή του νίκη και ο Παναθηναϊκός με άλλους 100 από τη δική του ισοπαλία κράτησαν την Ελλάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη 10η θέση στο ranking της UEFA. Η Τσεχία έχει 43.425 βαθμούς που είναι 10η. 11η είναι η Πολωνία με 42.825 και η Ελλάδα στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς. Να πούμε ότι σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λουσέ από τη Νις. Ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιώρης σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι οι εργασίες στο ΆΚΑ περνούν στην επόμενη φάση τους. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βούλα από χθες τον Ολυμπιακό 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά. Θολό ακόμα το τοπίο για τον Ανά Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέχεν, εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτό τον προκληματικό γύρο ο Στεφάν Ορτέγκα. Στην ΑΕΚ αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποφασή μου. Ήταν οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ όσον αφορά την προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Χθες τα φιλικά με σκόρες του Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασίρου, ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του φιλικό επιταλικού εδάφους. Ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρη Τσιγκάρα. Και απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία De Haag Αστέρας Άκτορ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο κλαμπ της Βικελίδης. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και να υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της διοργάνωσης. απόψε τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος για την εθνική κορασίδων πόλο μετά το θριαμβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας, τον ημιτελικό στο Ζάγκρεπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινό τελικό θα είναι η Ισπανία στις 9.30 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Από σήμερα έως και τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport. Κλείνω με την FIFA, η οποία επιμένει ότι θα ακολουθήσει μία ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πρότασή της για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών σε μελλοντικές διοργανώσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου, παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία. Τώρα, πέρα από την UEFA που εξ αρχής το απέρριψε, και η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας πήρε θέση και συντάσσεται με τις προαναφερθήσεις προκειμένου να ρίξει στο καναβάτο τον Ινφαντίνο. Ναι.
0: Αντίγονη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από το Γιώργο Δενισόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Με τη συντονισμένη ακολουθούν πολλές ακόμη εκπομπές στη πορεία του προγράμματος, ζωντανά, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας από την Αθήνα.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέρων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Σε σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδος. Και με το τραγούδι που ακούσαμε πήραμε μία γεύση για το τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το έντεχνο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Σημαντικά γεγονότα, πρακτικές νέες, παλιά και νέα πρόσωπα και όλες οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα τοπίο στη δεκαετία του 80 σε σχέση με το ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Το έντεχνο, το οποίο σήμερα πολλοί το απαρνούνται ως όρο, να πούμε βέβαια εδώ ότι το λέμε για να διαχωρίσουμε συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και συγκεκριμένες εποχές. Και να πούμε βέβαια ότι ο όρος έντεχνο είναι ένας όρος ο οποίος μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και από τα ομηρικά έπη. Και βέβαια χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Μίκη Θεοδωράκη όταν μελοποίησε ποίηση μεγάλων ποιητών. Και ερχόμαστε βέβαια πάλι στη δεκαετία του 80 και να πούμε ότι η δεκαετία αυτή έχει χαρακτηριστεί μεταβατική, παραμένει όμως σημαντική και καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού. Το ελληνικό τραγούδι, το οποίο διαχρονικά καταλαμβάνει σημαντικό χώρο και παίζει σημαντικό ρόλο στη συνείδηση του ελληνικού ακροατηρίου, και παράλληλα συνδέεται άρρηκτα με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της εκάστοτε χρονικής περίοδου. Και βέβαια η συγκεκριμένη σύνδεση και παράδοση δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80.

Συνέβη το 1983. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ξαφνιάζει με μια από τις σημαντικότερες δουλειές του, μια δουλειά η οποία μέχρι σήμερα έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία και όσον αφορά τις πωλήσεις των δίσκων, αλλά και τις μετέπειτα επανεκτελέσεις. Στα έτης λοιπόν, εκτός από τον Σταύρο Ξαρχάκο, παραμένουν ενεργοί και οι παλαιότεροι συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Πανός με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και άλλοι. Επίσης λοιπόν, εκείνη την περίοδο γράφει τα περισσότερα από τα τραγούδια συγκυρίας του ο Φάνος Μικρούτσικος. Στους στιχουργούς, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος παραμένει δημιουργικός αλλά και πολύ παραγωγικός. Το ίδιο και ο Μάνος Ελευθερίου και ο Νίκος Γκάτσος και ο Μιχάλης Μπουρπούλης και ο Κώστας Κινδύνης, οι οποίοι είχαν δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως τη δεκαετία του 70. Έχουμε όμως και εμφανίσεις νέων δημιουργών οι οποίοι εντάσσονται στο έντεχνο τραγούδι. Είναι ο Δήμος Μούτσης σε μια νέα πορεία, εξίσου σημαντική με την προηγούμενη, γιατί στην προηγούμενη είχε ασχοληθεί, την προηγούμενη δεκαετία δηλαδή, με το πολιτικό τραγούδι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος αποτέλεσε μια πληθωρική παρουσία και χαρακτήρισε, αυτό χαρακτήρισε ολόκληρη τη δεκαετία και μάλιστα ήταν η εποχή που συνεργάστηκε με την Λίνα Νικολακοπούλου και έγραψαν σημαντικά τραγούδια και βέβαια από τους πρώτους ερμηνευτές ήταν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Εκείνη λοιπόν την εποχή, αρχές δεκαετίας 80, δίνει το στίγμα του και ο Δημήτρης Λάγιος. Ήταν εκείνη την περίοδο που μελοποίησε Ελίτη, κάνοντας τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, όπως επίσης και ο Μάριος Τόκας, ο οποίος συνέδεσε εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια.

1986 κυκλοφορεί το φράγμα του Δήμου Μούτση σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Και να πούμε εδώ ότι ο Κώστας Τρυπολίτης μαζί με την Ελίνα Νικολακοπούλου και τον Άλκη Αλκαίο εντυπωσιάζουν εκείνη την περίοδο, καθώς εμποτίζουν το τραγούδι με στοιχεία καινοτόμα. Ο καθένας τους αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και το μοναδικό στοιχείο που τους συνδέει είναι η εμφάνισή τους την ίδια χρονική στιγμή. Πέραν όμως αυτής της σύμπτωσης, κανένας τους δεν μοιάζει με τον άλλον, ενώ ταυτόχρονα και οι τρεις τους κομίζουν μια διαφορετική και καινούρια γλώσσα στο στίχο.

Αξίζει λοιπόν εδώ να πούμε ότι η δεκαετία του 80, μάλλον στη δεκαετία του 80, διατηρούνται συγκεκριμένες τακτικές όσον αφορά τη δισκογραφία και την καλλιτεχνική παραγωγή, οι οποίες ίσχυαν και πριν. Οι δισκογραφικές λοιπόν κυκλοφορίες παραμένουν στα χέρια των δημιουργών. Συνεχίζεται δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας η εφαρμογή μιας συνταγής δοκιμασμένης. Ένα συνθέτης, ένα στιχουργός γράφουν για έναν ερμηνευτή της επιλογής τους έναν ενιαίο κύκλο τραγουδιών. Ακόμη τα εξώφυλλα των δίσκων στην πλειοψηφία τους διατηρούν αυτή την ιεραρχία. Για παράδειγμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου γράφουν το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» το 1985, για τραγούδια λοιπόν για την άλκηστη πρωτοψάλτη. Τα ονόματά τους λοιπόν μπαίνουν στο πάνω μέρος του εξωφύλου του δίσκου με εκείνο της ερμηνεύτριας από κάτω. Αυτός ο τρόπος κυριαρχεί μέχρι σχεδόν και το τέλος της δεκαετίας του 80, όπου σιγά σιγά το τοπίο αλλάζει με την κυκλοφορία των πρώτων πολυσυλλεκτικών δίσκων, όπου στη δισκογραφική μαρκίζα λοιπόν φιγουράρει πρώτο το όνομα του ερμηνευτή, με εκείνα των δημιουργών να είναι από κάτω ή και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι στο οπισθόφυλλο του δίσκου.

Η ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης με αποκορύφωμα την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1989 επέκτηνε αυτό το παιχνίδι της εμπορικότητας του ελληνικού τραγουδιού σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό της εικόνας. Ήδη και πριν από την ιδιωτική πρωτοβουλία η κρατική τηλεόραση είχε μπει σε αυτό το χορό με εκπομπές αφιερωμένες στο ελληνικό τραγούδι, πετώντας την μπάλα στο γήπεδο της δημόσιας εικόνας του ερμηνευτή. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου με τα μικρά πορτρέτα και με τους παλιούς μας φίλους συνέχισε να οπτικοποιεί το τραγούδι για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αργότερα με την εκπομπή του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», το οποίο προβλήθηκε τότε στην ΕΡΤ το 1986 με 1987. Με αυτό λοιπόν τον κανόνα στο τραπέζι οι ερμηνευτές ήταν πιο προσιτοί, πιο συμβατοί και πιο αποδοτικοί όσον αφορά το επίπεδο της προώθησης του προϊόντος τους. Μοιραία λοιπόν οι δημιουργοί άρχισαν σιγά σιγά να παραγωνίζονται για να παραμεριστούν σχεδόν τελείως την επόμενη δεκαετία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η δεκαετία του lifestyle.

0: Με αφορμή λοιπόν αυτό το τραγούδι να πούμε ότι η δεκαετία του 80 ήταν η εποχή των μεγάλων συναυλιών σε γήπεδα και στάδια. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είχε συμπεριληφθεί τότε στο πρόγραμμα του Γιώργου Νταλάρα 30 Σεπτεμβρίου του 1983, όπου πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο με παρουσία 80.000 θεατών. Η αθρώα αυτή προσέλευση του κόσμου έγινε αφορμή να ανακοινωθεί και μία δεύτερη μέρα για την ίδια συναυλία στον ίδιο χώρο. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε λίγο μετά στις 3 Οκτωβρίου η δεύτερη συναυλία και παρά το μικρό χρονικό διάστημα από την ανακοίνωσή της, συγκέντρωσε ακριβώς τον ίδιο αριθμό κόσμου. Μιλάμε για δύο βραδιές με 160.000 θεατές. Κάτι είναι ένα ρεκόρ η συναυλία αυτή, το οποίο δεν έχει καταρριφθεί μέχρι σήμερα. Καλεσμένοι σε εκείνη την βραδιά ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Γιάννης Πάριος, η Χάρης Αλεξίου και η Κατερίνα Στανίση. Και βέβαια συμμετείχαν πολύ σημαντικοί μουσικοί όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Τάκης Σούκας, ο Λευτέρης Ζέρβας και άλλοι.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβραχο αρχές ζητάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν, ο κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει.

Πάντως, ενώ η δεκαετία του 80 ξεκινά με τους μεγάλους δημιουργούς, αλλά και με δημιουργούς εξίσου σημαντικούς που εμφανίστηκαν εκείνη την περίοδο, και με τους στιχουργούς, παλιούς και νέους, προς το τέλος της αναπτύχθηκε ο θεσμός του ερμηνευτή, αποκτώντας έτσι μεγάλη επιρροή στο κοινό και στο μουσικό χώρο. Και μάλιστα είναι η εποχή όπου έκανε την εμφάνισή της μια νέα γενιά ερμηνευτών, οι οποίοι δεσπόζουν στην ελληνική μουσική σκηνή μέχρι και σήμερα. Όπως και να έχει, πάντως η δεκαετία του 80, όπως και οι προηγούμενες βέβαια δεκαετίες, αλλά και κάποιες από τις επόμενες, προσέφερε ξεχωριστές στιγμές στο ελληνικό έντεχνο τραγούδι, και μάλιστα ήταν η εποχή όπου παλιοί και ερμηνευτές και δημιουργοί και στιχουργοί ενώθηκαν με τους νέους και δημιούργησαν υπέροχα τραγούδια.

Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργους στους 102,5. Μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια φτάνει και σήμερα στο τέλος της. Η Αθανασία Καρούμπαλη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη μάχη με τις φωτιές δίνει και σήμερα η χώρα, καθώς περισσότερες από 20 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε Βιωτία και Αργολίδα τα δυσκολότερα μέτωπα, σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτα Σερών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στα Φίκτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα εστάλει από το 112 για εκένωση προς το Άργος. Παραμένει κλειστή η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο μεταξύ, νέα φωτιά ξέσπασε στη Χινίτσα Αργολίδας κοντά σε κατοικίες, σύγχυσε το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία, όπου μένονται δύο πύρινα μέτωπα, στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσει Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέρων μέσων είναι περιορισμένη λόγω των πολύ υψηλών ανέμων. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζεται ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Βελτιωμένη κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, τόσο στον Ασώματο όσο και στην Αγία Παρασκευή, καθώς υποχώρησαν κάπως οι άνεμοι. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων ιδιοκτησιών. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμεριθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενες στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Σε λίγα λεπτά θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέου υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρία Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται η υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Με τιμές ηρωακιδεύτηκε ο ανθοπυραγός Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, όπου έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Ιούλιο, καθώς υποχώρησε το 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 7η θέση μεταξύ των κρατών μελών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, καθώς τον Ιούλιο κινήθηκε με αρνητικό ρυθμό 0,3% έναντι αύξηση 2,2% τον Ιούνιο. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των πολεοδομιών. αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζονται δις σε ανίερες business. Μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέ μείωσαν οι αποφόρους στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού. Στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα,

εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρντ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαεδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία, αλλά αυτή δεν είναι και η αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά? Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινιά έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 25-10. Ήθελα να πάω για μπάνιο, αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου» σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου ή του «Κολύγαγιος» κτλ. Οπότε και δεν αναζητούσα νέες συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαεδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το κατεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαεδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλιματα, για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέντια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκαιώδη Αθήνα, γιατί τα για πια που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές, και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαεδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί, το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του.

το Les Dames de l'amour της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom το 2012 του Wes Anderson. Όταν ο Σαμ και η Σούζη

0: χορεύουν στην παραλία και μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές τους συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
1: Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλας, στο Σινεπαρί.
3: Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Έγκλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γεσεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν. Ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν. Γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
4: Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
5: Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι ότι καλοκαίρι είναι, που λες, οκ, okay, θερινός κινηματογράφος. Οπότε είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό, βασικά είτε Αθήνα είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε, πάντα το θερινός κινηματογράφος ήταν είναι ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία, θα πας, θα μαζευτείτε, θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
6: Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία. Θα πω γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιότανε μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό, και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία Μεγάλου Μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά Ο Παράδεισος. Οπότε γνωρίζετε πολύ λίγο. Θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά σινεμά Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Curiosity το λένε στο χωριό μου.
7: Η θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικρή, βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήταν της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε εβδομάδα Τζέρι Λιούις, εβδομάδα Λουί Ντε Φινές, εβδομάδα Πίτερ Σέλερς, και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήταν τρεις ταινίες μες τη βδομάδα.
8: Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψή μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Ινδιάνα Τζόνς μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας, που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά, ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία, βέβαια. Δεν ξέρω.
9: Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι, είσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο, ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσει να μπει πιο πολύ μέσα στο κλίμα, και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
10: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
11: Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
12: Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
11: Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
12: Στο Μετρόπολη.
11: Στο Μετρόπολη που ήταν η αναβίωση.
12: Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
11: Αναβίωση τη Κόπια, α πούμε, που είχε γίνει μια επεξεργασία. Και με ζωντανή μουσική δεν ήταν.
12: Ήταν με ζωντανή μουσική, ήταν με πιανίστα. Ήταν με πιανίστα, έπαιζε αντί να ακούμε δηλαδή τη μουσική. Που ναι, προβλεπόταν τη ταινία, τέλος πάντων.
11: Ναι, ναι.
12: Ήταν πιανίστες που έπαιζε το έργο live on stage, αλλά εμείς το βλέπαμε ως θεατές.
11: Που επίσης,
12: στο κινηματογράφο, ναι, στο
11: ναι, που επίσης μέχρι τότε πίστευα το παραμύθι ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε θερινούς κινηματογράφους. Μια χαρά έχουν και στην πιο δροσερή Γερμανία. Φράι Λούφτ Κίνο το λένε, ελεύθερο ουρανό αέρα. Ναι, αυτό. Και το οποίο είναι κατά πράσινο, δηλαδή μπορεί να ξαπλώσει το γρασίδι να δει. Εμά είναι όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα. Μέσα στα δέντρα και μπορεί και πάγει και καρέκλε.
12: Αυτό παίρνει και την κουβερτούλα σου μαζί. Παίρνει και την κουβερτούλα σου μαζί γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή. Και απολαμβάνει έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη, α πούμε, κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft, ας πούμε.
11: Ναι. Το οποίο ήταν για να βρει στη συνεργασία με τη κρατική ραδιοφώνια του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε. Ναι, δεν τα άφηνε στην αγορά όλα.
13: Τα θερινά είναι top, είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας, ας πούμε, το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια νυχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι σταθερινά δεν παίζονται ταινίες, αυτό που λέμε, αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι, ας πούμε, λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
5: Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
14: Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά αν μπορούσα, κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
0: Το θερινό σινεμά λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το Άκου Αντικρυστάλλο Τριμπούτα Μοντιλιάνι των 60.000 δολαρίων, άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια, είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
1: Δεν είμαι σίγουρος είναι αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη διακοράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις. Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
2: 27 χρόνια, ξέρω εγώ πώς ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόντουσαν και με βάλανε και αυτά δωρεάν κατευθείαν. Θέλω να τους πληρώσω και. Θυμάμαι επίσης να βλέπουμε το Μάμα Μία, επειδή είχε κάνει τότε πολύ μεγάλο δώρο, ήταν πολύ επιτυχία. Το βλέπαμε κάθε μέρα για 2-3 εβδομάδες, γιατί το φινίκιο έτρεχε.
3: Όταν άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν σε αρκετά, γιατί τότε, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους, γύρω-γύρω κτιζόντουσαν τα μέγαρα. Εμείς βεβαίως πληρώναμε εισιτήριο και πηγαίναμε να δούμε το έργο που μας άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από τον μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
4: Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνώ βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
5: Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει στο θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα πλάπες από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις. Με τα μεταλλικά κερούλια και το ξέρεις, το ψάθινο καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
7: Μια πολύ αστεία έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Ιστορία. Όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάν, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα μέχρι να τελειώσει η ταινία. Εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια, με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Βρε εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε κουβαλήσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
8: Λοιπόν, είχα πάει να δω τα Φθηνά Τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάς που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο, έτσι τραγελαφικά. Τι είναι να μου πέσουν τα popcorn, αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα, λέω καθαριστής τι μου φταίει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
9: Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο. Και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα, ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
10: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή, Οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο, είναι μια ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσαν κατά κάποιο τρόπο ελαφρέα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με ξεσμάχες, τέτοια πράγματα. Αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15 ή κάτι τέτοιο, και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
15: Άλλοι κάνουν αμάν, φαίνονται μικρότεροι, εσείς...
10: Εγώ τι να κάνω, είμαι μεγαλύτερη.
0: Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές, ωστόσο, εντάξει, γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά, εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά, οκ, είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που έχω πει δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζω με το καλοκαίρι, σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδιο ή συναυλίες, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους, και βέβαια που και που κάνα θερινό σινεμά.
13: Τώρα τελευταία πήγα να δω μια σένα σινεμά, έχει αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο, και παίζονταν μία ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο, ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει, αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό, και εκτιλήσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα. Και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο, και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
16: Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα, τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, το λαΐς, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθεαυτά, ήταν σαν να συμβάλλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
14: Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μιας κοπέλας που είχα βγει είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε «Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ», και γάβιζε σε όλη την παράσταση, σε όλη την ταινία. Σε όλη την ταινία.
0: Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί. Ή όχι. Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστή αίθουσα? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουν, έτσι, ο λαός.

0: Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες, αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με ξαπλώστρες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φώτο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τελετουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δούνε σε θερινό?
1: Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό, γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm. Οπότε ναι, τα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζει πάλι, σε εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
3: Δεν νομίζω, ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία, δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
4: Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και τον χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά, δεν θα έλεγα όχι.
5: Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσει στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα δημιουργήσαν αυτό το τρένι, ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν στέκει και σε εμποδίωση κάποιον που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
6: Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format φιλμ της ταινίας, οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε να δείτε την Οδύσσεια σε ένα θερινό σινεμά. Συγγνώμη για τα θερινά, αλλά είναι έγκλημα κατά του ίδιου του έργου. Η μισή ταινία είναι ο ήχος και άλλη μισή η εικόνα στο μέγεθος που της αναλογεί. Και μακάρι θα πω, αν έχετε την ευκαιρία και βρεθείτε σε κάποια του εξωτερικού, να δείτε την ταινία σε φιλμ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το IMAX, το Laser IMAX είναι ένα εξαιρετικό φορμάτ και η εμπειρία βιώνεται με όλη τη σημασία. Και καταλαβαίνεις γιατί μας λείπουν οι ταινίες αυτού του μεγέθους σε μια εποχή στην οποία έχουμε υπερκορεστεί από το CGI, το AI και τον μύθο, ο οποίος δίνεται με τρόπους που κάποτε μπορεί να ήταν και πρωτοποριακοί και εγωιτευτικοί για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν αλλά και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
7: IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
8: Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα θέλα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία να ξεκινάει η μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει.
9: Είναι σημαντικό,
8: είναι σημαντικό νομίζω η ταύτιση, αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει, οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς στα φερενό σινεμά να το δούμε. Έκανα και το κουνούπι.
10: Πηγαίνετε, δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στη Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
11: Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να μπω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
12: Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
13: Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
14: Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά παρά να πάω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX σε θερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
15: Λυπάμαι τώρα γιατί θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
16: Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.

Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό, που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του Μαγικού Φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ. Και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφόν Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέρειες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω που και που, εντάξει, γιατί διατηρεί ακόμα τη μηχανή προβολής των 35 μιλιμέτρ, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα, οπότε το Vox με τη γοητευτική του Φασαρία, και εντάξει, να χάνεις τη μισή ταινία γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία Εξαρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι, δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς να έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις. Παραλληλεί και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδι δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι. Με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και το Νοσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σινεμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση, είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα, καλά πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά
η φίλη σου είναι μέσα στη Ραστόνη και δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Ζαλού Γκοντάρ στο Masculine Femina στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τη συνεργασία με τους στίχους της Όλγας Παπά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, ένας ύμνος στη μητέρα να προστατέψει την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα της φωτιάς είναι πάρα πολλά, ελπίζουμε να κόψουν οι άνεμοι και στις Μυκήνες εκεί δίπλα έχει πάρει φωτιά και στη Βιωτία. Εύχομαι γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές και να κοπάσουν οι ανέμοι, παρότι δροσιζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, της εργάσιμης εβδομάδας και των ξωτικών της παράδοσης. Πάμε με ένα μυρολόι.

Ο Χρήστος ο Ζώτος εδώ σε αυτό το μυρολόι από το CD Λαούτο, τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, με την επιμέλεια του Πέτρου Ταμπούρη. Και μας στέλνει η Σωτηρία. Τι είναι η πατρίδα μας? Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστερα της τα φωτεινά, μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά, κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά. Μην είναι τάχατε τα ερυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιου αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά. Αυτά και άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας.

Εύη Σεϊτανίδου και Θανάση Ζήκας, δύο εκπληκτικά παιδιά που ζουν στην Εύβοια και τιμούν την παράδοση. Ξέρω, είστε όλοι σκασμένοι, με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε μηνύματα. Όλοι σκασμένοι είμαστε. Και μάλιστα μου λέτε ότι τα ποσά είναι ευτελή που δεν δίνονται για την πυρόσβεση. Το ξέρουμε αυτό, και όπως και ξέρουμε ότι δεν θέλουν να σβήσουν οι φωτιές, διότι αυτό που θέλουν είναι η δική τους ανάπτυξη, που τελικά δεν προσφέρει τίποτα, διότι αυτό που έρχονται, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βρούνε είναι να βρούνε αυτό που έχει χαθεί στις δικές τους χώρες και που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδας ακόμα μπορεί να το βρούνε, αυτές τις φυσικές ομορφιές και αυτή έτσι τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία έχει μπει στις Blue Zones, έχει γίνει γνωστή πια σε όλο τον κόσμο και όλοι έρχονται γι' αυτό στην Ικαρία. Βέβαια, πώς να αποκτήσεις τώρα μακροζωία ερχόμενος 10 μέρες για να καταλάβεις τι εστί μακροζωία, επειδή κάποιος έγραψε για τις μπλε ζώνες. Αλλά μέσα από αυτό θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε να συντηρούμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με την αειφορία και σύμφωνος με την παράδοση, την οποία εμείς εδώ πέρα τιμούμε και προσπαθούμε να διασώσουμε.

από την ηχό του χρόνου και το CD του Ροζ Ντέιλι μαζί με το Βασίλη Σταυρακάκη. Εδώ αυτό το διπλό άλμπουμ, ένα συρτός, ταξί μιούτη και μυρολόι με Ροζ Ντέιλι, Σπυριδούλα Τουτουδάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Ο Θεάγιησή, η μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων, που τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, που φέρεις επέρα στην ορίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις. Μάνα γη, ουρανέ πατέρα, τα παιδιά σας είμαστε. Διδάξτε τα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, ότι η γη είναι η μάνα μας. Ό,τι παθαίνει η γη, παθαίνουν και τα τέκνα της γης. Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, φτύνουν στους εαυτούς τους.

και η λεμόνα του Πόντου εδώ με τον Νίκο Γράψα στη διασκευή. Η λεμόνα που είναι η μητέρα του ήλιου και η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, στεναχωριέται για τις καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση. Ενώ ο μεγάλος μας ποιητής της φύσης, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει πει «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές». Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Με αυτά τα λίγα σας χαιρετάμε σήμερα.

Να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά είστε, είμαστε. Μη στενοχωριέστε ότι είμαστε θλιμμένοι. Είναι η κούραση της εβδομάδας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για τα οποία έχουμε μιλήσει όλη τη βδομάδα. Οπότε είναι καιρός για λίγο να τα εμπεδώσουμε μέσω της σιωπής.

Ξεκουραστείτε γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, να ξέρετε. Και φυσικά χορέψτε όσοι είστε κοντά στα πανηγύρια, εδώ με κάγκελα, ψηλά στην Κωστιλάτα, Μαρία λέει την Παναγιά. Εύχομαι να, το χορέψετε, να τα χορέψετε τα κάγκελα το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Πατσούρας εδώ, τον χαιρετάμε. Τον αναμένουμε στην εκπομπή, θα τα καταφέρουμε, έχουμε συνονοηθεί. Και θα γίνει και αυτό στην ώρα του, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, τα ωραία που γίνονται στην ώρα τους.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο. Είχαμε στο ποδόσφαιρο τρίτος προκριματικός γύρος για τον ΠΑΟΚ. Επικράτησε της Δυνάμο Κιέβου με 2-0. 3-2 είχε νικήσει στην Πολωνία σε ουδέτερο έδαφος στο πρώτο παιχνίδι ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Κωνσταντέγιας πέτυχε και τα δύο τέρματα στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο 46 και στο 48. Ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, είπε: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί, μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα. Στην αρχή του παιχνιδιού είχαμε κάποια προβλήματα, περιμέναμε για τη στιγμή μας, βελτιωνόμασταν, δεν ήταν εύκολο το έργο μας απέναντι σε μια καλή ομάδα. Αμυνθήκαμε καλύτερα σε σχέση με το τελευταίο κομμάτι». Στο πρώτο μάτς στην Πολωνία. Η Τούμπα είναι φανταστική, είπε ο Αλέσιο Λύση. Δεν έχω άλλα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέγια. Είπε: «Είναι διαφορετικός παίκτης, τον ξέρετε. Πρέπει να μιλήσουμε ξέχωρα από τα δύο τέρματα που πέτυχε, για τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα. Είναι φανταστικός. Λίγα χρειάζεται να βελτιώσει. Πρέπει να αποδώσουμε εύσημα σε όλη την ομάδα για την πρόκριση και το πώς βοηθά να αναδεικνύεται ο Κωνσταντέγια». Στον τρίτο προκριματικό γύρω του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Anderlecht την 5η 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Βέλγιο 13 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το τελικό αποτέλεσμα απέναντι στην Πάξη 2-2. Οι πράσινοι είχαν επικρατήσει την Ουγγαρία με 2-1, πήραν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν με το τέρμα του Πέτο στο 35 και του Γκιόρφη στο 57. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με το Γιάγκουσιτ στο 44 και ο Ραστόντερ στο 85 διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ο Νίστρουπ, ο προπονητής των Πρασίνων, είπε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, όμως κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε. Ικανοποιημένος από την πρόκριση, όχι όμως από την εικόνα της ομάδας μου, και αυτό γιατί ήταν μια δύσκολη αντίπαλος, το είχα δηλώσει εξ αρχής, την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας, μπήκαμε αγχωμένοι όσο πέρναγε ο χρόνος, στη συνέχεια πατούσαμε καλύτερα». Στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Σόφια. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Τετάρτη 5 Αυγούστου 9:30, και μετά στη Βουλγαρία στη Σόφια η δεύτερη αναμέτρηση την Τρίτη 11 Αυγούστου 8:30 ώρα Ελλάδος. Έχουμε ήδη μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης στην κατηγορία των κορασίδων στις ηλικίες έως 16 ετών που διεξάγεται στην Κροατία στο Ζάγκρεπ. Και έχουμε μετάλλιο γιατί η Εθνική Ελλάδος είναι ήδη στον τελικό και απόψε Παρασκευή 31 Ιουλίου 9:30 ώρα Ελλάδος θα βρεθούμε στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Την Ουγγαρία την αντιμετωπίσαμε και στη φάση των ομίλων και είχαμε επικρατήσει με 8-5. Στον τελικό η εθνική ομάδα βρέθηκε επικρατώντας με 8-14 και έκανε μια επιβλητική εμφάνιση, καθώς είχε προηγηθεί πριν από αυτό η νίκη απέναντι στο Μεξικό, την Κροατία, τη Βραζιλία

και την Ισπανία με 8-5 στον όμιλο, ενώ στον προημιτελικό είχαμε νικήσει με 11-5 τη Νέα Ζηλανδία. Η εθνική ομάδα μετά τη Νέα Ζηλανδία επικράτησε με 14-8 της Ουγγαρίας και τώρα απέναντι στην Ισπανία θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Η Ισπανία για να βρεθεί στον τελικό επικράτησε στον ημιτελικό της Ολλανδίας με 17-5. Επειδή λέμε για υδατοσφαίριση, τις προηγούμενες μέρες ήταν τεράστια η νίκη για την Εθνική Ελλάδα στους άνδρες στο World Cup. 15-14 νικήσαμε την Ουγγαρία. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις για την Εθνική Ελλάδα των ανδρών. Στην Αυστραλία, παρουσία πολλών ομογενών, αυτή η τεράστια επιτυχία. Ο Θοδωρής Βλάχος είπε: περιμέναμε το χρυσό, το θέλαμε. Μας διώχνει την πίεση. Είναι σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Δεν σταματάμε εδώ, αφού το κάναμε μία φορά. Γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Στο υγρό στοιχείο έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στον τελικό είναι οι αδελφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία και η αδελφή της Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Πέρασαν στον τελικό με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, 312,74 βαθμούς. Είναι η δεύτερη καλύτερη βαθμολογία. Σάββατο 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα είναι προγραμματισμένος ο τελικός. Καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού είχε το ισπανικό δίδυμο, η Βαλέτα με την Κάσας, με 316,3850 βαθμούς. Σημαντικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έως 23 ετών διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ στην Γερμανία. Πρώτη θέση για την Ελλάδα με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Μπούργκα και Χατζη Αυγουστίδου στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου. Πήρανε Μπούργκας και Χατζη Αυγουστίδου στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου των ανδρών. Πήραν το χρυσό, όπως και Μιλένα Κοντού με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκύφ των γυναικών. Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών, η Μουρατίδου με την Γιώγιου. Ενώ η Μιλένα Κοντού με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό μεικτό τερμάτισε πρώτο, πήρε χρυσό μετάλλιο με 6:34.26 επίδοση, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του αγωνίσματος, δηλαδή του μεικτού διπλού σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έως 23 ετών. Στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ αργυρό μετάλλιο κατέκτησε και στο σκιφ ο Νίκος Χολόπουλος, ήταν δεύτερος με χρόνο 6:58.14. Στην ιστιοπλοεία στην Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Νίκος Παπάς στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και αυτό γιατί είχε μόλις 23 βαθμούς ποινής ανάμεσα σε 170 σκάφη από 49 χώρες.

0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 50ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάικ Βοντό στη Γερμανία αναδείχθηκε η Στέλλα Μαρεντάκη. Αυτό είναι το τέταρτο συνολικά μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, το πρώτο στην κατηγορία των γυναικών, καθώς είχαν προηγηθεί δύο χρυσά και ένα χάλκινο σε ηλικιακές κατηγορίες. Το πώς ανέβηκε στο πρώτο σκάλι του βάθρου στα μείον 67 κιλά θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέλλα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, χαρά είναι όλη δική μου.
0: Στέλλα, τι το μοναδικό είχε αυτή η στιγμή?
1: Θεωρώ ότι το πιο μοναδικό κομμάτι ήταν ότι ανέβηκα στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία γυναικών, που δεν είχα ξανακατακτήσει ένα τέτοιο μετάλλιο στις γυναίκες, είχα κατακτήσει στις προηγούμενες ηλικιακές κατηγορίες, και αυτό το κάνει το πιο σημαντικό από όλα. Και ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να κατακτήσουμε ένα χρυσό μετάλλιο σαν Ελλάδα, και είμαι πάρα πολύ περήφανη που το κατάφερα εγώ.
0: Στις δηλώσεις σου μετά το τέλος του αγώνα είπες: δεν άφησα τίποτα στην τύχη, είναι όλα αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της διαδρομής είναι κάτι που δεν φαίνεται. Το χρυσό μετάλλιο φαίνεται. Το μετάλλιο έχει λάμψει, δημοφιλία. Δηλώσεις. Η αθέατη πλευρά του μεταλλίου ποια είναι, Στέλλα?
1: Σίγουρα θα έλεγα οι πολύ πολύ πολύ σκληρές προπονήσεις, αλλά όχι μόνο αυτές καθεαυτές. Είναι το πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου πριν από κάθε μια προπόνηση, με τι mindset ξυπνάς κάθε πρωί, και πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίσεις τη μέρα. Δηλαδή να πας και να δώσεις πραγματικά σε κάθε προπόνηση τον καλύτερο σε αυτό, και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, να σε όσο πιο επαγγελματίας γίνεται, να εξοικονομείς την ενέργειά σου, να σκεφτείς ποιο είναι το πιο σωστό φαγητό να φας, από το πιο μικρό πράγμα, από τι ώρα θα κοιμηθείς μέχρι και τι ώρα θα ξυπνήσεις, για να πετύχεις το στόχο σου τουλάχιστον κάποιους μήνες πριν το σημαντικό αγώνα.
0: Έβαλες κάποιες από τις σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι η προπόνηση, η διατροφή. Το πνευματικό κομμάτι σε τι βαθμό καθορίζει, Στέλλα, το τελικό αποτέλεσμα?
1: Καθορίζει πάρα πολύ. Εγώ που σπουδάζω και ψυχολογία το ασπάζομαι ακόμη περισσότερο, διότι άμα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, άμα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να το πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις, γιατί άμα δεν είσαι έτοιμος εσύ ο ίδιος να το πετύχεις, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Πρέπει να σκέφτεσαι από πολύ πριν ότι ναι, εγώ το έλεγα πάρα πολύ καιρό πριν, 11 Μαΐου 2026 στο Μόναχο εγώ θα βγω πρώτη, και όπου μπορούσα το έγραφα για να το βλέπω μπροστά μου και να το πιστεύω όλο και πιο πολύ κάθε μέρα και να γίνεται όλο και πιο ζωντανό.
0: Πρώτα το πίστεψες και μετά το έκανες, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαδοχή των πραγμάτων. Μετά το τέλος της σημαντικής αυτής διάκρισης, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανες δήλωση αφιερώνοντας το μετάλλιο στον αδελφό σου. Ποιο είναι το όνομά του και ποιος ο λόγος που το αφιέρωσες?
1: Το όνομα του αδελφού μου είναι Κωνσταντίνος. Στον Κωνσταντίνο μου έχω πει ότι αφιερώνω ό,τι μετάλλιο κερδίζω, γιατί εκτός ότι είναι ο αδερφός μου και τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι η αδυναμία μου. Είναι ένα παιδί με 80% αναπηρία, είναι στο φάσμα του αυτισμού, και θέλω να περάσω ένα μήνυμα μέσα από αυτό, ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα υπολογίζουμε, πρέπει να τα βοηθάμε, πρέπει να τα βοηθήσουμε να ενσωματωθούν στην κοινωνία και κατ' επέκταση στον πρωταθλητισμό και στον υψηλό πρωταθλητισμό. Και θέλω αυτό να ακουστεί μέσω των δικών μου επιτυχιών και μέσω του αδερφού μου.
0: Μετά τον αγώνα κάνατε βιντεοκλήση?
1: Ναι, και επειδή ο αδερφός μου δεν έχει λόγο, συνήθως δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που σκέφτεται, δεν μπορεί να μιλήσει, Εκείνη τη στιγμή μου είπε μπράβο Στέλλα και εκείνη τη στιγμή ανατρίχιασα ολόκληρη. Είχα συγκινηθεί αμπίστευτα γιατί αυτό που άκουσα ήταν ακόμα πιο μεγάλο και από το χρυσό που κατέκτησα.
0: Ήταν ακόμη πιο δυνατό Στέλλα έτσι η στιγμή.
1: Ναι. Ήταν πραγματικά το πιο όμορφο βραβείο που θα μπορούσα να έχω.
0: Και αυτό το μοναδικό της σύνδεσης ανάμεσα σε σένα και τον αδελφό σου είναι αυτό που λέμε έρχεται μέσα από τον κόσμο των συναισθημάτων, από τον κόσμο της επαφής, από τα χρόνια. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση, Στέλλα?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να βάλω τους γονείς μου μπροστά σε αυτό που... Όταν ενημερωθήκαμε τέλος πάντων για την αναπηρία του αδερφού μου που μου διδάξανε πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό, οπότε θεωρώ ότι η οικογένειά μου είναι το νούμερο ένα επειδή μου έχουν μάθει να έχω συνέστηση, να αγαπάω τον άνθρωπό μου και να τον βοηθάω και προφανώς είναι οι ατελείωτες ώρες που έχουμε περάσει μαζί και... Θεωρώ ότι έχουμε μια σύνδεση που δεν μπορεί να την καταλάβει κανείς. Εγώ μπορώ να το κοιτάξω στα μάτια και να καταλάβω τι σκέφτεται και εκείνος το ίδιο. Και αυτό είναι το μοναδικό.
0: Ο ρόλος οικογένειας μέσα στην καθημερινότητα, εκτός από το να είναι χορηγός στην προσπάθειά σου, τι άλλα στοιχεία δίνει? Είναι κάτι που δεν φαίνεται, έτσι. Δεν φαίνεται και δεν πληρώνεται κατά το κοινό λεγόμενο η οικογένεια. Ποιοι είναι οι τρόποι στήριξης?
1: Θα σας πω, εκτός από το οικονομικό παράγοντα τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι οι γονείς μου, είτε η μητέρα μου, είτε ο πατέρας μου, γιατί τους έχω στην ίδια θέση, δεν αγαπά κανέναν λίγο παραπάνω, όταν θα γίνει κάτι, θα πάρω ένα από τους δύο τηλέφωνο, ακόμα και να ξέρω ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί εγώ μπορεί να είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Μπορεί. Θα είναι εκεί πάντα να με ακούσουν, να μου δώσουν την πιο σωστή συμβουλή και να με καταλάβουν. Είναι οι άνθρωποι που με στηρίζουν και είναι οι πρώτοι άνθρωποι, ιδίως ο παπάς μου σε αυτό το κομμάτι, είναι ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος σε μένα ότι ακόμα και όταν ήμουν 5 χρόνια παιδάκι και κλώτσαγα όπως όλα τα υπόλοιπα παιδάκια, έβλεπε μέσα μου μία πρωτοθλήτρια.
0: Και είναι αυτό που λέμε, Στέλλα, έξω από το... αποτέλεσμα, είναι αυτό που λέμε, είναι το παιδί μας.
1: Ναι.
0: Για πες μου, ποιοι άλλοι άνθρωποι τη Στέλλα Μαρεντάκη τη βοήθησαν στο να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου? Ποιοι, σε όλη αυτή τη διαδρομή, ποιοι άνθρωποι είχαν τη συνεισφορά τους, ποιοι άνθρωποι σε βοήθησαν?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς και το σύλλογό μου, τον Νέα Ταγίο Δημητρίου, τον προπονητή μου Ζινέλη Θοδωρή, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μου, βοηθώντας με πριν μπω στην προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδος και ενεργά τώρα. Στον γυμναστή μου τον Φώτη τον Στεφανή, που έχουμε συνεργασία τα τελευταία 8 χρόνια και εκτός από γυμναστή μου, θα το λέω πάντα, είναι σαν δεύτερος μου πατέρας. Και φυσικά έχω, ο περίγυρός μου είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένος με άτομα που θέλουν το καλό μου. Οπότε σίγουρα στους φίλους μου και επίσης στην οικογένειά μου, τη γιαγιά μου, τη Στέλλα, που επίσης την αγαπώ πολύ.
0: Για πες μου, Στέλλα, είδες επανάληψη τους αγώνες σου?
1: Ναι, ήταν σαν να ξαναζούσα τη στιγμή.
0: Σαν να ξαναζούσες τη στιγμή, διαπίστωσες κάτι, αν συνέβη αυτό που δεν, δεν κατάλαβες, δεν αντιλήφθηκες, που λέμε σε πρώτο χρόνο και να είπες τι έκανα ή τι δεν έκανα σε εκείνο το σημείο. Υπήρχαν τέτοια σημεία μέσα από τους αγώνες όταν το ξαναείδες ή όλα τα κατάλαβες αυτό που λέμε σε πρώτο χρόνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των χρόνων εμπειρίας έχω καλή αντίληψη, αλλά στον αγώνα μεταλλείων είδα ένα σημείο που εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα. Ήταν ένας πολύ κρίσιμος αγώνας και πολύ κοντινός σε σκορ και υπήρχε μια στιγμή που πήγε να πέσει το πόδι μου κάτω, είχε φτάσει σχεδόν στο έδαφος και το σήκωσα τελευταία στιγμή και πήρα τον πόντο και σκέφτηκα, που ήταν ο κρίσιμος πόντος και με έβαλε στα μετάλλια, και σκέφτηκα ότι κάθε φορά που πήγαινα 20 λεπτά νωρίτερα στην προπόνηση για να δουλέψω αυτό το συγκεκριμένο σημείο, απέδωσε και εκείνη τη στιγμή έπαθα πλάκα.
0: Είναι αυτό που λέμε, έτσι, ότι και ένα λεπτό προπόνησης μπορεί να κάνει τη διαφορά του πρώτου από τη δεύτερου.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κουβαλήσεις ως εμπειρία εκτός από το μετάλλιο, αγωνιστική εμπειρία για τους επόμενους αγώνες από αυτή τη διοργάνωση?
1: Ότι έπαιξα με πάρα πολύ καλές αθλητρίες, οπότε αποκόμισα πράγματα από αυτούς τους αγώνες. Σίγουρα θα κρατήσω ότι πλέον εμπιστεύομαι ακόμη πιο πολύ τον εαυτό μου να είναι στο μεγάλο stage, στο να μην αγχώνομαι όταν όλοι απ' έξω, τέλος πάντων οι περισσότεροι απ' έξω στην κερκίδα μπορεί να φωνάζουν εναντίον μου, να κρατάω πιο πολύ την ψυχραιμία μου και ότι μπορώ να είμαι στο κέντρο ενός σταδίου χωρίς να αγχώνομαι.
0: Για πες μου, η προετοιμασία σου τι περιέλαμβανε για το ευρωπαϊκό?
1: Ήταν στην αρχή 1,5 περίπου μήνα με την εθνική ομάδα στην Καρδίτσα που κάναμε 6 φορές την εβδομάδα προπόνηση, 3 φορές προπόνηση την ημέρα, και τις τελευταίες 2 εβδομάδες που ήταν πάρα πολύ καθοριστικές είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη και κάναμε 2 φορές την ημέρα προπόνηση τέκβοντο, αλλά πάρα πολύ στο θέμα το τεχνικό και το τακτικό. Και εκεί πέρα θεωρώ ότι ήταν οι πιο καθοριστικές εβδομάδες, γιατί συγκεντρώθηκα και απέδωσα πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι τα πέδιδα άμα συνεχίζαμε να κάνουμε το προηγούμενο έτος προπόνηση.
0: Για πες μου, εάν βάλουμε μια κλίμακα από το 1 στο 10, με το 10 να είναι το μέγιστο, σε τι αγωνιστική κατάσταση σου να πηγαίνοντας εκεί, τι βαθμολογία θα βάζεις?
1: Για αυτό που έχω ξαναστάσει θα έβαζα 10, δηλαδή δεν έχω φτάσει ξανά από πριν το πανευρωπαϊκό τόσο καλά σωματικά, και γι' αυτό ήμουν και τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου, γιατί ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Το μόνο που έμενα είναι να το κάνω στην πράξη. Οπότε αυτό ήταν το 10, αυτό ήταν για μέχρι εκείνη τη στιγμή το ταβάνι μου, και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω αυτό να είμαι το 8 μου, το 9 μου, το 7 μου, για να φτάσω ακόμα πιο ψηλά.
0: Γερμανία, Μόναχο, έχεις ξαναπάει?
1: Είχα ξαναπάει Γερμανία, δεν είχα ξαναπάει στο Μόναχο.
0: Έτσι, η πρώτη σου εντύπωση, από όσο πρόλαβες να δεις, ποια ήτανε?
1: Να είμαι τελείως ειλικρινής, δεν πρόλαβα καθόλου να δω, γιατί εγώ έπαιζα την πρώτη ημέρα και τις επόμενες 3 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα στο στάδιο και βοηθούσα την ελληνική αποστολή με ζεστάματα ή με ό,τι άλλο μου ζητούσαν οι συναδελφοί μου, για να μπορέσουν και εκείνοι να αποδώσουν στο καλύτερο δυνατό που μπορούν. Και μετά φύγαμε μόλις τελειώσαν οι αγώνες και είδα την οικογένειά μου στο αεροδρόμιο, οπότε δεν με πειράξε καθόλου που δεν ήταν το μόνο.
0: Θα έχεις τη δυνατότητα σε επόμενη φορά? Ομογενείς είχαν έρθει Έλληνες ή όχι?
1: Είχαν έρθει σχολεία της Γερμανίας με Έλληνες και κάποιες οικογένειες. Δυστυχώς η δική μου οικογένεια λόγω του αδερφού μου δεν μπορεί να ταξιδέψει, αλλά ήταν πολύ όμορφο.
0: Ωραία στιγμή, έτσι, από τους ομογενείς Έλληνες. Υπάρχουν παντού, Στέλλα Μαρεντάκη, θα το διαπιστώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα επόμενα ταξίδια, σε επόμενες χώρες που θα πας. Για δώσε έτσι λίγο γνώση και ενημέρωση για το ακροατήριο. Πώς γύρει και ποια είναι η διάρκεια του κάθε γύρου?
1: Είμαι ο καλύτερος. Πρέπει να κερδίσεις 2 γύρους για να κερδίσεις έναν αγώνα. Άμα κερδίσεις τους δύο πρώτους γύρους, κερδίζεις το μάθημα, κερδίζεις το πρώτο και το βολό στο δεύτερο, πρέπει να παίξετε 3 γύρους και είναι 2 λεπτά ο κάθε γύρος με 1 λεπτό το διάλειμμα διάμεσα.
0: Άψογα, για πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ποιες αθλήτριες αντιμετώπισες στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο?
1: Στο πρώτο αγώνα έπαιξα με την πρωτοαθλήτρια της Τουρκίας, την Ιχθιέλ Ζαφέρ, που ήταν μια αθλήτρια που την έχω ξαναντιμετωπίσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ένα τόσο δύσκολο μάτς. Μετά, για μένα, το πιο δύσκολο μάτς της διοργάνωσης με την Κράτσα, την Doris Paul, που έχουμε παίξει 4 φορές μέσα στους τελευταίους λίγους μήνες. Κέρδισε επίσης 2-0 στους γύρους, αλλά πολύ ωριακά στα σημεία την κέρδισα. Μετά με την ασημένια Ολυμπιονίκη του Παρισιού, την Αλεξάνδρα Πέρισιτς, που επίσης έχουμε ξαναπαίξει αρκετές φορές, την κέρδισα με μια μεγαλύτερη διαφορά, με μια μεγαλύτερη άνεση, 2-0 πάλι στους γύρους. Και στο τελικό με τη Λουάνα Μάρτον, τη 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια χρυσή, που είμαστε και ίδια ηλικία και ανταγωνιζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία. Εκείνη τη μέρα νομίζω ότι βρήκα τα κουμπιά της, θα το πω, και την κέρδισα με μια σημαντική διαφορά, ξανά 2-0 στους γύρους.
0: Κατά κράτος επικράτησε και στους δύο γύρους, 16-6 και 29-5 ήταν εξαιρετική η εμφάνισή σου. Ήσουν κυριαρχική, Στέλλα, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχαριστείς τον εαυτό σου για την απόδοσή σου και κανέναν άλλον, έτσι, γιατί ήσουν καθηλωτική πραγματικά. Λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη σκέψη με το που ανακηρύσσεις πρωταθλήτρια Ευρώπης, για πες μου.
1: Προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρω ό,τι βάζω στόχο. Προφανώς η τύχη δεν είναι πάντα με το μέρος μας, αλλά εκείνη τη μέρα ήτανε, δούλεψαν όλα όπως έπρεπε και ήμουν απλά πάρα πάρα πολύ περήφανη και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτός δεν θα είναι ο τελευταίος μου σημαντικός τίτλος, γιατί θέλω να ξαναζήσω το να ακούω τον εθνικό ύμνο στο πρώτο σκαλί του Βάθρου πάρα πολλές φορές ξανά στη ζωή μου, στην αθλητική μου καριέρα, και δεν μου φτάνει μόνο αυτή τη φορά. Δεν θέλω να έχω μόνο ένα βίντεο στη συλλογή μου των άντρων γυναικών που θα το ακούω. Οπότε υποσχέθηκα στον εαυτό μου να δουλεύω πολύ πολύ σκληρά.
0: Πάντως, Στέλλα Μαρεντάκη, αμέσως μετά το τέλος της δηλώσης που έκανε στη μεικτή ζώνη, δεν ήσουν χαρούμενη και χαμογελαστή απλώς, ήσουν πραγματικά αυτό που λέμε ευτυχισμένη από την έκφραση του προσώπου σου.
1: Ήμουνα, γιατί αυτό που σας είπα και πριν, ανταπόδωσαν όλοι μου οι κόποι. Αυτό το χαμόγελο ήταν το πιο αληθινό χαμόγελο που έχω βγάλει μετά από αγώνα. Ήμουνα, άμα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ανακουφισμένη.
0: Μάλιστα, ήσουν ανακουφισμένη, ανεβαίνει στο Βάθρο, την έχεις ξαναζήσει την εμπειρία του Βάθρου, να ακούσει τον εθνικό ύμνο, να δεις την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό. Αυτή τη φορά όμως η αίσθηση του Βάθρου, η πρώτη φορά στην κατηγορία των γυναικών, σου έφερε εικόνες στο μυαλό, σκέψεις, ή απλώς απολάμβανες την στιγμή πάνω στο Βάθρο?
1: Σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή την οικογένειά μου και ότι με βλέπανε μέσω της ΕΡΤ στην τηλεόραση και ότι ήταν περήφανη. Σκεφτόμουν όλους τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει είτε αθλητικά είτε συναισθηματικά, και εκείνη την ώρα είναι περήφανη για μένα και ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εκείνους. Και απλά όταν ξεκίνησε ο εθνικός ύμνος είχα ανατριχιάσει ολόκληρη και ήταν μια, μου ήρθε και μια ανάμνηση από μια προπόνηση όταν ήμουν μικρή, από τις πρώτες μου προπονήσεις, που μου είχε πει ο μπαμπάς μου ότι άμα κλωτσάς κάθε μέρα έτσι και δίνεις 100% σου, θα καταφέρεις να γίνεις πρωταθλήτρια μια μέρα.
0: Οπότε αυτό που σου είπε ο μπαμπάς κάποια στιγμή έγινε πραγματικότητα, έτσι, και το συνειδητοποιείς σε κάθε σου προσπάθεια. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών είχαμε και άλλες δύο σημαντικές επιτυχίες από δύο άλλους Έλληνες αθλητές, τον Αριστίδη Ψαρό στα 54, τον Βασίλη Θογιώτη στα μείον 87 κιλά, χάλκινο μετάλλιο οι δύο Έλληνες. Πώς κρίνεις την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και των δύο παιδιών που ανέβηκαν στο Βάθρο?
1: Επίσης ήταν και άλλα δύο παιδιά να πω που πήραν χάλκινα μετάλλια, οπότε συνολικά είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 μετάλλια. Και θεωρώ ότι από ό,τι λένε τα δεδομένα φτάσαμε πάλι στο να έχουμε 5 μετάλλια στον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, που αυτό αντικατοπτρίζει τη σκληρή προπόνηση και την σωστή δουλειά που κάνουμε με τον προπονητή της Ολυμπιακής και Εθνικής Ομάδας, τον Βεζάντ Κοντανταντ, που τον έχει διαλέξει η καινούρια ομοσπονδία τέκβοντο της Ελλάδας, και ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Ήταν κάτι που μας, βοήθησε όλους να κάνουμε, να γίνουμε καλύτεροι αθλητές.
0: Ο Ιρανός προπονητής τι στοιχεία θέλει να περάσει, Στέλλα, τι φιλοσοφία έχει φέρει?
1: Για μένα έχει φέρει την φιλοσοφία της σκληρής δουλειάς, της αυτοπειθαρχίας, της επιμονής, της υπομονής. Και είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει να αγαπάει να δουλεύει σκληρά, που πιστεύει στους αθλητές του και θέλει κάθε μέρα και εκείνος να δίνει το καλύτερο εαυτό του. Και νομίζω για να κοιμηθεί καλά το βράδυ θέλει να μας κάνει την καλύτερη προπόνηση που μπορεί.
0: Έχουμε ως ελληνικό ταϊκβοντό παιδιά που θα έρθουν από πίσω, θα είναι όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον, Στέλλα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς τα παιδιά της Ολυμπιακής Ομάδας είμαστε ακόμα πολύ νέοι, είμαστε όλοι 18 με 22 χρονών, αλλά βλέπω κάποια παιδιά που δεν θέλω να πω ονόματα, από τους εφήβους και τις κορασίδες, κυρίως στα πιο χαμηλά κιλά, που θεωρώ ότι μπορούν να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά μας συνεχίσουν την καλή δουλειά στο βαθμό των αντρών γυναικών, και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες που έχουμε στην Ελλάδα από θέμα συλλόγων, από θέμα υποδομών, από θέμα χορηγών, έτσι ώστε οι Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες του ταϊκβοντό να μπορούν να ανεβαίνουν σε βάθρο ευρωπαϊκών, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ολυμπιακών αγώνων. Ποιο είναι το πλαίσιο, ποιες είναι οι συνθήκες και τι χρειάζεται να προσθέσουμε, Στέλλα?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι με την καινούργια ομοσπονδία, όπως είπα και πριν, έχουν βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ οι συνθήκες που προπονούμαστε, γιατί μέχρι και πριν 1,5-2 χρόνια ο καθένας έκανε τη δική του προσωπική μάχη με το να κάνει προπόνηση μόνο στο σύλλογό του, που προφανώς ένα καλός σύλλογος μπορεί να σου δώσει καλές υποδομές, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να προπονείσαι με τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα καθημερινά. Οπότε το γεγονός ότι προπονούμαστε π.χ. στην προελπιακή ομάδα οι καλύτεροι 6 αθλητές της Ελλάδας μαζί, με έναν τρομερά καλό διαλεγμένο Ιρανό προπονητή, με το να είμαστε συσταγωγικά κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο και να είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι καθημερινά ώστε να μπορούμε να κάνουμε, να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό, και να υπάρχει και οικονομική στήριξη, είναι κάτι που φαίνεται ότι βοηθάει πάρα πολύ και φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι φέρναμε 2 χρόνια πριν.
0: Στέλλα Μαρεντάκη, έχεις σε προηγούμενες συνεντεύξεις έχεις πει ότι από ηλικία 5 ετών ήθελα να βρίσκομαι σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα θεωρώ ότι μπορώ να βρεθώ εκεί και να κατακτήσω κάποιο μετάλλιο. Αυτό είναι κάτι που το κουβαλάς κάθε μέρα στο ξύπνημά σου όταν πηγαίνεις στο γυμναστήριο το 2028 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες?
1: Σίγουρα, και κυρίως το κουβαλάω μέσα μου όταν κάνω μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, τη στιγμή που κουράζομαι, περνάνε μέσα από το μυαλό μου σημαντικές διοργανώσεις που θέλω να πάρω μετάλλια, πόσο μάλλον Ολυμπιάδα. Η τελευταία κλωτιά πάντα πριν τη λήξη της προπόνησης έχει πάνω το Ολυμπιακό όνειρο.
0: Πώς δίνονται, Στέλλα, οι προκρίσεις?
1: Λοιπόν, είναι 2 τρόποι για να πάρεις πρόκριση, συν ένας που είναι λίγο πιο περίπλοκος. Οι 2 βασικοί είναι οι 5 καλύτεροι στην Ολυμπιακή κατάταξη με βάση το rank, με βάση τους πόντους που έχει συλλέξει κανείς τα τελευταία χρόνια, προκρίνεται απευθεία στην Ολυμπιάδα. Και μετά οι άλλοι 10 προκρίνονται μέσω πρωτάθλημα Ηπείρου, που οι 2 πρώτοι, αυτοί που θα φτάσουν στον τελικό, θα προκριθούν στην Ολυμπιάδα επίσης.
0: Και μέχρι τότε τι μεσολαβούν, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, βαθμολογούμενα τουρνουά, Για πες μας το πρόγραμμα.
1: Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του χρόνου. Είναι άλλα 6 μάλλον Grand Prix, τα οποία είναι οι 32 καλύτεροι του κόσμου προκρίνονται με πρόσκληση και παίζουν μεταξύ μας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει επίσης ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ολυμπιακά ευρωπαϊκά παιχνίδια και πιο χαμηλές διοργανώσεις τύπου G1, G2 που δίνουν προσθετικούς πόντους. Οπότε είναι πάρα πολύ στο δρόμο μπροστά για να δούμε ποιοι 5 θα είναι τελικά ψηλά στην κατάταξη. Οπότε είναι μεγάλος ο δρόμος ακόμα.
0: Ο δρόμος είναι μεγάλος, όπως μεγάλες είναι και οι δυνατότητες σου, Στέλλα Μαρεντάκη. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να ανέβεις στο βάθρο ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να κατακτήσεις και εκεί μετάλλιο, και ας είναι, Στέλλα Μαρεντάκη, ακόμη και το χρυσό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σε απολαμβάνουμε, να συνεχίσεις να μας κάνεις υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ξεκινάμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο της γαστρονομίας με ένα ρυθμό καταιγιστικό που γεφυρώνει την παράδοση με το σύγχρονο. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο 2015 για να ανοίξουμε ένα από τα πιο ιδιαίτερα concept album της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι το Taranta Project. Ο διάσημος Ιταλός πιανίστας και συνθέτης Λουντοβίκο Εϊνάουντι ανέλαβε χρέη καλλιτεχνικού διευθυντή στο θρυλικό φεστιβάλ La Notte della Taranta στην Απουλία. Εκεί πήρε λοιπόν αυτόν τον παραδοσιακό, τον διονυσιακό χορό της Κάτω Ιταλίας και του έδωσε μια εντελώς νέα έτσι, πνοτική διάσταση. Αυτό ήταν το ομώνυμο κομμάτι, το Taranta, μια ενορχήστρωση συγκλονιστική με το πιάνο του Εϊνάουντι να συναντά τα παραδοσιακά ντέφια, το μπουζούκι και τα πολυφωνικά φωνητικά του Ιταλικού Νότου. Ένα ξεκίνημα γεμάτο πάθος για τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι η γλυκιά ζωή σε αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, δύσκολη με όλο αυτό το κομμάτι με τις φωτιές που μένεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Άρτα, στη Βιωτία, στην Αργολίδα, εδώ στην Αττική, στην περιφερειακή του Αιγάλεως, φυσικά στην Κρήτη, στην Πάρο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Η ενημέρωση από την ΕΡΤ και το ΕΡΤ News είναι συνεχής. Εσείς είστε εδώ στην γλυκιά ζωή, στη φωνή της Ελλάδας, σε μια εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, με το κρασί, με τον ενοτουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης. Μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μέσω ίντερνετ στο vogue.ert.gr, στο ΕΡΤΕΚΟ φυσικά, είτε διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής, μέσω του ERTFLIX, δορυφορικά, αλλά και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στα DAB και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Όπως και να ψάξετε, θα μας βρείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας στο Viber ή στα προσωπικά μας account στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκινάμε με τα ηφαιστειακά κρασιά αυτή την εκπομπή, γιατί τα ηφαιστειακά κρασιά βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος εδώ και αρκετά χρόνια. Η Σαντορίνη λοιπόν, η Έτνα, ο Βεζούβιος και οι Αζόρες είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές αυτού του ιδιαίτερου αμπελουργικού κόσμου, ενώ η συζήτηση για το αν αυτά τα εδάφη, τα ηφαιστειακά εδάφη προσδίδουν ένα κοινό χαρακτήρα στα κρασιά τους παραμένει ανοιχτή. Θα μιλήσουμε μόνο για ένα από τα βιβλία που συνέβαλαν περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση και είναι το Volcanic Wines, Salt, Grit and Power του John Sabo. Στο σκεπτικό αυτό λοιπόν έγινε στη Σικελία πριν από λίγο καιρό το Grappoli Wine Festival, μια διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά στα κρασιά των ηφαιστειακών αμπελώνων της Μεσογείου. Εκεί λοιπόν, στον Μπελπάσο, στους πρόποδες της Έτνας, συναντήθηκαν ηνοποιοί και παραγωγοί από την Ιταλία, τις Κυκλάδες και τις Αζόρες της Πορτογαλίας, ανταλλάσσοντας εμπειρίες γύρω από έναν ιδιαίτερο τύπο αμπελουργίας που συνδέεται με ενεργά ή ανενεργά ηφαίστεια. Έτσι συνδέσαμε και εμείς αυτή τη διασκευή της Ταραντέλας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Την Ελλάδα την εκπροσώπησε η Santo Wines και ο πρόεδρός της, ο Μάρκος Καφούρος, βουλευτής Κυκλάδων, είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όμως για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της παρουσίασης που είχε να κάνει με τα ηφαιστειακά κρασιά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καφούρο που είσαστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα τόσο όμορφο θέμα σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την χώρα μας. Mm-hmm.
0: Συμμετείχατε σε μια διοργάνωση όπου το κοινό σημείο όλων ήταν το ηφαίστειο, όπως είπαμε. Μετά τις δοκιμές και όλες αυτές τις συζητήσεις που φαντάζομαι ότι είχατε εκεί πέρα, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι τελικά που ενώνει γευστικά τα ηφαιστειακά κρασιά ή κάθε περιοχή έχει μια απόλυτα δική της ξεχωριστή ταυτότητα?
1: Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο που με μια λέξη μπορούμε να την πούμε την ορυκτότητα. Σε όλα τα ηφαιστειακά κρασιά βγαίνει, εκφράζονται ή καλύτερα εκφράζεται το εδαφικό αποτύπωμα. Αυτό το πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, σε μέταλλα, βγαίνει με πολλές ορολογίες, μεταλλικότητα, μινεράλιτη, ορυκτότητα, ανάλογα πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ωστόσο, έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν και ιδιαίτερες διαφοροποίησεις ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, με την ποικιλία και με την καλλιεργητική κουλτούρα.
0: Mm-hmm. Εσείς τι αποκομίσατε από την επαφή σας αυτή με τους παραγωγούς της Έτνας και των άλλων ηφαιστειακών περιοχών? Υπάρχει μια τεχνογνωσία, ας πούμε, ή μια εμπειρία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη και στη Σαντορίνη?
1: Εμείς ως Santo Wines, που είμαστε και θα λέγαμε ένας εμβληματικός συνεταιρισμός όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα ευρωπαϊκά εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην στρατηγική μας είναι να βγαίνουμε προς τα έξω, να έχουμε μια εξωστρέφεια, και συνήθως διαλέγουμε τέτοιες περιοχές ιδιαίτερες, είτε είναι ορεινές, νυχτικές, νησιωτικές, είτε είναι ηφαιστειογενείς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές το προϊόν είναι εντελώς μα εντελώς διαφορετικό. Η εμπειρία τώρα στη Σικελία είχε να κάνει αφενός με την Έτνα, όπου μιλάμε για ένα τερουάρ, για έναν αμπελώνα πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε, εκεί μιλάμε για ένα ενεργό ηφαιστείο, και σήμερα που μιλάμε και πριν ένα μήνα που ήμουν ακριβώς, η Έτνα ήταν σε δραστηριότητα και δημιουργούσε κάθε μέρα και νέο έδαφος, είτε απευθείας με τις ροές της λάβας, είτε με την κατάπτωση της τέφρας. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο, εκεί το ζήσαμε πάρα πάρα πολύ έντονα, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι χάσαμε και τις πτήσεις επειδή έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από την Κατάνια.
0: Το θυμάμαι αυτό, έγινε λόγω των καπνών, έτσι δεν είναι, κύριε Καφούρο?
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται και σήμερα, έτσι όπως διαβάζω. Ξέρετε, όπως εδώ έχουμε το απαγορευτικό του απόπλου στο Αιγαίο, εκεί έχουν ακυρώσει φύσεων λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά όταν υπάρχουν υποδομές. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Πάντως η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Θα πρέπει να αναφέρω ότι πλέον σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια τάση να αναδεικνύουν τις τοπικές τους ποικιλίες, να επιστρέφουν στα παραδοσιακά σχήματα κλαδέματος, να αποφεύγονται τα γραμμικά, και μου έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο νότος της Ιταλίας το τηρεί. Προσωπικά είχα μια εικόνα ότι γενικά ο νότος βγάζει καλά λευκά κρασιά. Ωστόσο μπορώ να πω ότι για την Έτνα, την περιοχή της Έτνας, με εντυπωσίασαν εξίσου και τα ερυθρά της κρασιά. Επίσης είχαμε εμπειρία, όπως προαναφέρατε, από την περιοχή του Βεζούβιου, παρουσία και γευστικές δοκιμές, αλλά και από τις Αζόρες, όπου υπήρχε μια μικρή νοπιδική μονάδα σε ένα άλλο ιδιόμορφο αμπελώνα εκεί στη μέση του Ατλαντικού, όπου πραγματικά το σαρεύουν οι άνεμοι και δημιουργούνται μεγάλη τύχη ξερολιθιάς προκειμένου να προστατευτούν 10-10 ή 8-8 τα πρέμνα, τα κλίματα, σε ένα άλλο πολύ μοναδικό περιβάλλον. Επίσης εντυπωσιακτούν 10-10 ή 8-8 τα πρέμνα, τα κλίματα, σε ένα άλλο πολύ μοναδικό περιβάλλον. Επίσης εντυπωσιακτούν

0: όχι πολύ μακριά, πολύ κοντά στην Κατάνια, όπου δεν θα την ήξερε ενδεχομένως ο επισκέπτης, εάν δεν αναδείκνε, δεν αναδεικνυόταν, δεν προβαλόταν μέσα από το κρασί της, μέσα από το φεστιβάλ, μέσα από τις γευσηγνωσίες, με όλα αυτά τα event που γίνονται πάντοτε προτάσσοντας την τοπική παραγωγή, ναι. Δηλαδή στα φουσταμπέλη, στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, μιας και η Σικελία θα λέγανε ότι είναι μια κυβωτός φυτικού πλούτου. Σε στεριδοειδή, σε κυπερτικά και βεβαίως στα μπέλια.
1: Ωραία. Θα αδράξω την ευκαιρία που μου δίνετε με την παρουσίαση, με την παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά εδώ κοντά μας στην εκπομπή, να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Σαντορίνη. Το πρώτο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε, κύριε Καφούρο, είναι η συρρήκνωση του Αμπελώνα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ουσιαστική πρόοδο στο κομμάτι της προστασίας του, ή θεωρείτε ότι ο χρόνος πια λειτουργεί εις βάρος της Σαντορίνης?
0: Δυστυχώς η πραγματικότητα στον Αμπελώνα της Σαντορίνης είναι πάρα πολύ κακή. Αν θέλετε, η μεγάλη ηλικία των Μπρέμνων, τότε έχει φύγει ήδη η γενιά που απασχολούνταν αποκλειστικά κατά αποκλειστικότητα με το αμπέλι, και πλέον όλοι οι νεότεροι είναι ως συμπληρωματική ενασχόληση. Η κλιματική αλλαγή και κυρίως η ξηρασία, ο Αμπελώνας της Σαντορίνης τα τελευταία χρόνια έχει τόσο μικρή παραγωγή όσο δεν έχει καταγραφεί ποτέ ιστορικά. Μιλάμε για 20-25-30 κιλά το στρέμμα. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τον Βυσσάντο τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουμε παραγωγή, και υπάρχει σοβαρό ενδεχομένο στο πολύ γρήγορα να μην υπάρχει, να εξαφανιστεί το γλυκό κρασί, το λιαστό κρασί των Βυσσάντων. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Ωστόσο, προσωπικά είμαι απογοητευμένος, με την έννοια ότι συμπέσαμε σε μια χρονική στιγμή που αντί να μιλάμε για τα μεγάλα θέματα και να δίνουμε λύσεις στον πρωτογενή τομέα, η συζήτηση πλέον περιορίζεται σε μια πολιτική, κομματική, αν θέλετε, αντιπαράθεση με αφορμή το σκάνδαλο το ΠΚΠΕ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε για αυτό το σοβαρό θέμα, αλλά περιοριζόμενοι εκεί και με τον τρόπο που περιοριζόμαστε, χάνουμε το μείζον, χάνουμε το τρένο. Ημέρα με την ημέρα υποχωρεί ο πρωτογενής τομέας, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δυστύχημα. Ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, όπως προς σας ανέφερα, η κατάσταση δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ενασχόλησης μου που είμαι τόσο απογοητευμένος.
1: Είστε και, εκτός από πρόεδρος της Σάντο Γουάιν, είπαμε ότι είστε και βουλευτής Κυκλάδων. Αν υπήρχε μία παρέμβαση απόλυτα αναγκαία για να έχει μέλλον ο ιστορικός Αμπελώνας του νησιού και μπορούσε να γίνει, ποια θα έπρεπε να είναι αυτή?
0: Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, θα πρέπει να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, και θα πρέπει μέσα στις προτεραιοποιήσεις να είναι ως στρατηγική επιλογή μας, ως πυλώνας της οικονομίας μας, στο γενικό μιλάω πάντοτε, ο πρωτογενής τομέας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για τις βασικές μας καλλιέργειες και τις βασικές μας παραγωγές. Μία από αυτές είναι η αμπελοκαλλιέργεια. Στο σημείο αυτό να σας κάνω μια μικρή επισήμαση για να καταλάβετε πού ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Δεκαετία 2000-2010 προχωράμε εθνικά και κάνουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το κρασί. Θεωρώ ότι παρότι υπήρχε και μια γρήνια, βγήκε ένα σχέδιο, ένα πλάνο με 4 τοποποικιλίες: Ασύρτικο, Σαντορίνη, Νεμαία, Γεωργίτικο, Μαντινία, Μοσχοφιλέρο, Νάουσα με το Ξινόμαυρο, και βγήκαμε στις αγορές όλου του κόσμου και βγήκαμε ως New Greek Wines. Βγήκαμε με επιτυχία, δημιουργήσαμε νέα εικόνα για το ελληνικό κρασί. Από εκεί που ήμασταν άγνωστοι, δεν σημαίνει ότι κατακτήσαμε τις αγορές, αλλά έχουμε μια σοβαρή και αξιοπρόσεχτη παρουσία. Έγιναν βήματα μπροστά στο κρασί, όμως δεν υπήρξε την ίδια ώρα ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το Αμπελώνα. Τι Αμπελώνα θέλουμε, πού θέλουμε, τι ποικιλίες θέλουμε, πώς θα τον ανανεώσουμε, πώς θα στηρίξουμε τον παραγωγό. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες, τις οποίες τουλάχιστον προσωπικά, είτε ως άτομο, είτε ως συνεταιριστής, είτε ως θεσμικός, αν θέλετε, παράγων του αμπελοελληνικού τομέα,

0: Προσπαθούμε να επίσουμε την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Προχωράμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την αμπελουργία της χώρας μας. Είναι το πρώτο που έπρεπε να γίνει, δεν έχει γίνει.
1: Και είναι το μόνο, το μόνο από τα προϊόντα μας που έχει ένα στρατηγικό σχέδιο το κρασί. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για κανένα άλλο.
0: Αυτό σας λέω. Αλλά το κρασί, για να υπάρξει κρασί, θα πρέπει να υπάρχει σταφύλι. Και για να υπάρχει σταφύλι, θα πρέπει να υπάρχει αμπελουργία.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε κάνει τα αντίστοιχα βήματα στην αμπελουργία μας. Εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει ένα συνέδριο από την ΚΙΟΣΟΕ στα Γιάννηνα, όπου υπάρχει πολύτιμο υλικό, υπάρχει ο δικός χάρτης όπου θα πρέπει να βαδίσει, είναι έτοιμος για αυτόν που θα αναλάβει αυτή την μελέτη. Και το ζητούμενο είναι η χρηματοδότηση, που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, εδώ για την Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Εμείς κρατήσαμε Θερμοπύλες τα τελευταία 40 χρόνια κόντρα στον τουρισμό, όπου οι αξίες της γης ήταν πολλαπλάσιες, να κρατήσουμε 10.000 στρέμματα αμπελώνα, αυτόριζο αμπελώνα με ντόπιες ποικιλίες. Ασέρτικο, Αθήρια, Ιδάνη, Μαυροτράγανο, Βουδώματο, ποικιλίες που πλέον φυτεύονται μέχρι την Αυστραλία και την Καλιφόρνια. Άρα χρειάζεται μια γενναία, θα λέγαμε, αναδιάρθρωση με πολύ πολύ ισχυρά κίνητρα, να αναδιαρθρώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα στρέμματα. Και μάλιστα, εγώ το όνειρό μου πάει πολύ πιο μπροστά, εάν αυτή τη στιγμή έχουμε 10.000 στρέμματα, το όνειρό μου θα ήταν να μπορέσουμε να φυτέψουμε 20.000 στρέμματα, ώστε να περάσουμε και μια άλλη στρατηγική ανάπτυξη για το νησί μας, ότι ναι μεν θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και την ισορροπία, να ισορροπήσει ο τουρισμός με το φυσικό περιβάλλον, με το πρωτογενή τομέα, με την γαστρονομία, όλα αυτά που είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε.
1: Την ίδια ώρα όμως ο Αμπελώνας συρρυκνώνεται, την ίδια ώρα και η Σάντο βέβαια είναι το πιο επισκέψιμο ενοπείο στην Ελλάδα, κοντεύετε να έχετε ή να ξεπεράσετε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. 1 εκατομμύριο είναι και οι επισκέπτες της κρουαζιέρας, που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα φέτος στο νησί για τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων, για το πού πάνε οι επισκέπτες, για τα ιδιωτικά κλαμπ στις παραλίες που έχουν γίνει και μεταφέρονται. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο διαχείρισης και να ενισχυθεί ο εινοτουρισμός, εφόσον και εσείς, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μαθαίνω, εγκαινιάζετε το νέο σας εινοτουριστικό κέντρο που φεύγει πια από το κομμάτι αυτό του να είναι μόνο εκεί στον πύργο και απευθύνεστε στους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, χαίρομαι γιατί σας βλέπω πολύ ενημερωμένο. Τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εινοτουριστικού πόσιμο της Σάντο Γάινς, που δεν είναι πλέον στην Καλδέρα αλλά είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, στο νότιο μέρος, στη Βλιχάδα, πολύ κοντά στο αλλιευτικό καταφύγιο, όπου ένα παλιό εργοστάσιο εντελώς εγκαταλελειμμένο, σιγά σιγά και αθόρυβα τα τελευταία χρόνια αυτά του COVID, χρόνο με τον χρόνο το ανακαινίζαμε, και σήμερα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και πραγματικά θα ήταν χαρά και τιμή μας να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις τους. Είναι ένας μοναδικός, καταπληκτικός χώρος που συνδέει την αρχιτεκτονική, την παλιά, την πολυτέλεια αν θέλετε, την παράδοση και κυρίως την ποιότητα. Την ποιότητα, όπου ο επισκέπτης μπορεί μέσα σε αυτό το παλιό το κτίριο, που έχει πλέον μια άλλη εικόνα και έχει και μια γωνία με την πολιτιστική παράδοση του νησιού, είτε αυτό είναι αναφορές στην καλλιεργητική πρακτική, είτε είναι αναφορές στο ηφαίστειο. Φιλοξενεί και ένα σπάνιο βιβλίο για τις εκρήξεις του ηφαίστειου του 1860-1865, που πραγματικά αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Τώρα, για την Σαντορίνη, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε. Επίσης, η Σαντορίνη αναμένει την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ενός θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύσει πλέον το νησί από τις ακραίες, από τις ακρότητες.
1: Για το οικιστικό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε.
0: Σαφώς, και κυρίως αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τομέα του τουρισμού. Η δική μου εξήγηση είναι καθαρά ότι έχει καταπατηθεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχει πολύ πολύ μεγαλύτερη προσφορά από ότι είναι η διαμορφωμένη σημερινή αγορά και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Χαμηλές τιμές με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται μετά για μείωση της ποιότητας, λιγότερη ανταγωνιστικότητα στο μέλλον. Και μιλάμε τώρα για την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, την Σαντορίνη, με ένα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ελληνικού τουρισμού και συνεισφέρει, αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε, το 3,1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή είναι μια παραγωγική μονάδα η Σαντορίνη στην εθνική οικονομία και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, αλλά πώς αφενός μεν θα προστατεύσουμε αυτό το νησί να είναι το ίδιο ελκυστικό, το ίδιο μοναδικό, αλλά και συγχρόνως παραγωγικό και όχι να το στραγγίξουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση, αλλά θα απευθύνω και εγώ μια αντίστοιχη να σας φιλοξενήσουμε εμείς εδώ στο στούντιο και να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να αναπτύξουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά και άλλα ακόμα σε μια ενδιαφέρουσα, θα μπορούσα να πω ότι προσβλέπω συζήτηση μαζί σας.
0: Με τα χαρά να ανταλλάξουμε εμπειρίες και συναντήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καφούρη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν λοιπόν ο Μάρκος Καφούρος, ο πρόεδρος της Santo Wines και βουλευτής Κυκλάδων, σε μια κουβέντα που ξεκίνησε από τα ηφαιστιακά κρασιά στο φεστιβάλ αυτό που έγινε στην Σικελία και έφτασε στο κομμάτι του υπερτουρισμού της Σαντορίνης. Είναι μια κουβέντα που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, το κομμάτι της ρίκνωσης του Αμπελώνα, το κομμάτι του υπερτουρισμού και το πώς αυτό αντιμετωπίζεται στη Σαντορίνη. Δεν είναι μια συζήτηση για να κάνουμε εύκολες αντιπαραθέσεις, αλλά είναι σημαντικό, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε εμείς εδώ στη Γλυκιά Ζωή, να ακούγονται οι απόψεις των ανθρώπων που ζουν αυτά τα πράγματα από πολύ κοντά. Μένουμε στο κρασί, θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Στην αρχή της χρονιάς λοιπόν είχαμε μια συζήτηση με την Σοφία Πέρπερα που επικεντρώθηκε στη μεγάλη εικόνα του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές. Μιλήσαμε για τη σημασία των σταθερών δικτύων διανομής, για τη μετάβαση από την αγορά της ομογένειας στις πιο mainstream αγορές, για το ρόλο της εκπαίδευσης και τους opinion leaders, αλλά και για τις χώρες στις οποίες ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ως υπεύθυνη λοιπόν της ανάπτυξης όλων των προγραμμάτων για την προώθηση του κρασιού από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, θα μας μιλήσει για τις φετινές δράσεις του ΣΕΟ που μεσολάβησαν από την κουβέντα μας το Γενάρη μέχρι σήμερα, και μιλάω για τις δράσεις στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη και στο Όσλο, σε τρεις αγορές που βρίσκονται σταθερά στον πυρήνα της εξαγωγικής στρατηγικής του ελληνικού κρασιού. Μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών, παρουσία σημαντικών εισαγωγέων, φυσικά αγοραστών, είχαμε Masters of Wine, είχαμε δημοσιογράφους, είχατε μάλλον, αλλά και πρόσφατα στοιχεία των εξαγωγών που δημιουργούν την ανάγκη, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς εδώ, για έναν πρώτο απολογισμό. Να δούμε λοιπόν τι αλλάζει σήμερα σε αυτές τις αγορές, πώς αποτιμώνται οι πολυετείς προσπάθειες προβολής, ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι το ελληνικό κρασί αποκτά πλέον πιο σταθερή θέση στα χαρτοφυλάκια των εισαγωγείων και στα δίκτυα διανομής, και ποιες είναι οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για τους Έλληνες παραγωγούς. Ως Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας λοιπόν του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, η κυρία Σοφία Πέρπερα είναι κοντά μας για να περάσουμε από τη στρατηγική στα αποτελέσματα μέσα από την κουβέντα μας. Καλησπέρα, Σοφία.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ξεκινώντας από τη συνολική εικόνα, οι άνθρωποι στο κομμάτι των αγορών, στο κομμάτι του business στις ΗΠΑ μετράνε το χρόνο σε quarters, σε τέταρτα. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί και το πάμε με τα εξάμηνα, κλείνει το πρώτο εξάμηνο, έκλεισε μάλλον. Ποιος είναι έτσι ο πρώτος απολογισμός αυτής της χρονιάς?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου έχει ένα marketing plan το οποίο το επικαιροποιεί και το ακολουθεί. Παρακολουθούμε τις σημαντικότερες αγορές πώς πηγαίνουν και με βάση τα αποτελέσματα που βλέπουμε αποφασίζουμε σε ποιες αγορές θα επικεντρώσουμε περισσότερο ή λιγότερο. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δώσει τεράστια σημασία τα τελευταία 3-4 χρόνια στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί για μας είναι πρωταρχική αγορά, είναι μια αγορά όριμη με μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτή η αγορά σε μερικά χρόνια θα μπορεί να απορροφάει πολύ περισσότερο ελληνικό κρασί και θα ξεπεράσει ακόμα και την αγορά της Αμερικής, που είναι αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή η δεύτερη μας αγορά.
1: Μιλάμε για όγκο ή μιλάμε για τζίρο?
2: Για όγκο μιλάμε σε πρώτη φάση, γιατί βλέπουμε ότι επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα στην αγορά της Αγγλίας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια μια καμπάνια που υλοποιείται σε επίπεδο χρονιάς. Θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, έτσι ώστε το ελληνικό κρασί να ακούγεται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός μήνα που θα κάνουμε τη βασική μας εκδήλωση.
1: Ή κάτι αποσπασματικό, δηλαδή που θα γίνει μία φορά. Θα είναι επαναλαμβανόμενες οι δράσεις, οι ίδιες δράσεις, ή θα είναι.
2: Είναι κάποιες βασικές δράσεις που έχουμε βρει ότι είναι πολύ αποτελεσματικές και τις οποίες επαναλαμβάνουμε, όπως είναι οι γευστικές δοκιμές εκεί με την παρουσία των παραγωγών, ή ακόμα και χωρίς κάποιες πιο ευέλικτες που ονομάζονται drop-in tastings, κάποιες επισκέψεις εξοικείωσης σημαντικών επαγγελματιών, είτε αγοραστών είτε δημοσιογράφων, πιο πολύ αγοραστών, λίγων δημοσιογράφων στον ελληνικό Αμπελώνα. Το 2024 είχαμε και πολλές εκδηλώσεις σε σημεία λιανικής, εστιατόρια και κάβες. Οπότε αυτή είναι η βασική μας αγορά. Έχουμε επιλέξει μετά από μελέτη, έχουμε επιλέξει ένα γραφείο τύπου που πιστεύουμε ότι μας εκπροσωπεί εξαιρετικά. Είχαμε δει πολλά γραφεία, έτσι, και μετά από κάποια επιλογή έχουμε προχωρήσει με ένα γραφείο που, και αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό, γιατί μπορούμε και προσαρμόζουμε. Βλέπουμε ότι κάτι πάει πιο καλά από το κάποια δράση.
1: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στον κόσμο, γιατί μπορεί να δημιουργήσει παρανόηση κάποιοι άνθρωποι που μας ακούνε να μην έχουν την εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, δεν πάει ένας ελληνικός φορέας και να οργανώσει μια εκδήλωση από μόνος του.
2: Όχι,
1: σε μια τέτοια αγορά απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν απόλυτη εξειδίκευση στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αναλαμβάνουν να καλέσουν προφανώς τους ανθρώπους που θα θέλαμε ή θα θέλατε να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να στήσουν όλο αυτό το κομμάτι, να στήσουν το κομμάτι της επικοινωνίας επίσης, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αλλά το βασικό είναι οι επαφές τους. Θέλουμε και να μας φέρουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Που θα δείξουν ενδιαφέρον, που θα κάνουν follow-up, που θα τους φέρουν στην Ελλάδα.
1: Αν μείνουμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό, γιατί εγώ βρέθηκα εκεί κοντά σας στην εκδήλωση του Λονδίνου, που ήταν την
2: 28 Απριλίου.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, προσπαθούσα να θυμηθώ την ημερομηνία. Ήταν στο Σεντ Τζον στο Waterloo, έτσι, σε έναν εντυπωσιακό ναό ο οποίος ανοίγει και για εκδηλώσεις, κάτι ίσως λίγο ξένο για τα δικά μας δεδομένα. Είδα ανθρώπους της αγοράς εκεί, είδα Masters of Wine, είδα δηλαδή τον Dimitri Walters, είδα
2: την
1: Julia Harding, ήταν η Jancis Robinson, σημαντικές προσωπικότητες του κρασιού, και το feedback που εγώ πήρα από τους ανθρώπους που ήταν στο Walk Around Tasting από την πλευρά των εκθετών, δηλαδή οι Έλληνες συνοποιοί ή οι συνεργάτες τους στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, ήταν ότι ήταν υψηλό το επίπεδο των ανθρώπων που έκανε τον κόπο να μπει μέσα σε αυτήν την έκθεση. Δεν ήταν έκθεση για το κοινό. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε μόνο με προσκλήσεις που απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να παρευρεθούν. Τι είναι αυτό που ξεχώρισε φέτος? Διαπίστωσες εσύ, διαπιστώσατε κάποιες αλλαγές στο ενδιαφέρον των επαγγελματιών σε σχέση με άλλες διοργανώσεις?
2: Είναι τα τελευταία 2 χρόνια που νιώθουμε ότι το ελληνικό κρασί είναι ίσως το πιο hot trend στην αγορά της Αγγλίας. Το νιώθουμε δηλαδή αμέσως μετά την εκδήλωση, βγήκανε πάρα πολλά άρθρα. Είχαμε αυτούς τους ανθρώπους που λες που είναι οι Masters of Wine, που είναι από τους πιο σημαντικούς επαγγελματίες. Για μένα πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έρχονται πολύ δυνατά δίκτυα εισαγωγής και διανομής, τα οποία ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους με ελληνικά ηνοποιεία ή με περισσότερα κρασιά των ηνοποιών που έχουν.
1: Άρα δοκιμάζουν εκεί για να εντάξουν στην γκάμα τους περισσότερες ετικέτες ή να ανακαλύψουν ίσως κάποια κρασιά από ηνοποιεία που είτε γνωρίζουν είτε που πρωτοεμφανίζονται.
2: Φυσικά, αυτό.
1: Ποιοι ήταν αυτοί που έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, ήταν οι σομελιέ, οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι της αγοράς?
2: Όλοι, απλά μου κάνουν πιο πολύ εντύπωση αυτές οι εταιρείες, γιατί είναι η μόνη αγορά στην οποία συμβαίνει αυτό σε τόσο έντονο βαθμό.
1: Να έρχονται κατευθείαν.
2: Να έρχονται κατευθείαν, και που είναι αγγλικές εταιρείες, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα ιδιοκτησιακή. Έρχονται απλώς και μόνο για το ελληνικό κρασί. Γιατί σε πολλές αγορές υπάρχει κάποιος Έλληνας που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και έχει την επαφή του και την αγάπη του για την Ελλάδα, ή κάποια συγγένεια, ή έχει ταξιδέψει. Ναι. Στην Αγγλία βλέπουμε το ενδιαφέρον μόνο για το προϊόν. Αυτό καθ' αυτό. Όχι ότι λατρεύουν την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο, γιατί η Αγγλία είναι η νούμερο δύο χώρα από την οποία έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα. Μας, ναι. Και την αγαπάνε την Ελλάδα και έρχονται πίσω στη χώρα τους και αποτελούν ένθερμους σε
1: πρεσβευτές. Και ξέρουν και τα κρασιά μας πια, ξέρουν τις ελληνικές μας ζώνες, ναι. Τουλάχιστον ίσως όχι όλο το καταναλωτικό κοινό, αλλά ναι. Οι άνθρωποι που επηρεάζουν την αγορά ξέρουν, ναι, τα κρασιά μας, ξέρουν τις περιοχές, ναι, μας, ναι, ξέρουν ακόμα και τους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Είναι σημαντικό για αυτούς, για τους Άγγλους αγοραστές, για τους buyers, για τους ανθρώπους της αγοράς, για τους ανθρώπους που επιδρούν με τον τρόπο τους στην αγορά, το να συναντήσουν τον παραγωγό σε αυτές τις εκδηλώσεις? Είναι δηλαδή μια συνάντηση, μια προσωπική συνάντηση που να κάνει διαφορά?
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι ο παραγωγός και είναι ο λόγος, είναι η star της αγοράς και θέλουν να τους βλέπουν, ναι, θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν να ξέρουν τέλος πάντων την στρατηγική τους, τον τρόπο που σκέφτονται, ή θέλουν να τους γνωρίζουν τέλος πάντων.
1: Πάμε να δούμε λίγο
2: τα προβλήματά τους.
1: Τις άλλες δύο στάσεις, ναι, θα ξαναγυρίσουμε στο, ναι, κομμάτι της Αγγλίας και στον Λονδίνο. Στη Σουηδία και στη Νορβηγία οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές.
2: Γιατί
1: εκεί πέρα είναι αγορές που λειτουργούν μέσα από κρατικό μονοπόλιο,
2: ναι,
1: και γίνεται μια τριγωνική πώληση. Δηλαδή πρέπει να βρεις κάποιον αντιπρόσωπο να μπουν τα κρασιά σου στα καταστήματα του μονοπωλίου.
2: Φυσικά.
1: Και από εκεί να αγοραστούν από τον, ναι, τελικό, ναι, από το τελικό σημείο που είναι το εστιατόριο, η κάβα ή το μπαρ. Αυτή η μέθοδος, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί αυτή η αγορά, επηρεάζει και το δικό σας τρόπο του πώς τίνετε τις δικές σας εκδηλώσεις ή τις δράσεις προώθησης?
2: Επηρεάζει σε ένα βαθμό, στο βαθμό της επικοινωνίας. Δηλαδή δίνουμε τεράστια έμφαση στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, στο να μας γνωρίσουν, στο να τους στείλουμε τις κατάλληλες πληροφορίες πριν και μετά. Έχουμε δηλαδή μία συνεχή επαφή με τους ανθρώπους κλειδιά. Από την άλλη, το πώς την παρουσιάζουμε την Ελλάδα δεν διαφέρει και πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάλι οι κεντρικές μας εκδηλώσεις, έχουμε τους συνοπαραγωγούς τους, έχουμε τα ηνοπία τοποθετημένα ανά περιοχή, δίνουμε έμφαση εννοείται στις γηγενείς ποικιλίες, οργανώνουμε πάντα σε όλες τις αγορές εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δράσεις που για καινούργιες αγορές, όπως οι καινούργιες αγορές στις οποίες έχουμε εκδηλώσει, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, που ήταν οι πρώτες μας προσεγγίσεις της αγοράς, έχει μεγάλη σημασία να οργανώνουμε και εκπαιδευτικές δράσεις παράλληλες για να μας γνωρίζουν.
1: Επιλέξαμε αυτές τις αγορές για να πάμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τα κρασιά μας σε σχέση με κάποιες άλλες, λόγω της οικονομικής δύναμης, ας πούμε, που έχουν τα κράτη αυτά, της αναπτυγμένης οικονομίας και της κουλτούρας που έχουν οι άνθρωποι το κρασί. Είχες πει μια κουβέντα και τη θυμάμαι στη συνάντησή μας τον Ιανουάριο εδώ στα στούντιο της Φωνής Ελλάδας σε Γλυκιά Ζωή, ότι αγορές σε τρίτες χώρες, όπως ήταν η Βραζιλία για παράδειγμα, έχουν πολύ έντονη γραφειοκρατία η οποία, ναι, δημιουργεί εμπόδια.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολες οι μονοπωλιακές αγορές, έτσι, παρά την μεγάλη οικονομική τη μεγαλύτερη οικονομική, έτσι, δύναμη που έχουν ο κάθε άνθρωπος,
1: τέλος
2: πάντων, οι άνθρωποι εκεί,
1: ναι,
2: τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Εμείς παρακολουθούμε τις αγορές χρόνο με το χρόνο και βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις. Και με βάση αυτές τις τάσεις αποφασίζουμε κάθε χρονιά σε ποιες αγορές θα στοχεύσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια τάση σε αυτές τις αγορές. Αυξάνονται λοιπόν οι εξαγωγές μας και έχουν ιδιαίτερα ψηλή μέση τιμή πώλησης. Πιο πολύ για την Νορβηγία. Η Νορβηγία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι νούμερο 2 σημαντική αγορά σε αξία, έχουν πολύ ψηλή μέση τιμή πώλησης. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή, μια μπουτίκ χώρα, και μας ενδιαφέρει να πουλάμε ακριβά. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στην πολύ χαμηλή τιμή. Είμαστε όμως πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στη μέση και στην ψηλότερη σχέση ποιότητας τιμής, έτσι, του προϊόντος. Επομένως, μας ενδιαφέρει να πουλάμε σε αγορές που μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές.
1: Αν το δούμε σε μια ιεράρχηση, όχι το που είμαστε αυτή τη στιγμή, που είμαστε πιο δυνατοί, ποιες είναι οι αγορές στις οποίες κινούμαστε καλύτερα σε όγκο ή σε τζίρο, ποιες είναι οι 5 αγορές με σειρά προτεραιότητας για το σύνδεσμο ελληνικού ίνου αυτή τη στιγμή?
2: Ωραία. Είναι η Αγγλία, η Αμερική. Αυτές οι αγορές που κάναμε τις εκδηλώσεις φέτος, που οργανώσαμε, οι σκανδιναβικές, που πήγαν πάρα πολύ καλά, δεν πρόκειται να τις αφήσουμε. Και τώρα έχουμε ήδη κάνει ένα follow-up, μια σύσκεψη με τα Ηνωμένα μας, και θα κάνουμε μια δεύτερη το Σεπτέμβριο, για να δούμε πώς, σε ποιο επίπεδο θα τις συνεχίσουμε. Δηλαδή, θα πάμε σε άλλες πόλεις, θα κάνουμε κάτι μικρότερο στις ίδιες χώρες, στις ίδιες πόλεις, όπως κάναμε δηλαδή στο Στοκχόλμη και Όσλο. Θα αποφασίσουμε, πάντως δεν τις αφήνουμε. Και περιμένουμε κιόλας να δούμε κάποια προγράμματα που έχουμε υποβάλει, πώς θα, εάν θα εγκριθούν ή όχι, και έχουμε στις προτάσεις μας συμπεριλάβει και κάποιες μικρές αλλά στοχευμένες ενέργειες και σε Γερμανία και Πολωνία, που είναι, η Γερμανία είναι η νούμερο ένα αγορά μας, και η Πολωνία βλέπουμε επίσης που υπάρχει μια σταθερή αύξηση των εξαγωγών. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι εξαγωγές έχουν πέσει τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή,
1: εννοείς διεθνώς.
2: Διεθνώς υπάρχει μια μείωση της κατανάλωσης, ναι, αλλά και οι δικές μας εξαγωγές, πολύ λιγότερο από άλλες χώρες βέβαια που είναι σε τραγική κατάσταση, τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε μια μείωση, δηλαδή μια πολύ μικρή μείωση από τα 100 εκατομμύρια που είναι σε γενικώς οι εξαγωγές μας. Είχαμε το 2024 γύρω στα 98, το 2025 96,5. Άρα είχαμε μια μικρή μείωση, όχι μεγάλη αλλά μικρή.
1: Πρέπει να βλέπουμε... το πούμε ότι αυτό είναι σε... Αν το δούμε δηλαδή ως απόλυτο νούμερο, ναι, είναι βενιμιούμενη η κατανάλωση, οι εξαγωγές δηλαδή, αλλά σε σχέση με την παγκόσμια μείωση...
2: Σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Και δεν νομίζω ότι είμαστε μια νης χώρα. Όπως είπα και πριν, δεν μας ενδιαφέρουν οι μεγάλες ποσότητες. Όμως παρόλα αυτά, παρακολουθούμε. Η Γερμανία, ας πούμε, είχε μια μείωση γύρω στο 8%. Η Αμερική είχε μια μείωση 14%.
1: Εντάξει, η Αμερική έχει μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία είναι και πολύ ευμετάβλητη λόγω των αλλαγών στο καθεστώς των φόρων. Έτσι.
2: Ναι, έτσι, ναι.
1: Το κρατάμε αυτό, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αν πάμε εκεί στις σκανδιναβικές χώρες, για να το εστιάσουμε ξανά, θα ξαναγυρίσουμε.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ κρασιών που πιστεύεις ότι τραβάει τον κόσμο? Γιατί προφανώς το δικό σας οπλοστάσιο έχει μικρά και μεγάλα ενοποιεία, έχει φυσικά τις ελληνικές ποικιλίες όπως είπες πριν, αλλά έχει λευκά, ροζέ, κόκκινα, έχει κρασιά από τα νησιά, κρασιά από την Ποιοτική Ελλάδα, έχει λίγο πιο πλούσια, λίγο πιο φρέσκα. Τι είναι αυτό που πίνουν οι Σκανδιναβοί?
2: Εμείς αυτό που είδαμε, που το έχουμε δει και σε άλλες αγορές βέβαια, είναι το τεράστιο ενδιαφέρον για τα λευκά. Πρώτα ξεκινάμε με τα λευκά, έτσι, και αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κουζίνα τους, τρώνε πολλά ψαρικά και όλα αυτά, οπότε ταιριάζει και με αυτό. Τους ταιριάζει. Βλέπουμε βέβαια και παγκοσμίως μια στροφή προς τα λευκά, έτσι, πέφτει το κόκκινο και ενώ το αυξάνεται το λευκό, και ευτυχώς αυτό, εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς τοποθετημένοι, έτσι, ανεξάρτητα από τις τάσεις κατανάλωσης, ήμασταν τοποθετημένοι, είμαστε 60-40 ή 65-35
1: στο λευκό προς το κόκκινο,
2: σε σχέση με το κόκκινο. Βλέπουμε λοιπόν τα λευκά με σημεοφόρο πάντα το ασύρτικο, που ξεκίνησε από τη Σαντορίνη, και χαίρομαι πολύ που άκουσα την προηγούμενη συνέντευξη του κυρίου Καφούρου, και τώρα έχει επεκταθεί το ασύρτικο σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε όμως και με πολλές άλλες ποικιλίες. Ρομπόλα Σαβατιανό στην Αττική, το Βιδιανό στην Κρήτη. Η Κρήτη, πρέπει να πω, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έδειξαν πολλοί επαγγελματίες αυτές τις αγορές.
1: Έχουν κάνει δράσεις εκεί και οι ίδιοι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: τα τελευταία χρόνια. Ενώ και ως δίκτυο πέρα κάνει, το ΣΕΟ, τα Wines of Crete είχαν κάνει κάποια πράγματα στο μονοπόλιο.
2: Και πολλές άλλες, δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω ότι τα αποτελέσματα ενός roadshow δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτυπωθεί σε μια επόμενη μέρα. Δηλαδή να κάνετε μια καταγραφή και να πείτε, ναι, αυτό έδωσε τόσα, στήχησε αυτά και έφερε πίσω κάτι άλλο. Πώς αξιολογείτε εσείς όμως την επιτυχία έτσι, ή την μερική επιτυχία, την μικρότερη επιτυχία, ίσως την αποτυχία μιας δράσης? Δηλαδή πώς παρακολουθείτε μέσα στους επόμενους μήνες μια καινούργια αγορά, με την έννοια ότι γίνεται τώρα κάτι οργανωμένο από εσάς ως επιλογή, ως στόχος για την προώθηση των ελληνικών κρασιών σε αυτές τις χώρες? Και μιλώ κυρίως για τη Σουηδία και την Νορβηγία τώρα, και λιγότερο για τις άλλες.
2: Αυτό που είδαμε ήδη και τα εινοπεία, δηλαδή, γιατί είχαμε πολλούς, είχαμε γύρω στα 35 εινοπεία που συμμετείχαν, το τεράστιο ενδιαφέρον πολλών εισαγωγέων, οι οποίοι ήδη ξέρω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν έρθει σε επαφή με εινοποιούς που ήταν εκεί και έχουν ξεκινήσει επικοινωνίες. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό. Μετά, η αγοράστρια του μονοπωλίου της Σουηδίας, ήδη ξέρουμε ότι θα έρθει στην Ελλάδα σε μερικούς μήνες. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αγοράστρια του μονοπωλίου της Νορβηγίας είχε έρθει την προηγούμενη χρονιά, οπότε δεν νομίζω ότι πρόκειται να έρθει φέτος, αλλά είναι, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ φαν.
1: Και αυτές είναι μεγάλες αγορές, δηλαδή και η Σουηδία είναι μεγάλη και η Νορβηγία είναι μεγάλη, και το τρίτο μονοπόλιο του Καναδά, που είναι ο μεγαλύτερος buyer αλκοολούχων ποτών στον κόσμο. Είναι...
2: Είχε έρθει πρόσφατα,
1: είχε έρθει πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, με την ΕΔΟΑΟ έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και έχει προσκαλέσει.
1: Ναι, είχαν έρθει άνθρωποι από τον Καναδά εδώ πέρα και έχουν έρθει και άλλοι. Όχι μόνο στα συγκεκριμένα οργανωμένα προγράμματα, έρχονται και μονωμένοι άνθρωποι που θα συνάψουν συμφωνίες για να γίνει μετά αυτή η τριγωνική πώληση που είχαμε πει προηγουμένως, ότι λειτουργεί έτσι το μονοπόλιο, ότι κλείνεις εσύ τη συμφωνία και ο άλλος έρχεται και κάνει την...
2: Απλά δεν πρέπει να το αφήνεις, αυτό είναι στα μονοπόλια.
1: Θέλει λοιπόν δηλαδή και να ανοίξεις την αγορά, αλλά και επαναληψιμότητα.
2: Έτσι, επαναληψιμότητα, υποστήριξη, θέλει να έχουν τα εινοπεία budget για marketing, και δεν είναι one-off, δηλαδή δεν είναι το στέλνεις και τελειώνεις, οι εισαγωγείς οι ίδιοι πρέπει να παρουσιάζονται, πρέπει να προσπαθούν να το κρατάνε αυτό ζωντανό, γιατί δεν είμαστε μόνοι, έτσι υπάρχει τεράστιο ανταγωνισμός και υπάρχει και μείωση της κατανάλωσης. Οπότε
1: στον ανταγωνισμό,
2: σκληρέσει.
1: Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες χώρες? Ποιες βλέπετε εσείς σήμερα? Γιατί μπορεί πέρσι να βλέπατε κάτι άλλο. Και ξαναλέω, ότι η ιστορία με τους φόρους στις ΗΠΑ άλλαξε πολύ τον χάρτη των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Η μη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ επηρεάζει πάρα πολύ. Τις τιμές, άρα και την ποσότητα των κρασιών που φεύγουν από το κομμάτι της Ευρώπης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας απέναντί τους, πού υστερούμε?
2: Λοιπόν, οι ανταγωνιστές μας, ας πούμε, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Πορτογαλία, έτσι, μικρές μπουτίκ. Βέβαια, εντάξει, η Πορτογαλία μας έχει ξεπεράσει.
1: Η Πορτογαλία πλησιάζει τα 900 εκατομμύρια σε
2: εξαγωγή. Αλλά ναι, το κόνσεπτ. Γιατί έχει και η Πορτογαλία επενδύσει πολύ στις γηγενείς ποικιλίες. Γιατί αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Αυτό είναι και σε σχέση με το μέγεθος της Ελλάδας, που είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Το πλήθος των γηγενών ποικιλιών είναι τεράστιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το βασικό μας
1: πλεονέκτημα.
2: Έτσι, είναι ξεκάθαρο και το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι,
1: πού υστερούμε εδώ? Όχι απέναντι σε αυτές τις δύο χώρες, απέναντι στην Αυστρία και στην Πορτογαλία που ανέφερες. Πού υστερούμε απέναντι στον ανταγωνισμό? Γιατί στο ράφι, όταν θα πάει ο άλλος να βρει σε μια κάβα στη Νέα Υόρκη ή σε ένα wine bar του Λονδίνου, σε μια λίστα ενός εστιατορίου στην Κοπενχάγη και στην Στοκχόλμη, δεν θα δει το πρόγραμμα προώθησης που έχει κάνει κάθε χώρα, θα δει ετικέτες.
2: Ναι, κοιτάξτε, υστερούμε σε πολλά. Ένα από αυτά είναι η τεράστια διάσπαση των πόρων, που δεν έχουμε μια μεγάλη καμπάνια όπως έχουν οι Αυστριακοί.
1: Κοινή.
2: κοινή, όλοι μαζί, που να λέμε, να έχουμε την ίδια, την ίδια γλώσσα. Εδώ πηγαίνουμε σε μια έκθεση όπως η Προβάιν και κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικό περίπτερο, με διαφορετικό look and feel,
1: ναι.
2: Και νομίζεις ότι μιλάμε για διαφορετικές χώρες, έτσι, και είναι όλα μέσα, μέσα κάτω από την ομπρέλα της Ελλάδας,
1: ναι.
2: Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε όλοι να λέμε τα ίδια πράγματα όπως λένε και οι άλλες χώρες. Μετά,
1: εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που έχουν κάνει οι Αυστριακοί σαν κοινό χαρακτηριστικό, ναι. Για όποιους αγοράζουν κρασιά εισαγόμενα, μπορεί να το έχουν παρατηρήσει, ότι υπάρχει η σημαία της Αυστρίας. Αυτά τα, ναι, δύο απλά χρώματα, ναι, το λευκό και το κόκκινο, και η ένδειξη Wines of Austria.
2: Ναι, όλοι.
1: Σε κάθε φιάλη κρασιού που βγαίνει, ναι, από τη χώρα.
2: Ναι, ναι, είναι όλοι. Όλοι έχουν το ίδιο.
1: Τη σημαία στο καπάκι τους.
2: Ναι.
1: Στο καψίλιό, ναι, τους, στο φελό ή στο στέρμινγκ καπάκι τους.
2: Ναι.
1: Και την ένδειξη των Wines of Austria. Αυτό με έχει κάνει να νιώσω πολύ περίεργα όταν το, ναι, το συναντάω. Και λέω, είναι τόσο δύσκολο.
2: Ναι. Ναι.
1: Είναι προφανώς.
2: Ναι. Και ένα άλλο σημείο που είναι δύσκολο και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε αυτό είναι η διανομή μας σε κάθε χώρα σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή να φύγουμε από την εθνική αγορά. Μπορεί να το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη
1: φορά. Το είχαμε πει αυτό, ότι ήταν ένα κοινό.
2: Ένα
1: κοινό μεγάλο που, ναι, μας κράτησε ζωντανούς,
2: ναι,
1: και μας έκανε γνωστούς ή μας έβαλε με το ένα πόδι σε κάποιες αγορές. Η ελληνική ομογένεια, οι άνθρωποι, ναι, που έφυγαν από την Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό, οι ίδιοι ή οι απογονοί τους. Αλλά ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε από το να πουλάμε μόνο σε αυτούς. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Το τιμολογιακό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε πώς, ως πλεονέκτημα ή ως μειονέκτημα. Την γκάμα τιμών στις οποίες πουλιέται το ελληνικό κρασί στη χονδρική, στις χώρες εξαγωγής.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το είπα και στην αρχή. Δηλαδή, δεν πάμε. Αρκεί να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό κιόλας και στο στρατηγικό σχέδιο του κρασιού, που ολοκληρώθηκε το 2009 και αρχίζει να εφαρμόζεται από το 2010 και μετά, έχουμε βάλει ως βασικό στόχο την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στις αγορές του εξωτερικού, πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια που λόγω της κλιματικής αλλαγής η παραγωγή μας έχει μειωθεί δραστικά, έχουμε τόσο μικρή παραγωγή. Και άκουγα αυτά που έλεγε και νωρίτερα ο κύριος Καφούρος,
1: ας πούμε, Σαντορίνη,
2: η Σαντορίνη που μας άνοιξε αγορές σε όλο τον κόσμο, και πραγματικά πρέπει να υποκλεινόμαστε στη Σαντορίνη γι' αυτό. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει τόσο μικρή παραγωγή που είναι μόνο allocation, δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παρά μόνο κάποιους εκλεκτούς πελάτες λόγω της μικρής της
1: παραγωγής. Ή να πουλήσει το κρασί εκεί στους ανθρώπους που επισκέπτονται, ναι, ενωπία, γιατί είναι κάτι,
2: έτσι,
1: που
2: βέβαια,
1: δεν μπορεί να σκεφτεί ο παραγωγός, ναι, προφανώς και ορθώς, ότι, ναι, θα πάει κάποιος στο κατόφλι του και δεν θα μπορέσει να του δώσει το κρασί, το κρασί του να το δοκιμάσει. Απόλυτα θυμητό. Οι τέσσερις τελευταίες χρονιές για τη Σαντορίνη όμως, όπως είπε και ο κύριος Καφούρος, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη μείωση στην παραγωγή του αμπελώνα, κάτι που παρέσυρε προφανώς τις ποσότητες που φτιάχτηκαν, παρέσυρε προφανώς και τις τιμές των κρασιών της Σαντορίνης.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Σαντορίνη, όπως είπες, μας έκανε γνωστούς,
2: μας έβαλε
1: σε κάποιες,
2: ναι,
1: αγορές. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, δηλαδή, μετά από την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου δράσεων, και μιλώ για το κομμάτι αυτό, το πρώτο εξάμηνο του 26, που είπαμε ότι ήταν το επίκεντρο, ήταν οι τρεις αυτές κινήσεις στο Λονδίνο, στην Στοκχόλμη και στο Όσλο, γιατί έγιναν και άλλες δράσεις, πήγατε και στην Αυστρία αν δεν κάνω
2: λάθος.
1: Ναι,
2: πηγαίνουμε στη Βιεννή, πηγαίνουμε γενικώς σε κάποιες διοργανώσεις που στοχευμένες, που έρχομαστε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία τρία χρόνια πάρα πολύ επιτυχημένα με την Αυστριακή Ακαδημία Ίνων, ναι, που είναι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον κόσμο του κρασιού, και η οποία εκπαιδεύει τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, και γι' αυτό οργανώνουμε κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις κάθε χρόνο.
1: Ωραία. Αν δούμε λοιπόν ότι τώρα το τέλος του πρώτου, η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου είναι έτσι ένα πρώτο κομμάτι από τον κύκλο αυτών των δράσεων, ποια είναι τα επόμενα βήματα για τον σύνδεσμο ελληνικού ίνου στον τομέα της εξωστρέφειας? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αγορές ήδη ή κάποιες πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα?
2: Ναι, ναι, περιμένουμε. Έχουμε υποβάλει, όπως ανέφερα και πριν, δύο προγράμματα. Ένα για την αγορά της Αμερικής και ένα. Συγγνώμη, όχι, αυτό υλοποιείται, αυτό έχει εγκριθεί. Ένα για την Αγγλία. Μαζί κιόλας με την Ισπανία, με την Καταλωνία και με την νοτιοδυτική Γαλλία. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πάρα πολύ στοχευμένο για την Αγγλία και μία ακόμα ενέργεια με το Vino Verde, που είναι επίσης μία πολύ hot, μία πολύ ενδιαφέρουσα εινοπαραγωγική περιοχή για τη Γερμανία και την Πολωνία. Οπότε μόλις γνωρίζουμε πώς πιστεύουμε ότι πηγαίνουν καλά από κάποια σημάδια που έχουμε, αλλά το Σεπτέμβριο το αργότερο θα γνωρίζουμε και μετά θα αποφασίσουμε. Δύο αγορές που εκτός από τις σκανδιναβικές θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις είναι στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Βέλγιο είχαμε οργανώσει και πριν από 3 χρόνια. Βλέπουμε και εκεί μια τάση ανωδική.
1: Στην αγορά, στην κατανάλωση εννοούμε.
2: Ναι, ναι, για τα δικά μας κρασιά,
1: ναι,
2: έτσι
1: ναι,
2: πάντα
1: ναι,
2: μιλάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επίσης Ολλανδία. Αυτές είναι δύο αγορές επίσης που έχουμε στο στόχαστρο και θα δούμε πώς θα. Επειδή είμαστε και μικρή οργάνωση, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Προφανώς.
2: Θα δούμε πόσο θα πάνε. Πώς θα πάνε.
1: Και φαντάζομαι ότι κατανέμεται και το χρόνο, του σπόρου και όλα αυτά ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς. Αλλά η προσπάθεια για το άνοιγμα νέων αγορών είναι πάντα κάτι, φαντάζομαι, που υπάρχει στο μυαλό, στη σκέψη σας και στο σχεδιασμό σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Και παρακολουθούμε και πώς, τι γίνεται, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, παρακολουθούμε τι γίνεται, όπως ανέφερες πριν, τη Βραζιλία. Πώς εξελίσσεται. Ξέρουμε ότι υπογράφτηκε η συμφωνία Mercosur. Βασικά μας ενδιαφέρει η Βραζιλία. Και παρακολουθούμε. Η γραφειοκρατία που είναι τεράστια θα μειωθεί. Πώς, όλα
1: εμένα
2: αυτά.
1: Εμένα έτσι, δηλαδή, μου λένε.
2: Ναι,
1: ότι τα πράγματα γίνονται κάπως πιο απλά.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: αυτό,
1: η αγορά της Βραζιλίας ανοίγει λίγο, ανοίγει για τα ευρωπαϊκά κρασιά.
2: Ναι, ναι,
1: η πρόσκληση
2: ναι,
1: για να συμμετέχουν φέτος στις εκθέσεις που θα γίνουν εκεί είναι καλές, πολύ καλές, και αρκετά ενοποιεί από την Ευρώπη. Δεν θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για χώρες, δεν υπάρχει λόγος. Ετοιμάζονται να πάνε για πρώτη φορά εκεί και να εκθέσουν τα κρασιά τους. Θέλω να πω ότι από αυτά που βλέπω, η Ινδία και η Βραζιλία ακούγεται ότι είναι αγορές οι οποίες δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
2: Έχουν ανοίξει,
1: για τα ευρωπαϊκά κρασιά, θα πω, όχι για τα ελληνικά.
2: Ναι, και η Ινδία υπάρχουν και τεράστιοι δασμοί που ακόμα και η συμφωνία τους μειώνει πάρα
1: είναι
2: πολύ.
1: Περιοδική.
2: Αλλά
1: δεν είναι άμεσο, θα γίνει σταδιακά σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας θα γίνει αυτό το πράγμα για να μειωθούν πραγματικά πολύ. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλή η δασμή. Ωραία. Δεν ξέχασα κάτι από αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας.
2: Όχι, απλά να πω ότι το ελληνικό κρασί είναι σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή και είμαστε πολύ τυχεροί που εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας που έχω κάτι που, στο οποίο ποτέ καταρχήν δεν βαριέμαι. Έχει τόσο πολλές ποικιλίες, τόσο πολλές περιοχές και τραβάμε τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Είμαστε μικροί και σεξι και μας αγαπάνε, οπότε είναι,
1: ωραία,
2: βλέπω, μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Σοφία Πέρπερα, υπεύθυνη για τις δράσεις και την επικοινωνία του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, σε μια πολύ ωραία κουβέντα για την προσπάθεια που γίνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, από τους Έλληνες συνοπιούς δηλαδή, για την προβολή και την προώθηση των κρασιών της χώρας μας στο εξωτερικό. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα για να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη. Πριν από αυτό θα περάσουμε σε μια μουσική ζώνη με μια από τις πιο καθηλωτικές διασκευές της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής. Θα μεταφερθούμε στο 2012 και στο εμβληματικό άλμπουμ Kill for Love της αμερικανικής synth-pop πάντας Chromatics. Το συγκρότημα αυτό λοιπόν από το Oregon πήρε το θρυλικό Running Up That Hill της Kate Bush από το 1985 και του άλλαξε εντελώς την ταυτότητα. Απογύμνωσαν την ένταση του πρωτότυπου, έχουν χαμηλώσει πολύ τα beats και το έχουν ντύσει έτσι με παγωμένα νυχτερινά synths και με υπνοτικά φωνητικά. Ακούγεται ήδη η Ruth Radlett. Είναι ένα πολύ σκοτεινό κινηματογραφικό αποτέλεσμα, ιδανικό για αυτή τη θερινή απογευματινή ραστόνη.

Συνεχίζουμε σε ένα ονειρικό ατμοσφαιρικό κλίμα, περνώντας στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής. Παραμένουμε πιστοί απόψε στις μεγάλες διασκευές. Τα covers λοιπόν, αυτά τα κομμάτια που παίρνουν κάτι κλασικό, του αλλάζουν μορφή και του δίνουν μια νέα ανατρεπτική ζωή συνήθως. Εδώ ήμασταν στο 2019. Ο Μοσχέ Μινιμάλ και ο παραγωγός Χίρας παίρνουν το ιστορικό ερωτικό «Σ' αγαπώ» της Τζένις Βάνου, του δίνουν μια νέο vintage και κινηματογραφική ταυτότητα, η οποία αργότερα μπήκε και στο άλμπουμ «Ιστέρια», ενώ η Ανδριάννα Μπάμπαλη συμπλήρωσε αυτή την διασκευή με την ερμηνεία της. Αυτή η μεταμόρφωση μας προετοίμασε έτσι για το επόμενο καλεσμένο. Από το κομμάτι των διασκευών στα τραγούδια θα πάμε σε μια διασκευή της καθημερινότητας. Πριν μιλήσουμε για αυτό, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε κάτι που δεν το συνηθίζουμε εδώ στην γλυκιά ζωή, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι της γαστρονομίας και να μιλήσουμε για την ειρήνη του Αριστοφάνη, για το έργο του που ανέβασε στην Επίδαυρο Νίκος Καραθάνος την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρώτη παράσταση της Παρασκευής διακόπηκε λόγω βροχής, ανέβηκε όμως κανονικότατα τη δεύτερη. Ο Πάνος Κούγιας γράφει στο Βήμα μια κριτική σήμερα για το ανέβασμα αυτό, για την παράσταση αυτή, και απαντά σε κάποια πολύ όμορφα ερωτήματα. Στο να ξαναρθρωθεί ο άνθρωπος λοιπόν, λέει ότι ίσως η λύση απέναντι σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα για το πού πηγαίνουμε να μην βρίσκεται τελικά μπροστά μας, αλλά πίσω μας. Τότε που ανακαλύπταμε τη φωτιά και μαθαίναμε πώς είναι να ζεσταίνουμε τον κόσμο γύρω μας και όχι πώς να τον καίμε. Τότε που είδαμε τον πρώτο άνθρωπο να σηκώνει μια πέτρα, να συσπυρώνει στρατούς γύρω του και να οπλίζει μίσος την ψυχή του. Και να τον πάρουμε αγκαλιά, να τον μάθουμε ξανά πώς να αγαπά. Πώς να κάνει έρωτα χωρίς να λυγίζει κάτω από τα σωστά των φιλών και των φίλων. Πώς να μην διχάζεται, πώς να μην πυρώνει από μίσος, πώς να συγχωρεί, πώς να ελπίζει. Ίσως τελικά να πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να δούμε ποιες ραφές και ποια ράματα αφήσαμε ανοιχτά. Να σκύψουμε πάνω στις πληγές της ανθρωπότητας και να τις ξαναμπαλώσουμε. Να γλύψουμε με κατάνοιξη το αλάτι που εμείς οι ίδιοι ρίξαμε πάνω τους. Θα φύγουμε λοιπόν για λίγο από τις διασκευές και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας για την γαστρονομία και μετά το «Σ' αγαπώ» λοιπόν, θα πάμε στον Μίκη Θοδωράκη. Θα πάμε να ακούσουμε μια εκπληκτική ερμηνεία από το «Άξιον Εστί», η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Θα ακούσουμε τις αγάπης αίματα στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τον σπουδαίο Μπιθικότσι.

Η φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση από την πρώτη εκτέλεση του κομματιού από το Action ST του Οδυσσέα Ηλίτη, στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η ηχογράφηση του 1964. Η σύνδεση αυτού του υπερφυσικού με το ανθρώπινο, με τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Είναι η γλυκιά ζωή σε αυτή την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Είναι το ραδιόφωνο της φωνής της Ελλάδας στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. Η γλυκιά ζωή λοιπόν, η εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, με τους περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς Έλληνες παραγωγούς, φυσικά με το κρασί, με τον εινοτουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το vogue.ert.gr, φυσικά μέσα από το Earth Echo, είτε στην εφαρμογή, είτε διαδικτυακά στο earthecho.gr radio, η φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε μέσα από το Earthflix, μας ακούτε και δορυφορικά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και όπως ακούσαμε και από την Κατερίνα Μπατζάκη στο ακλόφωνο δελτίο ειδήσεων της Φωνής της Ελλάδας, είναι μια δύσκολη μέρα με τις φωτιές να μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Η φωτιά στην Βιωτία έχει πάρει διαστάσεις με μια εντολή εκένωσης για την περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά στην Αργολίδα φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα, καθώς περιορίστηκε το μέτωπο μετά την μεγάλη μάχη, ενώ η φωτιά στο κομμάτι της περιφερειακής του Αιγάλεω φαίνεται ότι συνεχίζεται με μια εκτροπή της κυκλοφορίας μετά την Ελευσίνα στο ρεύμα προς Αθήνα. Προσέξτε όσοι πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί. Καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί και αν μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας τουλάχιστον στις περιοχές που ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι φωτιές αυτές φυσικά, όπως είπαμε, έχουν στοιχήσει τη ζωή μέχρι τώρα δυστυχώς σε τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη και ο άλλος στην περιοχή του Γηθίου. Έχουν προκληθεί τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε εγκαταστάσεις βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Έχουν χαθεί πολλά ζώα. Έχουν γίνει ζημιές καλλιέργειες και σε αμπελώνες, τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε αυτό. Και πόσο οξύμορο ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε ζημιές από το Χαλάζι στην περιοχή του Τυρνάβου και τώρα στο Δαμάσι, όχι στον Τύρναβο για να είμαστε πιο ακριβείς, και τώρα έχουμε ζημιές στην καλλιέργεια του αμπελιού από τις φωτιές. Πάμε όμως εμείς ξανά στα δικά μας, να μιλήσουμε για τη γαστρονομία σε μια

0: μια άλλη διάσταση, για μια διάσταση περίεργη, ιδιαίτερη, που δεν έχουμε συνηθίσει να την αναφέρουμε. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η γαστρονομία είναι ένα στάδιο της απόλαυσης της τροφής. Αν έχουμε λύσει λοιπόν το πρόβλημα της επιβίωσης, αν έχουμε πρόσβαση στην τροφή, μπορούμε να την απολαμβάνουμε σε όποιο επίπεδο μας επιτρέπει ο ουρανίσκος, η τσέπη και οι επιλογές μας. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες όμως τις οποίες το φαγητό είναι αναγκαίο για να θρέψει, για να δυναμώσει. Το φαγητό λοιπόν στο νοσοκομείο, κάτι που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει με την ανάγκη και πολύ λιγότερο με τη γεύση ή την ποιότητα, είναι ένα από τα θέματα που θα καταπιαστούμε στη σημερινή μας κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια στο Τζάνιο νοσοκομείο οργανώνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να αλλάξει αυτή η εικόνα που περιγράψαμε. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο σεφ Ιάκωβος Απέργης, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι από την επαγγελματική του πορεία στη νοσοκομειακή εστίαση, με την πεποίθηση ότι ένα σωστά μαγειρεμένο γεύμα αποτελεί μέρος της συνολικής φροντίδας για τον ασθενή. Παράλληλα, διδάσκει μαγειρική, συμμετέχει σε πολλές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ούτε δεδομένο και αυτονόητο. Πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο του Συνταγολόγιο Μαγειρική και Υγεία, το οποίο περιλαμβάνει συνταγές για την καθημερινή απλή κουζίνα, αλλά και προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες ανθρώπων που έχουν δυσκολίες στη σύντηση. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με 2 διακρίσεις ήδη στα διεθνή Gourmand Awards, ενώ ο ίδιος έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαίος Σεφ του 2025. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του λοιπόν για τη διαδρομή του, για όσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες μιας νοσοκομειακής κουζίνας, για το βιβλίο αυτό, αλλά για το πώς η μαγειρική μπορεί να υπηρετήσει την υγεία αλλά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη καθυστέρησα, αλλά γίνεται ένας χαμός έξω.
0: Είναι λογικό.
1: Βασικά για μένα η μαγειρική είναι ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το κάνεις σε όλες τις συνθήκες. Και το νοσοκομειακό φαγητό είναι μες στο επάγγελμά μου. Γιατί ξέρετε, το να είσαι μάγειρας σε ένα νοσοκομείο θεωρείται ή πιο παλιά ή ως αποτυχία ή ως κάτι που είναι θέμα βολέματος. Ότι ξέρεις κάτι, έχεις μια δουλειά, δεν σε κρίνει κανείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα και είσαι εκεί που είσαι ή κάνεις αυτό που κάνεις. Πίσω από αυτό όμως κρύβονται ψυχές οι οποίες είναι από την καθημερινή μας ζωή, που μπορεί την προηγούμενη μέρα να σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο και την επόμενη βρεθήκαν σε ένα νοσοκομείο. Πρέπει να τους φερθείς με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν το επέλεξαν εκεί που βρέθηκαν. Πρέπει να σκεφτείς ότι ο συγγενής τους μέσα στην καθημερινότητά του πρέπει να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος πώς θα φάει. Γιατί πια δεν υπάρχει το οικονομικό, θα σου μαγειρέψω, θα σου φέρω, θα σου πάρω κάτι απ' έξω. Κάτι που πολλές φορές και από τις εκπομπές μαγειρικής που περνάει το μήνυμα ότι το φαγητό είναι τόσο εύκολο, αν έχεις ένα ντουλάπι και το βγάζεις. Πολλά ντουλάπια σήμερα είναι άδεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν γεμάτα ντουλάπια, αλλά δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται από την υγεία τους να γευτούν αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα και κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συζητηθούν. Έτσι ήταν και το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στη γνάθο, πρόβλημα στην κατάποση, υπεραγναθισμό και παιδιά με αυτισμό, τα οποία δεν μπορούν να φάνε κανονικά την τροφή γιατί μπορούν να πνιγούν. Άρα κατανοούμε ότι κάτι πολύ εύκολο για τους περισσότερους, για κάποιους είναι ένα όνειρο, το οποίο πολλές φορές δυστυχώς καταντάει φιάλτης.
0: Η αφορμή ήταν αυτό, το να βρεθεί ένας τρόπος για να μπορούν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι που είπες, δηλαδή...
1: Ναι. Ήταν η αφορμή γιατί καταρχήν εμένα το βιβλίο μου ήταν έτοιμο να βγει. Οι συνταγές ήταν έτοιμες, φτιαγμένες κανονικά, ένα βιβλίο όπως όλα.
0: Χωρίς τις προσαρμογές.
1: Τίποτα. Αλλά ένας φίλος μου ο Λευτέρης πέθανε από καρκίνο στην Γνάθο και τότε πήρα ένα μπλέντερ με τη σύζυγό του και τις τάλεσα όλα. Πίτσες, σουβλάκια, τα πάντα. Γιατί όπως ένας τυφλός άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για πώς θα του σερβίρεις το φαγητό, χωρίς να σημαίνει ότι θα του σερβίρεις ωραία, γιατί δεν βλέπει ο άλλος, αλλά τον ενδιαφέρει η γεύση, αυτοί οι άνθρωποι πια. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι πολιτοποιημένο σε υγρή μορφή, σε μια λυφή κάτι, αλλά επιτέλους να φάνε κάτι ξεχωριστό πέρα από αυτό το μπουρέ, τη σούπα, οτιδήποτε. Και έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό και το λόγο βραβεύτηκε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο, στη βιβλιογραφία.
0: Άρα δεν είχες να πατήσεις κάπου.
1: Όχι, πουθενά. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η έμπνευση της στιγμής. Που μακάρι να μην είχε προέρθει από αυτόν τον τρόπο προς Θεού.
0: Έχεις δει.
1: Αλλά και αν δεν ήταν ο Λευτέρης, αποκαλύφθηκε ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και έτσι είμαι χαρούμενος στην πορεία που μπόρεσα, μπήκα στον χώρο των βιβλίων με κάτι το οποίο θα μείνει και θα είναι χρήσιμο για κάποιους ανθρώπους. Που δυστυχώς πολλές φορές δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους έξω γιατί.
0: Δεν μπορεί
1: η κοινωνία να αποδεχτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψάχνουν ένα μαλακό κομμάτι κρέας. ψάχνουν έναν τρόπο να το φάνε αυτό το μαλακό κρέας. Και έτσι πρέπει και τα εστιατόρια σιγά σιγά, όπως έχουν αρχίσει και μπαίνουν διαδικασίες για γλουτένη, για το ένα, για το άλλο, να ψάχνουν σε κάθε τραπέζι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να κρυφτεί ή να μην συμμετέχει στο τραπέζι αυτό.
0: Συνήθως αυτό γινόταν.
1: Ναι, εμένα μου είπαν πολλοί άνθρωποι ότι φεύγανε με τα περάκια από το σπίτι ή πολλές φορές δεν βγαίνανε καν. Μετά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήδη είχαν να αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα. Το παρουσιαστικό τους άλλαζε εντελώς με τις εγχειρήσεις, έφευγε γνάθος. Όταν λοιπόν είχε γίνει αποδεκτό ότι εγώ είμαι άλλος άνθρωπος πια εξωτερικά, ήρθε η ώρα του να βγουν, να φάνε. Και αντιμετωπίζαν ότι είναι ένα πολύ μαλακό κρέας φάτο. Μα δεν είναι, είμαι παράξενος. Δεν έχω να το μασίσω, δηλαδή. Έχω όλη την καλή διάθεση. Δεν μπορώ. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πιούν, να κάνουν τα πάντα. Άρα και του στερείς το δικαίωμα της παρέας.
0: Και τι έκανες?
1: Και φτιάξαμε λοιπόν αυτό το βιβλίο. Πήραμε απλές καθημερινές συνταγές από τη μεσογειακή μας κουζίνα ή οτιδήποτε και τις αλέσαμε, είτε προσθέτω λίγο νεράκι σε κάποιες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το παστίτσιο. Αλέθουμε τα μακαρόνια τα βρασμένα.
0: Είναι λίγο στεγνό δηλαδή το παστίτσιο?
1: Όχι, είναι κανονικά. Απλά τι γίνεται? Όπως βράζουμε τα μακαρόνια μας, τα αλέθουμε και γίνεται ένας πουρές. Ο κοιμάς μας ο μαγειρεμένος έτοιμος με τη σαλτσούλα, το λέω, τον αλέθουμε. Είναι πουρές πια. Η μπεσαμέλ μας είναι αυτή που είναι και το ξαναστείνουμε από την αρχή. Απλά τα μακαρόνια μας είναι πουρές. Ο κοιμάς μας είναι πουρές. Καμία σχέση.
0: Άρα έχει τα στάδια.
1: Έχει κανονικά τα στάδια.
0: Και τις γεύσεις. Και το οπτικό.
1: Τα πάντα. Στη γεύση δεν μειώνεται τίποτα. Δεν γίνεται καμία αλλαγή. Η εμφάνιση σε κάποια φαγητά μπορεί να αλλάξει. Στο παστίτσιο είναι η ίδια. Στο μουσακά είναι η ίδια.
0: Που έχει τις τρώσεις.
1: Ναι. Μπορεί να αλλάξει. Ξέρω εγώ, εκεί που έχουμε, ας πούμε, αν είχαμε ένα μοσχαράκι με πουρέ, το μοσχαράκι θα ενσωματωθεί και θα γίνει σαν σάλτσα ουσιαστικά. Αλλά είναι κανονικά. Μια φασολάδα. Γίγαντες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε ακόμα και τέτοια φαγητά. Θεωρητικά πιο εύκολα. Το κάνει πουρέ. Δεν αλλάζει κάτι. Πολλές φορές βγαίνουμε και ζητάμε μια σούπα βελουτέ. Ζητάμε κάτι. Άρα ποια είναι η διαφορά? Και το κυριότερο σε αυτούς τους ανθρώπους, μπορείς ακόμα και σε αυτό να κάνουμε αυτό που λέμε ένα στόλισμα. Δηλαδή να του δώσει τη χαρά ότι κάποιος επιμελήθηκε το φαγητό μου με πολύ αγάπη, και ειδικά η μαγειρική που έχει πολλά εργαλεία πια. Και όταν θα έρθει, ίσως να είναι και το πιο ξεχωριστό της παρέας πιάτο.
0: Σε βοήθησε σε αυτό, στην εκτέλεση, όχι στην ιδέα. Η ιδέα είπαμε που προήλθε. Η εμπειρία στην κουζίνα του νοσοκομείου.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, εγώ επειδή ασχολούμαι με παιδιά με αυτισμό και πρόσεχα τι θα φάνε, είτε που είναι με τις ενέσεις που τους βάζει μέσα την τροφή και αυτά, σε βοήθησε πάρα πολύ. Και εκεί πραγματικά λειτουργήσε αυτό το κομμάτι, ότι στα χρόνια αυτά που δεν έφυγα μέσα το κομμάτι της υγείας, μπορούσα να κατανοήσω πιο εύκολα. Και με τη βοήθεια μετά και ειδικών, γιατί το φαγητό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι προσέχουμε τι τρώμε πια. Και όταν λέω οι ίδιοι, οι θεωρητικά υγιείς άνθρωποι, μέχρι να μας πει ένας γιατρός ότι κάπου έχουμε ένα θεματάκι και πρέπει να προσέχουμε, ότι στα χέρια σου κρατάς μια ορολογιακή βόμβα, η οποία ή θα σου κάνει καλό ή θα σου κάνει κακό. Και έτσι πια ήρθε από μόνο του. Συνταγές βγήκαν με βάση από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Γιαζιτζή και τον κύριο Μπόσκο, τον Γιώργο. Δηλαδή δεν έγινε απλά για να γίνει και να βγάλουμε τέτοιο. Και το εκθιάσανε και πολύ, γιατί ο τρόπος μετά στο πρόβλημα ήταν ότι πώς μπορώ να παρουσιάσω εγώ κάτι το οποίο είναι πολιτοποιημένο, που να γίνει και θελεκτικό εμφανισιακά σε πρώτη φάση, ένα βιβλίο ας πούμε. Πήραμε σαλάτα, ξύρους, καρπούς, τα πάντα. Και το φτιάξαμε όλο αυτό. Έγινε στο στούντιο του Παρλιάρου, του Στέλιου, το οποίο μας το έδωσε να το στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Και ξαφνικά αυτό το βιβλίο είχε χρώματα κανονικά. Είχε τα πάντα.
0: Ενώ στην αρχή δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι θα ήταν μονοδιάστατο.
1: Υπήρξε αντίδραση με την καλή έννοια, ναι, πάντα. Ναι, ναι. Να είναι καλά ο Δημήτρης Ρουσινός, το καθόλου μου λέει, εσύ έχεις δίκιο, αλλά είναι όλα πουρές. Ναι. Και όταν του έτυχε ένα θέμα με περιοντίδα της σύζυγου του που είχε γίγαντες και του είπε ο γιατρός ότι δεν μπορείς να φας ούτε γίγαντες και τα άλεσε, εκεί συνειδητοποίησε, έβαλε και τη φέτα μέσα, ότι ξέρεις κάτι τελικά.
0: Γίνεται.
1: Δεν είναι κακό να κάποιος να πιστεύει ότι κάτι δεν γίνεται. Το χαιρόμαστε πολύ περισσότερο μετά με το αποτέλεσμα όλοι μας και πανηγυρίζουμε. Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι.
0: Γύρισε σε σένα αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Το καταρχήν αποτέλεσμα. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος για όλο αυτό. Το στηρίξανε πολλοί άνθρωποι, Μαλάκης και Λαγός, πάρα την Νικολάου, Παπανδρέου, όλοι. Μάγειρες δηλαδή, με την έννοια που μαγειρεύουν κάθε μέρα στα σπίτια μας μέσα. Το υποστήριξαν και συνειδητοποίησαμε όλοι ότι καλά τα βιβλία για τη χοληστερίνη, το ζάχαρο, πώς θα φτιάξεις κορμί το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά σοβαρά κρυμμένα θέματα που πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι δηλαδή πολύ. Πολύ δύσκολα, απλά είναι να μην περιμένεις να σου χτυπήσει την πόρτα για να νοιαστείς για κάτι.
0: Να το έχεις σκεφτεί.
1: Ναι, να προσπαθήσεις να, να βγεις λίγο παραέξω από αυτό και να λες ωραία, να βγάλω ένα βιβλίο γιατί για, να πούνε απλά τον Απέργη Ιάκωβο συγγραφέα, να πούνε ότι έβγαλε για αυτό. Δεν έχουν ανάγκη, υπάρχουν φοβεροί μάγειρες που έχουν γράψει απίστευτα βιβλία. Πρέπει να εστιάσουμε λίγο πια στο σοβαρό κομμάτι που λέγεται υγεία. Ο κόσμος σήμερα έχει πολλά προβλήματα πάνω στο κομμάτι της υγείας και στα νοσοκομεία πρέπει να γίνει πιο σοβαρή δουλειά. Πρέπει μέσα από τα νοσοκομεία και ειδικά από τα νοσοκομεία της επαρχίας η πρώτη ύλη να έρθει και να αποδείξει ότι το φάρμακο δεν είναι στα λόγια, κρύβεται μέσα στην τροφή και την τροφή του χωραφιού, της pop, δηλαδή ένα πιστοποιημένο. Είμαστε μια χώρα που μπορούν τα φαγητά μας και οι τροφές μας και η πρώτη ύλη να είναι φάρμακο. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε γιατρό χωρίς να μας δώσει συμβουλές το τι θα φάμε. Ποτέ.
0: Συνδέεται άμεσα.
1: Στην πιο απλή ίωση. Άρα εμείς δεν μπορούμε μια χώρα που πενεύεται για τη μεσογειακή της διατροφή, που έχουμε μια Κρήτη, μια Καλαμάτα, για το ελαιόλαδό μας τα πάντα, να μην μπορούμε να είμαστε στη φαρμακευτική αυτή βοήθεια που παρέχει ένας γιατρός ή την ιατρική είτε στα νοσοκομεία μέσα.
0: Θεωρείς ότι είναι θέμα νοοτροπίας, Ιάκωβε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Θεωρούμε ότι στο νοσοκομείο, ό,τι και να
0: το δώσει, δεν πειράζει, θα το φάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι να. Δηλαδή, θα σου πω το πολύ απλό. Ότι πας σε νοσοκομεία της επαρχίας και δεν βρίσκεις τοπικό γάλα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκεις τοπικό ελαιόλαδο. Και όχι πρώτης ποιότητας. Ακούω πολλές φορές που μου λένε την τιμή. Έχει υγεία τιμή. Έχει η ζωή του αλουνού τιμή. Μπορείς να μετρήσεις την τιμή. Δεν ταΐζεις έναν άνθρωπο στο εστιατόριο που μπορείς να κάτσεις κάτω και να βάλεις ένα food cost και να πεις μήπως να μαζέψουμε. Είναι σαν να λες λοιπόν ότι όπως αντιμετωπίζεις το φαγητό, αντιμετωπίζεις και το φάρμακο. Αντιμετωπίζεις και την νοσηλεία. Αφού δεν γίνεται αυτό, γιατί να γίνει στο φαγητό, γιατί να το χαλάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, στο οποίο για πολλούς, για εμάς, περιμένουμε να τελειώσει η μέρα μας ή ακόμα και αν η μέρα μας είναι στη μέση. Τρέχουμε να πάρουμε ακόμα και το απλό και λέμε ρε, εσύ πάρε μια σφανακόπιτα. Αλλά κοίτα, να είναι καμία καλή, μην είναι κανένα καλή. Και στον ασθενή
0: θα του δώσει
1: βρίσκεις την τιμή ως πρόβλημα για να του παρέχεις το καλύτερο. Ακόμα και οι εταιρείες θα πρέπει να έρχονται και να στέκονται και να λένε ότι ξέρετε κάτι. Θέλουμε να παρέχουμε δωρεάν καλή ύλη. Θέλουμε, βγάλαμε ένα πολύ ωραίο μακαρόνι τάδε εταιρεία. Σας παρακαλώ, θέλουμε από αυτά τα τους τόνους που ανακαλύψαμε και βγάλαμε. Έφαγα μια εταιρεία πένες κουρκουμά. Με αρακάμες.
0: Ναι.
1: Τι πιο τέλειο.
0: Εσύ έχεις μια, έτσι, έχεις έναν τρόπο να προσελκύεις τους ανθρώπους αυτούς και να κάνουν προσπάθεια, ενώ να σας βοηθάνε κάποιες εταιρείες και στο κομμάτι του εξοπλισμού και στο κομμάτι των υλών.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς έπεισες τους ανθρώπους στο Τζάνιο να ασχοληθείτε παραπάνω και να δώσετε αυτή την προσοχή που λες εσύ και να το θεωρήσετε το κομμάτι της διατροφής, της σύντησης των ασθενών ίσο με το κομμάτι της νοσηλείας και της περίθαλψης.
1: Με πολύ κόπο στην αρχή, με πολλή αμφισβήτηση, με πολλή καχυποψία και πολλές φορές με πολύ οχαδερφισμό ότι το τι περιμένεις να αλλάξει. Δεν θα γίνει τίποτα. Ή πόσο καιρό θα μας δίνουν δωρεάν κάτι ή θα μας κάνουν. Ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι όπως έχουν αποφασίσει όλοι ότι σε ένα νοσοκομείο θα δώσουμε έναν αξονικό, θα δώσουμε έναν υπέρηχο κάτι, προφανώς δεν είχαμε αποδείξει ότι αξίζουμε κι εμείς να πάρουμε μια κουζίνα, ένα κάτι. Και δεύτερον, έχουν όρεξη όλοι να βοηθήσουν. Απλά και ο κόσμος πια έχει αρχίσει να κουράζεται. Και πρέπει να βρούνε κάποιον. Και χαίρομαι αν αυτός ο κάποιος είμαι εγώ, που λέω ότι ξέρεις κάτι, πάμε δίπλα του. Γιατί αυτό που λέω σε όλους, 365 μέρες, αν τις κάνεις 364 άσχημες, μπορεί το ποσοστό να φαίνεται μικρό, αλλά μία μέρα είναι μία μέρα. Είχε γράψει ο Καραγιάννης ότι μέσα σε αυτό το, σε εισαγωγικά, βιασμό, δυσκολία της ημέρας, με ορούς, ενέσεις, τα πάντα, 20 λεπτά του δίνει το δικαίωμα μισή ώρα να ταξιδέψει στο σπίτι του με ένα καλό φαγητό.
0: Τι ωραίο.
1: Μισή ώρα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πόσες φορές δεν έχουμε φάει και αισθανόμαστε για κάποιο, για κάποιο διάστημα λίγο καλύτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και ειδικά αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την επαρχία. Ειδικά από την επαρχία.
0: Γιατί το θέτεις έτσι.
1: Γιατί
0: επειδή υπάρχουν οι πρώτες ύλες πιο.
1: Και γιατί έχουν χώρο για μποστάνια. Έχουν το περιθώριο να φτιάξουν χωράφια μέσα στα νοσοκομεία. Στην Καλαμάτα είναι ακριβώς μεσοτυχία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τι πιο ωραίο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή της Καλαμάτας, αύριο το πρωί να δίνει τις πρώτες ύλες στο νοσοκομείο. Και θα σου πω και κάτι που θα μου πει κάποιος. Δεν θα τους καλύψει όλους. Όσους καλύψει, όσα γεύματα καλύψει, είτε είναι αυτών γιατρών, είτε ασθενών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που λένε γιατροί.
0: Δεν είναι αναγκαίο να είναι για.
1: Και αν
0: για
1: δούμε
0: πάντα
1: ότι πιάνει, και αν δούμε ότι πιάνει, ξέρετε κάτι, όπως κάποιος, συγγνώμη, ένας αγρότης δεν λέει ότι εγώ πρέπει να βάλω τέτοιο ποσοστό στο μποστάνι μου για να καλύψω του χρόνου τη σοδειά μου. Άρα να πεις ότι εγώ θέλω περίπου για 100 ασθενείς και 50 γιατρούς, ένα παράδειγμα, την ημέρα, Θέλω τόσα κιλά ντομάτες στον χρόνο να βγάζει στο κοράφι μου. Θα ρίξω τόσο σπόρο.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να ενισχύσει πολύ την πρωτογενή παραγωγή, να κρατήσει ανθρώπους στους τόπους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει και μια άλλη, μια άλλη προοπτική, ένα τέτοιο project.
1: Εννοείται. Και οι μάγειρες σιγά σιγά να ασχολούνται πέρα από το κομμάτι εστιατόριο, πώς θα εξειδικευτούμε δίπλα σε διαιτολόγους, διατροφολόγους, να αμορφωθούμε και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι συνταγές μας πια ενός νοσοκομείου μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Να μας δώσουν οτιδήποτε. Ένα εφαλτήριο να νιώθουμε ότι ξέρεις κάτι, αύριο δεν πάω σε κάτι πολύ straight, πολύ. Εντάξει, τι θα μαγειρέψω. Να σπάς το κεφάλι σου και να λες τώρα πώς μπορώ να το κάνω πιο έγευστο. Αν είμαι στην Καλαμάτα, τι μπορώ να αντλήσω μέσα από αυτές τις πρώτες ύλες και να κάνω κάτι ιδιαίτερο.
0: Με την ελιά, με το λάδι.
1: Βέβαια, και να κάνεις με το σίκο. Έχουμε τόσα πράγματα. Ναι. Που μπορούμε να δώσουμε σε ασθενείς και γιατρούς. Γιατί και τους γιατρούς έχουμε ξεχάσει πολλές φορές, συζητάμε για τους ασθενείς. Για όλους.
0: Γιατί και οι γιατροί τρώνε στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια, και δίνουν τον αγώνα τους. Και όλα τα παιδιά οι γιατροί δεν είναι από πλούσιες οικογένειες ή δεν είναι φτασμένοι γιατροί που δεν έχουν ανάγκη το μεσημεριανό ή το βραδινό φαγητό.
0: Τι θα πει δεν έχουν ανάγκη, εκεί είναι. Όλοι είναι στο χειρουργείο, είναι στην εφημερία.
1: Να πούνε που λέει ο γιατρός δεν έχει. Ο γιατρός έχει ανάγκη.
0: Και τι θα κάνει, θα παραγγείλει απ' έξω δηλαδή.
1: Γιατί? Ακόμα και να του περισσεύουν, αφού δεν το παρέχησανε.
0: Νομίζω ότι το επιλέγει αυτό όταν δεν έχει κάτι στο οποίο να μπορεί να βρει μια.
1: Ναι, και μηχανήματα. Παιδιά, μηχανήματα. Δηλαδή, πρέπει οι κουζίνες μας να μιλάνε με το τελευταίο κομμάτι της τεχνολογίας για δύο λόγους.
0: Έκανα
1: ταξίδι στην Ιταλία από μια εταιρεία. Υπάρχει μηχάνημα που σου στέλνει μήνυμα και σου λέει ότι θέλει άλλα 10 λεπτά το κολοκύθι. Συνεχίζω και του πατάς. Αυτό σημαίνει ένας υπάλληλος πολλές φορές λιγότερος που δεν υπάρχει σήμερα. Στα νοσοκομεία, υπάλληλοι στις κουζίνες. Είναι δυστυχώς με πολύ δύσκολες ιατρικές περιπτώσεις που δεν είναι για κουζίνα να εργάζονται και όμως τους φέρνουν. Και δεύτερον, φανταστείτε ότι αν εσύ έχεις τη δυνατότητα να σου έρθει στο κινητό σου, που στο κινητό μας κάνουμε πόσα πράγματα, ή να σου ψήνει, να μπορώ να βάλω 4 διαφορετικά φαγητά και να μου τα ψήνει ξεχωριστά, πόσο καλύτερη θα γίνει καταρχήν η ποιότητα του φαγητού. Γιατί πολλές φορές και στο σπίτι μας λέμε, είναι καιρός να αλλάξουμε το φούρνο, είδες πως το έψε σήμερα το φαγητό. Στο σπίτι μας, που είναι 5 μερίδες, 4. Φανταστείτε εκεί. Και δεν είναι ότι θα μου πεις Ιάκωβε, κάνει 30.000, 25. Μα δεν σου είπα να με αγοράσεις κάθε μήνα. Σε βάθος χρόνου.
0: Να επενδύσεις.
1: Και το ρεύμα που θα σου κάψει και τα πάντα. Η μαγειρική δεν έχει δικαιολογίες για να μην έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται νοσοκομείο, είτε λέγεται ίδρυμα. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό, είτε λέγεται στρατός.
0: Ναι. Έχεις μπει και έχεις σταθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτά τα δύο κομμάτια, εγώ θα πω. Το ένα είναι αυτό της μαζικής σύντησης και το άλλο είναι της προσφοράς, της κοινωνικής σου προσφοράς. Σου λείπει η κουζίνα ενός εστιατορίου, κάτι που θα μπορούσε να σε κάνει. Να πω πιο γνωστό δεν είναι ωραίο.
1: Καθόλου, καθόλου. Σας το λέω πριν και σας ζητώ συγγνώμη, σε διακόπτω. Καθόλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σαν να λες έναν γιατρό ή σε έναν άνθρωπο, και συγγνώμη που φέρω τον εαυτό μου, δηλαδή σε ένα γιατρό οτιδήποτε, ότι σου λείπει αυτό, ένα νοσοκομείο μεγάλο, ενώ είσαι σε αυτό. Όχι. Ο άνθρωπος που είναι να, όταν έχεις επιλέξει να κάνεις κάτι, αν ήθελα και μου έλειπε, θα πρέπει να έχω φύγει εδώ και χρόνια και να μην κλαίγομαι ότι είμαι δημόσιο υπάλληλο, μου κόψαν το δώρο, μου κάναν αυτό, οι συνθήκες είναι άσχημες. Δεν με κρατάει κανείς. Όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Αυτό που μου λείπει είναι ότι περνάνε τα χρόνια και θέλω να αφήσω ακόμα κάτι πολύ πιο σημαντικό και αυτή η αλλαγή να μην πάει στράφη και μείνει σε έναν Ιάκωβο Απέργη. Ο Ιάκωβος Απέργης πληρωνότανε, έκανε αυτό που έκανε, αν δεν του άρεσε έφευγε, αλλά να προχωρήσουμε, να το αποδείξουμε. Θα ήθελα δηλαδή μια μέρα να περάσω μια πόρτα κουζίνας που μέσα όλα να είναι υπερσύγχρονα. Σας το λέω ειλικρινά. Ναι, ναι, ναι. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ.
0: Εμπνέονται τα νέα παιδιά που διδάσκεις για να ακολουθήσουν κάτι αντίστοιχο. Ίσως όχι σε όλη του τη διάσταση, γιατί πρέπει και αυτό να χτιστεί.
1: Ειδικά στις προσφοράς, ναι. Και μέχρι και το ΙΕΚ στο οποίο είμαι, σκεφτήκαν ότι πια πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα προσφοράς. Και ναι, πολλά νέα παιδιά με έχουν ακολουθήσει σε ταξίδια.
0: Και να δούνε και τη νοσοκομιακή και τη μαζική σύντηση.
1: Ήρθαν και μαγειρέψανε για παιδιά με αυτισμό, τα πάντα. Βγήκαμε στον δρόμο. Ξέρετε κάτι, οι μάγειρες, οι καινούργοι τα παιδιά, όλα στην αρχή όταν πήγα τους σαν καθηγητής, το είδανε, σου λέει τώρα μας φαίνεται ένα μάγειρα να μας κάνει μάθημα από νοσοκομείο. Τι να μας δείξει, τι τα παρέχει.
0: Πώς γίνεται το ρύζι και ο πουρές.
1: Δεν έχουν άδικο, ξέρετε κάτι. Πρέπει να το κερδίσεις και το σεβασμό και όλα. Τώρα πια σας πληροφορώ ότι έχουν έρθει παιδιά στα νοσοκομεία, έρχονταν μαθητές μου να βοηθήσουν Χριστούγεννα, Πάσχα, το χαιρόντουσαν, λέγανε ιδέες. Γιατί τους απέδειξες ότι σε αυτό το κομμάτι δεν σε μειώνει, το αντίθετο, το ηθικό κομμάτι σε ανεβάζει πολύ περισσότερο. Και στην εξωτερική μαγειρική σας πληροφορώ από εστιατόριο πια με παίρνουν και μου λένε: έχεις κανένα καλό παιδί? Παλιά ξέρετε μου λέγανε: έχεις κανένα γατόνι, κανέναν έξυπνο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Όχι, χορτάσαμε από έξυπνους, χορτάσαμε από γατόνια. Θέλουμε ανθρώπους που να έχουν όρεξη καταρχήν να δουλέψουν, να θέλουν να προοδεύσουν. Και θα έλεγα στους καινούργιους μάγειρες, τα παιδιά, όπως εμείς κάποτε κάναμε αγώνα να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, δεν είστε σεφ, είστε μάγειρες, δίνετε τον αγώνα σας και όταν θα έρθει η ώρα να σας ονομάσουν έτσι, θα είστε οι πρώτοι που θα καμαρώσετε γι' αυτό, γιατί θα το έχετε πετύχει με τον αγώνα σας, με την κούρασή σας, με το 12ωρό σας, το 14ωρό σας.
0: Όχι να χρηστείτε σε μια νύχτα.
1: Όχι, όχι. Με ένα πολιτήριο που είμαστε σε σχολή. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης να γίνεις κάποιος και κάτι. Χτίζεται με τα χρόνια. Αυτό που δεν χτίζεται με τα χρόνια είναι ο χαρακτήρας σου. Mm-hmm. Αυτό κουβάλας από την πρώτη μέρα που γεννιέσαι και αρχίζεις και γίνεσαι κάτι.
0: Ποια είναι αυτή η αρχή που εσύ κουβαλάς και θεωρείς ότι είναι θεμελιώδης όταν μαγειρεύεις, είτε είναι ασθενής είτε ένας άνθρωπος που δεν είναι στο νοσοκομείο?
1: Καταρχήν, εγώ πάντα έχω κάποιον ο οποίος θα μου τραβήξει τα αυτή και ας μείνει στη ζωή η μάνα μου. Την αγωνία λοιπόν της μητέρας μου και των ανθρώπων που γνώρισα μέσα στη θαλάμους που ήταν μαζί με τη γυναίκα μου, με τη μητέρα μου, δεν πρέπει να το ξεχνάω ποτέ. Η μάνα μου δεν έφυγε από τη ζωή που σημαίνει ότι εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν να μαγειρεύω καλά, γιατί δεν με βλέπει, δεν με κρίνει ή γιατί η μαμά μου δεν είναι. Είναι η μαμά κάποιου αλλουνού. Είναι η αδερφή, ο πατέρας, το παιδί. Άρα όπως εγώ θα νοιαζόμουν αν είχα ένα γνωστό ή ένα φίλο και θα πάνε τηλέφωνο και θα έλεγα εσύ είναι πάνω δικό μου. Το ίδιο πράγμα το βλέπω κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να φύγει, σας λέω, η δική μου η μάνα, αλλά έχουν μείνει πολλές μανάδες, πατεράδες και συγγενείς στα άλλα νοσοκομεία.
0: Σφίγγεσαι στην καθημερινότητά σου.
1: Βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές. Ειδικά σε ημέρες που δεν είναι εφημερία, που ακούω ασθενοφόρων σε εμάς, που λες, όχι, ανακοπεί κάτι σοβαρό για να έρθουν σε εμάς. Είναι οι πρώτες βοήθειες. Σφίγγομαι κάθε φορά που πηγαίνω στα ιδρύματα και βλέπω παιδιά τα οποία κάποιοι γονείς θεωρήσαν δεν τους κάνουν. Γιατί δεν βγήκε καλό το χρώμα ή το οτιδήποτε. Είναι σαν να διαλέγεις μια ράτσα σκύλου που. Και εκεί πολλές φορές με ενοχλεί, γιατί τα βλέπεις στον δρόμο και λες ποιος τα πήρε. Ναι, σφίγγομαι πάρα πολύ, γιατί αντί να λιγοστεύουν, μεγαλώνουν ο αριθμός των παιδιών στα ιδρύματα ή οπουδήποτε, και τα νοσοκομεία συνέχεια έχουν περισσότερους ανθρώπους από το οτιδήποτε. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό το πράγμα να το ξεπερνάς και να μην σε νοιάζει.
0: Στην ανταπόκριση αυτή που είπες πριν, σε ρώτησα για το βιβλίο, είπες ότι τη βρίσκεις στην ανταπόκριση του κόσμου. Θεωρώ ότι στο κομμάτι του νοσοκομείου, στο φαγητό του νοσοκομείου, είναι πιο δύσκολο να βρεις την ανταπόκριση
1: από τους ασθενείς.
0: Γιατί νιώθω ότι ο ασθενής έχει τις έννοιες.
1: Όχι, εκτιμάει. Και έχουν εκτιμήσει πολλές φορές και σε έχουν φωνάξει να σου δώσουν ένα μπράβο, να σε ρωτήσουν ακόμα και πώς έκανες την συνταγή αυτή, ακόμα και μια κρέμα. Αυτό που δεν βρίσκεις εύκολα είναι στο να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει από τις θέσεις που είναι και να κάνουμε κάτι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εννοείς επιτελικά,
1: ναι.
0: Και να γίνει κάτι πιο θεσμικό και οργανωμένο.
1: Και θα ήθελα να ξεχωρίσω κάτι, γιατί πάντα όταν δεις μια συνέντευξη, το κατάλαβα μετά από πολλά χρόνια, πρέπει να ξεφύγουμε από το κομμάτι κυβερνήσεις. Α, ξέρεις αυτοί που είναι τώρα. Όχι, έχουν περάσει πολλοί από το 2003. Λοιπόν, είναι πώς βγαίνει προς τα έξω ένα πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Το να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά, γρήγορα, εύκολα, και να μπορείς κάθε μέρα να οραματίζεσαι ότι αύριο δεν πάω και έχω άγχος μήπως δεν δουλεύει το φούρνο, στο καζάνι, εστίες, αλλά να λες αύριο λοιπόν με αυτά τα μηχανήματα που έχω θα κάνω κάτι παραπάνω. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σοβαρό πουθενά, ειδικά στο κομμάτι της κουζίνας.
0: Πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό?
1: Θα ξεκινούσα από το κομμάτι ας πούμε, εγώ μένω στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, ας πούμε, θα μπορούσε εμένα να πιάσει μια μέρα την κουζίνα μου και να την κάνει αγνώριστη. Ένα παράδειγμα το λέω,
0: ναι,
1: εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, θα μπορούσαμε να κάνουμε πιλωτικά μια κουζίνα η οποία να λέει αυτό το χρόνο θα δουλέψει έτσι όπως είναι, θα βάλουμε κάτω τα έξοδα όλα και την επόμενη χρονιά θα κάνουμε αυτό με μια καινούργια. Να δούμε τι κερδίσαμε. Καταρχήν από θέμα κόστους. Ένα. Να βάζαμε ακόμα και στου ίδιου μαγείρου και να λέει ότι ξέρει κάτι, μπορούμε ένα παράδειγμα όπως το μπιφτέκι ψαριού. Που παίρναμε το ψάρι, την πέρκα και τη δύναμη και μας τη γυρίζαν πίσω κάποιες φορές γιατί βαριόντουσαν. Τι κερδίζω μέσα σε αυτό? Άρα κέρδισα 5.000 ευρώ, έλα εδώ Ιάκωβε, τα 5.000 ευρώ που ψάχανε για εστίες.
0: Κάντα κάτι.
1: Πάνε σε εστίες.
0: Πάρτε σε εστίες, ναι.
1: Να αγωνιζόμαστε όπως και σε ένα μαγαζί που σου λένε ότι πρέπει να ρίξουμε το food cost, παιδιά, κάντε κάτι. Εκεί γιατί να μην αγωνιστούμε για όλο αυτό και να δείξουμε, όχι στα λόγια έμπρακτα, ότι ξέρεις κάτι, με τη διαχείριση των τροφίμων κάναμε αυτό. Και δεύτερον, αυτοί που μας φέρνουν τρόφιμα και πράγματα. Να μας αφήνουν έξω από διαγωνισμούς, με την έννοια όχι να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Είσαι μανάβης, ωραία, ξέρεις κάτι, φίλε. Δεν θέλω τη χρονιά σέλινο επειδή βάλαμε σέλινο. Θέλω και λίγο δυόσμο, θέλω και λίγο βασιλικό. Γιατί κάποια στιγμή, όταν χαλάει ένα καζάνι, πάμε στα ψησίματα. Όταν χαλάνε οι φούρνοι, πάμε στα βρασίματα. Άρα το μενού αλλάζει.
0: Να μας δείτε. Να προσαρμοστείς,
1: ναι, αυτό όπως κάνουμε και στο σπίτι μας. Που λες ότι καμιά φορά που λες αυτή το Σαββάτο στη λαϊκή που θα πας, μην πάρεις αγκούρια, έχουμε πολλά. Μην πάρεις κουάρωτα, έχουμε αρκετά, πάρε αυτό. Έτσι να πηγαίνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Όχι με βάση μια σύμβαση.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι, αφού μιλήσαμε για το βιβλίο, μιλήσαμε για το ρόλο σου στο νοσοκομείο, να κάνουμε έτσι στο τελευταίο αυτό κομμάτι της συζήτησής μας μια προσπάθεια να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την σύγχρονη γαστρονομία, την εικόνα που έχεις εσύ καταρχήν για την ελληνική γαστρονομία. Πού πιστεύεις, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι υποτιμά περισσότερο η γαστρονομία μας?
1: Εμένα ένα κομμάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, ενώ έχουμε μια παράδοση και μια κληρονομιά σε αυτή τη χώρα η οποία όσα χρόνια για να περάσουν δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, είναι ότι έχει χαθεί η πρώτη ύλη, δηλαδή ο κόσμος δεν ασχολείται πια με το χωράφι, που σημαίνει ότι αυτό έρχεται στο πιάτο μας. Τι είναι όταν πηγαίνεις και βλέπεις άσπρο τυρί και όχι φέτα σε μέρος όπως είναι η Κρήτη, όταν οι νέοι δεν ξέρουν, οι μάγειρες πολλές φορές τι βγάζει ο τόπος μας για να πιάσουν να το δουλέψουν και να το βάλουν στο πιάτο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα. Ωραία τα πιάτα, τα ιδιαίτερα, τα περίεργα, αλλά πρέπει, θα πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα μαγαζί, να μην πω το όνομα, στην Ακλιά, που πήγε ένας μάγειρας γνωστός και ασχολείται με το τι βγάζει όλο ο τόπος τον χρόνο.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει τον
1: Γιάννη.
0: Τον κύριο Καβαλά εδώ.
1: Ωραία.
0: Και μιλάμε...
1: Λοιπόν, ο Γιάννης πήγε σε ένα νησί από το πουθενά.
0: Πήγε από τη Μύκονο σε ένα νησί από το πουθενά. Από σε ένα νησί που είναι στην άγωνη γραμμή των και μικρών Κυκλάδων.
1: Και ο οποίος είχε μια καριέρα και μια πορεία μόνο ανωδική. Θα μπορούσε να τη φανταστεί. Και πήρε και κάνει. Έμαθα προβάτηση. Εγώ στείλει και δύο μαθητές μου και είμαι πολύ φερήφανο στα παιδιά μου. Και αρίστερα να κέρδο. Γυρνάνε οι μαθητές μου και μου λέει: Σεφ.
0: Μάθαμε τις προβάτησες.
1: Μάθαμε πόσα πράγματα. Πάνε και μιλάνε σε μαθητές άλλους και κάνουν τους μαθητές τους άλλους να θέλουν να πάνε. Πού στην Ηρακλιά. Και το λέω με πολύ σεβασμό. Όχι στη Μύκονο, Σαντορίνη, δηλαδή σε νησιά. Και σου λέει: Θέλουμε να πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το κέρδος μας. Και ο Γιάννης είναι το κέρδος μας. Και ο Γιάννης,
0: βέβαια, ο Γιάννης, ο κύριος Γαβαλάς για μας, το χειμώνα πάει και μαζεύει τα χόρτα από το βουνό για να κάνει.
1: Και τα ανεβάζει
0: την πρώτη ύλη να την έχει το καλοκαίρι για να τη σερβίρει.
1: Και παρακολουθούμε τι θα ανεβάσει ο Γιάννης. Τρέχει στα νησιά και δοκιμάζει τι έχει ο κάθε ένας άνθρωπος που παιδεύεται τα τυριά του. Τιμάει τους παραγωγούς. Αυτό είναι η σωτηρία μας. Οι άνθρωποι που πάνε και ανοίγουν ένα εστιατόριο και δεν το ανοίγουν απλά. Το υποστηρίζουν όλο το χρόνο και όχι όταν είναι ανοιχτά μόνο που περιμένουν τους πελάτες.
0: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα και χαίρομαι πολύ που τα λες έτσι.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης για μένα, ναι, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, και ας με συγχωρήσουν αδελφοί, θα έπρεπε να είναι μπροστά στη σημαία. Αυτός που είναι μπροστά και πάει σε μια παρέλαση. Γιατί, γιατί πήγε από το εύκολο στο δύσκολο. Γιατί ο Γιάννης ήταν στο εύκολο, είχε φτιάξει όνομα. Τα μαγαζιά θα του δίναν εύκολα αυτά που θα ζήταγε για να τον έχουν σεφ στο μαγαζί τους. Και με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο κομμάτι αυτό. Και όχι, πήγε εκεί.
0: Επενδύουν περισσότερο στην εικόνα τα μαγαζιά ή και λιγότερο στην ουσία?
1: Κάποιες φορές επενδύουν στο πώς θα βγάλω κέρδος και πώς θα κάνω γρήγορα απόσβεση σε αυτό που έχω
0: στην δώσει
1: μου,
0: ναι.
1: Και όσο το να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι το πρόβλημα μας κάποιες φορές. Και είναι αμαρτία, γιατί πας. Δηλαδή, είναι μεγάλη απογοήτευση να πηγαίνεις ένας άνθρωπος, εσείς που τώρα μπορεί αύριο το μεθαύριο να φεύγετε διακοπές και να πας κάπου και να λες: Πω, πω, τι ωραία θα φάω. Και σου λέει το πιάτο και συνειδητοποιείς ότι δεν έχει σχεδόν τίποτα το πιάτο μέσα από τον τόπο τον οποίο κάνεις διακοπές.
0: Ναι, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Έτσι.
1: Άρα, εκεί τι δικαιολογία έχει αυτός που στο έφερε το πιάτο και θα σου πει: Δεν με συμφέρει.
0: Ναι, να αγοράσω μια ντομάτα από εδώ.
1: Τι δεν με συμφέρει ή δεν βρίσκω. Δεν είναι έτσι το φαγητό.
0: Έφαγα μια ντομάτα στην Κρήτη και ήταν ίσως. Χειρότερη από την ομάδα της Πολωνίας.
1: Δεν είναι άδικο. Ναι, είναι. Και που μιλάμε για ένα τόπο στην Κρήτη που είχα την τύχη να ζω δύο χρόνια σε Αρχάνες. Ευλογημένο.
0: Ναι.
1: Ευλογημένο, του δίνει τα πάντα. Πόσα μέρη έχουν αυτή την τύχη να βγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, από σχεδόν αυτάρκης. Ναι.
1: Από μπανάνες μέχρι το καλύτερο λεόλαδος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ποια δικαιολογία, πώς μπορώ εγώ να πάω να φάω ένα πρωινό?
0: Απ' την άλλη, για να μην είμαι και εγώ συνέχεια στην Κρήτη, θα πω ότι και σε. Επειδή ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς στις περιοχές αυτές που. Δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά με τη φωτιά στην περιοχή αυτή της Τριόπετρας, στα Κούμια και στην Ακουμιανή Γυαλιά, στο νότιο Ρέθυμνο. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι, το φαγητό ήταν εξαιρετικό, από το πιο μικρό καφενείο μέχρι τα εστιατόρια.
1: Ξέρετε κάτι, δεν είναι όλοι καλοί, δεν είναι όλοι κακοί, προς Θεού.
0: Εγώ θυμάμαι τη συνάντησή μας από αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι και 10 χρόνια, σε αυτό το food path της Τίνου. Στήνου, που οι άνθρωποι μίλαγαν εκεί για τις πρώτες ύλες τότε, πριν από περίπου 10 χρόνια, νομίζω ήταν.
1: Το τελευταίο έγινε το 19 και πριν 10 χρόνια ήταν το 17, ακριβώς. Ναι, σχεδόν 17.
0: Νομίζω τότε χρόνια. Είχαμε συναντηθεί για πρώτη φορά εκεί και μας έκαναν εντύπωση η προσέγγιση τους στην Αγκινάρα της.
1: Και πού σε φιλοξενήσανε, όχι σε μαγαζιά, όχι σε αίθουσες με προβολή της ιστορίας τους, αλλά σε βάζανε να κάνεις. είτε τη διαδρομή του Περιστέριου Ιωνά, που ήταν τα λεφτά για τους ανθρώπους να κατέβουν να τα ανταλλάξουν με λαχανικά που δεν είχαν. σε άλλη περίοδο να σε πάνε και να δεις πως ήταν να πας στον Αλευρόμυλο και να γυρίσεις πίσω, να πας στην κεντρική ψωμί, πλατεία, ναι, που υπήρχε μόνο ένας φούρνος να ψήσεις. Δηλαδή σε βάζανε στη ζωή ενός ανθρώπου, όσο και πιο εύκολα την έβλεπες εσύ σε σχέση με αυτή που ζούσε εκείνος.
0: Είναι όμως εφικτό να βρεθεί κάτι τέτοιο,
1: είναι,
0: όχι σε επίπεδο ενός ταξιδιού που θα πάμε εμείς για να το προβάλλουμε, για να μιλήσουμε αυτό. Το να το βρει ένας επισκέπτης και να είναι πραγματικά αυθεντικό.
1: Αν θέλουμε, ναι, αν θέλουμε, ναι, είναι, και ξέρετε γιατί είναι. Γιατί όπως πάει ένα παιδί σήμερα, πάνε στοιχείο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει τους νέους που πάνε στοιχείο και κάνουν τα μαστιχόδεντρα. Έχουμε ακούσει παιδιά που έχουν πάει και βάζουν φάβα νέοι, ναι, σε ένα νησί. Το θέμα είναι ποιος μπορεί και θέλει να αφήσει μία ζωή σε εισαγωγικά της πόλης και να πάει στη δύσκολη της επαρχίας, γιατί η επαρχία μπορεί να λέμε ότι είναι τέλεια, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στο θέμα της υγείας, στο θέμα αν έχεις παιδιά, στο θέμα του σχολείου, οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, από θέμα καιρικών συνθήκων. Αλλά για σκεφτείτε εσείς, αν σας έλεγε κάποιος ότι αν θα πας σε αυτό το χωριό θα βρεις φρεσκοψημένο ψωμί ή θα βρεις. Θα πηγαίναμε σαν τρελή, γιατί ξέρετε κάτι, πέρα από τις παραλίες, να πάει να δεις ένα ωραίο μαγαζί, τι ψάχνεις, να γυρίσεις πίσω, έστω με ένα πακέτο ωραίο μακαρόνι, ένα πακέτο κρυθαράκι, ένα ωραίο μέλι.
0: Ένα βότανο.
1: Δεν θα τα πάρεις όλα μαζί σου, δεν προλαβαίνεις, ναι, έτσι, ναι, κι αλλιώς, και δεν είσαι και το οικονομικό να τα σηκώσεις. Αλλά για σκέψου έστω και μια εβδομάδα να τρως ή ένα πιάτο να φας με ένα πολύ ωραίο κάτι, κρέας ή ζαρζαβατικό ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορούμε, αλλά πρέπει να φύγουμε νέα από το κομμάτι, πάω να κάνω ενοικιαζόμενα δωμάτια, πάω να κάνω ένα καφέ, πάω να κάνω ένα μπαρ. Όχι, κάνε και ένα χωράφι. Και το κάνουν κάποια παιδιά.
0: Μέσα στη δυσκολία της εποχής, της αντίξωσης συνθήκες.
1: Σίγουρα, δεν είναι εύκολο τίποτα. Μην κοιτάμε να φαίνονται ότι θα πάνε να ανοίξει πέντε σπόρους και θα γίνουν όλα προς Θεού. Αλλά
0: και θα μαζέψει λεφτά.
1: Ας κάνουμε και αυτό. Οι Σαντορίνοι που αρχίζουν τώρα τελευταία και συζητάνε για σεισμούς. Γιατί γίνεται έτσι ξαφνικά, αφού έχουμε χτίσει όλη τη Σαντορίνη. Η Φάβα κοντεύει να εκλείψει από τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Το κρασί σε λίγα χρόνια.
0: Είχαμε τον πρόεδρο της Άντο Γουάιν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τον κύριο Καφούρα, και μιλήσαμε γι' αυτό, για τη συρρήκνωση του Αμπελώνα. Ήταν ένα από τα θέματα που θίξαμε για το.
1: Που άλλοι εκθιάζουν τη Σαντορίνη. Ναι. Και εμείς, αυτό μας εκθιάζουν, εμείς πάμε να το καταστρέψουμε. Έχει λογική. Δηλαδή, σαν να λες ότι θέλω να μειωνόμαστε σαν πληθυσμός. Ναι. Σαν να είμαστε 100.000 άνθρωποι και θέλουμε να γίνουμε 10. Έτσι είναι και το κρασί μας. Είμαστε εμείς. Αν χαθεί, ποια είναι η μαγεία μετά, μια καλντέρα.
0: Ναι, καινή για μια φωτογραφία ίσως, δεν ξέρω. Είναι αλήθεια αυτό, ότι από τη μία μιλάμε για την προώθηση και την προβολή των προϊόντων μας, από την άλλη σε πολλές περιπτώσεις εμείς οι ίδιοι συρρυκνώνουμε τις καλλιέργειες.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, πολλές φορές λέμε για μεσογειακή διατροφή. Όχι, μιλάμε για μεσογειακό τουρισμό, με τυράκι τη μεσογειακή διατροφή, ότι έλα να φας εμάς καλά, γιατί εμείς είμαστε μεσογειακή διατροφή, και μόλις έρθει θα συνειδητοποιήσεις ότι σχεδόν από τα 10 προϊόντα τα 6 που έφαγες δεν είναι ελληνικά, δεν είναι της Μεσογείου.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να γνωρίζουμε την προέλευση των προϊόντων που βάζουμε στο πιάτο μας, να γνωρίζουν οι σεφ και οι μάγειρες από πού έρχεται το κάθε τι που βάζουν στο τηγάνι και στο φούρνο και στην κατσαρόλα τους. Ασχολούμαστε με αυτό, μας νοιάζει η προέλευση της τροφής μας?
1: Όχι, και στα νέα παιδιά ειδικά δεν τους δίνουν καθόλου πολλές. Πάντα εξηγώ, όχι όλοι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που μου λέει, δεν ήξερα ότι υπάρχει.
0: Και δεν έχει
1: αυτό
0: να κάνει μόνο με το οικονομικό,
1: όχι,
0: έτσι. Δηλαδή,
1: ούτε απλά να του το πούνε, να του εξηγήσουν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Μαμαλάκης που έχει βγάλει βιβλίο και ξέρουν ποια είναι τα ελληνικά τυριά. Έβγαλε ένα φοβερό βιβλίο ο Ανδρέας ο Λαγός που είναι με 81 συνταγές και είναι
0: το
1: όλες.
0: Το παρουσιάσαμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο του Ρουσουνέλου για τα τυριά των Κυκλάδων.
1: Ο Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, αν ενδιαφερθούν, πόσο να στοιχήσουν αυτά τα βιβλία, 100-200 ευρώ. Ναι. Αντί να γυρίσουν λοιπόν όλη την Ελλάδα και να ψαχτούν τι είναι, να δουν αυτούς τους ανθρώπους και να πούνε, θα πάρω αυτό, αυτό και αυτό το βιβλίο και θα ρίξω μια ματιά, ώστε στοχευμένα την επόμενη φορά που θα βρεθώ εκεί, θα ζητήσω ή θα απαιτήσω από τους ανθρώπους να μου το δώσουν.
0: Κάθε φορά δεν είναι πιο εύκολο όμως, ειδικά το ξενόφερτο, το να μιλήσουμε, ας πούμε, για μια ξένη ράτσα ζώων, μοσχαριών, στην προκειμένη
1: όχι,
0: περίπτωση.
1: Γιατί το γλυκό και να κάνουμε, λέει ο άλλος, α, τυραμισού. Είναι, α, κατάλαβα. Πώς το λένε, το ξεχνάω τώρα. Δηλαδή, όταν πάει να κάνεις κάτι και σου λέει, α, το Φιλαδέλφια, ε. Α, από κάτω θα κάνουμε αυτό. Όχι, άκουσε να δεις κάτι. Μου θυμίζει τον Λαλάκι τον Εισαγόμενο, ένα. Και δεύτερον, από την εποχή της χλωρίνης, για να μην πω ονόματα οτιδήποτε, έχουν βγει άλλες 10. Από τα τζάμια έχουν βγει άλλες 10. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Από την ημέρα εκείνη κάτσανε άνθρωποι. Υπάρχει ένα φοβερό τυρί, το γαλένι στην Κρήτη, που κάνει ο Ζερβός. Και είναι από το Φιλαδέλφια κλάσης. και λέει τιραμίσου. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, απλά τι θέλει, να ξεφύγουμε από το εύκολο. Αυτό που θα γκουγκλάρουμε. Όχι. Και οι μάγειρες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ταξίδια στα μέρη αυτά και έχοντας σεφ και ανθρώπους που έχει βγάλει Ελλάδα, όπως είναι ο Παρλιάρος, ο Μαμαλάκης, ο Λαγός, ο Βουρουσουνέλος, ο Γαβαλάς, όλοι. Αν όχι να πάμε δίπλα τους, να κάνουμε κάποιες από τις διαδρομές τους. Υπάρχουν και να δούμε πού πήγε αυτός, γιατί το πήρε αυτό, γιατί το προτείνει. Καταρχήν θα γίνουμε καλύτεροι εμείς. Εγώ τα τελευταία χρόνια εγώ έχω βάλει φαγητό από τη Μήλο, όταν μας είχε καλέσει από Πεκινός ο Βασίλης.
0: Στον Αλευρόμηλο.
1: Ναι, γιατί πήγαμε και φάγαμε.
0: Σκορδομακάρονα.
1: Και έκανα τα ρεβίθια με σπανάκι. Εγώ το έφαγα στη Μήλο.
0: Νόμιζα θα έλεγες για σκορδομακάρονα. Ωραίο.
1: Το έφαγα από τη Μήλο. Προσέξτε λοιπόν, ήμουνα με μάγειρες όπως ο Παπουτσάκης, ο Γαβαλάς, όλοι οι άνθρωποι από τότε. Και βρέθηκα στο εστιατόριο και λέω: συγγνώμη, αυτό γιατί να μην είναι μέσα στο νοσοκομείο τα ρεβίθια με σπανάκι. Μου κατάλαβα. Και, δηλαδή, άρα και εγώ ακόμα νοσοκομιακός μάγειρας, κοιτάξτε πώς κέρδισα στο μενού μου.
0: Και σε μπορείς να εξελιχθείς.
1: Και οι άνθρωποι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν να είσαι εστιατορικός μάγειρας, πόσες εικόνες και γεύσεις παίρνεις από την επίσκεψη ενός. Να πάει στο Καβαλά και πει: γεια σας, είμαι φίλος του Ιάκωβου, του Τάδη. Μπορώ να δω πέντε μέρες. Μου είχε πει μια φοβερή κουβέντα ο κύριος Ηλίας. Πήγαινε, λέει, αν θες να μάθεις το ψάρι, στο Λαζάρου και πες του, ξέρεις κάτι, μπορώ να έρχομαι. Εδώ δεν θέλω λεφτά. Γιατί τα παιδιά κάνουν ένα λάθος. Το βιογραφικό θα σου φέρει λεφτά και η γνώση. Άρα λοιπόν γέμισε και κάνει τη γνώση, κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ειδικά με το διάβασμα είχα μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρισκόμασταν. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να διαβάσεις, πήγαινε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Στην αρχή της θητείας σου, σαν μάγειρας, και πες: ποιος είναι καλός στα τυριά, αυτός, θα πάω δίπλα του. Ποιος είναι καλός στο κρέας. Ξαφνικά επενδύεις και τώρα, ειδικά που γκουγκλάρεις και μπορείς να βρεις πού είναι ποιος. Ενώ κάποτε δεν μπορείς να ξέρεις ποιος. Δηλαδή, θα ήταν είδηση να μάθεις ότι υπάρχει ένας μάγειρας στην Ηρακλειά που κάνει αυτό. Τώρα τον γκουγκλάρεις.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Και στο βγάζει. Και ο Γιάννης ειδικά μοιράζει και πολλοί άνθρωποι τη γνώση του.
0: Είναι άνθρωπος τέτοιος, όντως. Πες μου, ποιος είναι ο επόμενος προσωπικός σου στόχος για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
1: Ο επόμενος προσωπικός μου στόχος καταρχήν είναι να μπορέσω να φτιάξω την κουζίνα μου στο νοσοκομείο. Να είναι πραγματικά μια κουζίνα πολύ τέτοια. Θα ήθελα, ήδη το κατάφερα και θα ήθελα να το κάνω, να μπορέσω να μαγειρέψω σε νοσοκομείο του εξωτερικού και να μπορέσω να πάω σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο πια οι μάγειρες να μην είμαστε, να αποτελεί είδηση, αλλά να κολλάς εκεί μέσα. Και έγινε και με το Harvard που έκανα μια ομιλία και βγάλανε. Ο στόχος μου λοιπόν είναι το νοσοκομιακό φαγητό να πάψει να αποτελεί είδηση και να μπει ακόμα και στο κομμάτι το πανεπιστημιακό, γιατί ο μάγειρας πρέπει να έχει στο κομμάτι του διατροφολόγου γνώσεις πολλές. Και εύχομαι να βγω κάποια στιγμή να με βοηθήσει το κράτος να βγω στο εξωτερικό σε κάποιο πανεπιστήμιο να πάω και να ζήσω. Πώς λέει, συγγνώμη, καθυστερώ. Όχι. Που λέει ένας μάγειρας, εγώ πήγα ένα μήνα Σουηδία και μαγείρευα και πήρα. Να μου πούνε, ξέρεις κάτι, για ένα μήνα θα πας και θα μαγειρεύεις στο τάδε νοσοκομείο. Έχω μαγειρέψει σε τρεις πόλεις Ελλάδος σε νοσοκομεία. Θα ήθελα αυτό. Γιατί κάθε πόλη έχει να σου δώσει κάτι και να προσθέσει το μενού του. Ακόμα και στην Ελλάδα. Φανταστείτε και έξω που έχουν αυτή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Ιάκωβος Απέργης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Συνταγολόγιο Μαγειρική και Υγεία. Μιλήσαμε για την νοσοκομιακή σύντηση, για το φαγητό στο νοσοκομείο. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε λίγο παραπάνω το κομμάτι της γαστρονομίας στο μαζικό της πιο πολύ επίπεδο. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα της γλυκιάς ζωής. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που έτσι, επειδή είπαμε ότι είναι η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, να κλείσουμε αυτό τον μήνα. Ιούλιος και ο άνεμος από τον Λουδοβίκο των Ανογίων. Θα δανειστώ του ναύτη τη ματιά με δάκρυα αλμυρό. Θέλω να κλάψω και εκεί στου πάθους τα νυχτά. Ό,τι με κούρασε θα το πετάξω. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλεόπυρκα γιώνει η χώρα, 73 ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Στις περισσότερες λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Μεγάλη φωτιά στο Ποικιλόωρος, για την οποία οι κάτοικοι σε Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Περιστέρι. Σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση, αν χρειαστεί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Στη Βιωτία πολύ δύσκολα παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα. Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυση 254 ατόμων διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Εντολή εκένωσης για το Πορτογερμενό. Μάχη με τις φλόγες στο Φίχτη Αργολίδα, αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112 και εκκλήση των αρχών για εκένωση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων εξαιτίας της φωτιάς στο Κομπότι της Άρτας. Με τις αναζωπηρώσεις μάχονται οι πυροσβέστες στο Νότιο Ρέθυμνο και την Πάρο, απόκοσμο το οποίο προκάλεσαν οι φλόγες. Δύσκολη και η αυριανή μέρα με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική και Βιωτία, πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι, πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Τυφώνας φωτιά στη χώρα, καθώς περισσότερες από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τους θυελλώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετώπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέτωπα, όπως είπε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Βάθρακογιάννης, διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής, είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή στην Βιωτία, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων και 57 οχήματα. Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσεις. Φώτιες ξέσπασαν και στο Φίχτη και την Χινίτσα Αργολίδα στη Φλόκα Αχαΐα, στο Κομπότι Άρτας, αλλά και την περιφερειακή του Εγάλεω, που δόθηκε εντολή να εκενωθεί μέρος του Χαϊδαρίου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυρίου Βάθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλωρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα Δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Καλησπέρα Νίκο, γιατί είχαμε προηγουμένως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή του Ποικίλου Όρους. Τι ισχύει τώρα?
2: Όπως ενημερωνόμαστε από την τροχαία Ευρυδίκη, όλα τα σημεία των εκτροπών στη λεωφόρο Καβάλα, στην περιοχή του Καραμαγά και του Αστροπύργου, σε όλα τα σημεία που γίνονταν εκτροπές δεν γίνονται πλέον, έχει αποκατασταθεί δηλαδή η κυκλοφορία, εκτός από ένα σημείο και συγκεκριμένα παραμένει ισχύ η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή του Εγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσης, νωρίτερα η Ολυμπία Οδός είχε ανακοινώσει ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας, όσοι κατευθύνονταν προς την Αθήνα, αναγκαστικά θα έπρεπε να μπουν στην Αττική Οδό και όχι να κινηθούν δηλαδή προς Ελευσίνας, Καραμαγκάς, Πρόδρομο, Χαϊδάρι. Πλέον έπαψε και αυτό να ισχύει και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, του λεωφόρου Καβάλα κτλ.
0: Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης από την Βιωτία και την μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή.
3: Και εμείς είμαστε στη Ξηρονομή, το οποίο από το πρωί που μένεται η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε και κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και από εκείνη τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού, τις περιοχές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου, δηλαδή έχει φύγει η φωτιά πλέον από την κορυφογραμμή και κινείται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, για την οποία είχε δοθεί 112 για την εκκίνωσή της προς τις Αλικές και προς τη Δομβρένα. Το πύρινο μέτωπο κινείται εντελώς ανεξέλεγκτο, ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού και στην ουσία κάτω από αυτή την πλαγιά βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πλέουν στην περιοχή και με έντονες ντρυπές της τάξης των 7 και των 8 μποφόρ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που είναι στον Άγιο Βασιλείο να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα Κατερίνα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό που εκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί του Αγίου Νικολάου αλλά και το Προσίλη. Εμείς βλέπουμε από ακριβώς απέναντι, δηλαδή ακριβώς απέναντι τον Άγιο Βασίλειο, τη φωτιά πώς εξελίσσεται. Την πραγματική εικόνα είναι ενδεικτική, αλλά και
0: ελκυστική. Τι βλέπεις τώρα, Κατερίνα, τι βλέπεις αυτή την
4: βλέπουμε
0: ώρα?
4: Βλέπουμε ένα πυκνό μαύρο νέφος παπνό που έχει καλύψει τον ουρανό και είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και συγγνώμη, mm-hmm. βρισκόμαστε. Δίπλα μου βρίσκονται και κάτοικοι που έχουν εκενώσει προληπτικά τους οικισμούς που σου ανέφερα και πραγματικά έχει ζωγραφηθεί αγωνία στα πρόσωπά τους. Κοιτούν με τεράστια αγωνία συνεχώς προς το μέτωπο πώς εξελίσσεται. Πάντα σου πούνε τα υποστήρια του και τα σπίτια του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκκινωθεί προληπτικά. Βλέπουμε ότι η φωτιά για κάποιο λόγο δεν πλησιάζει με ταχύτητα όπως ήταν πριν στη Βιωτία που βρισκόμαστε, αφού τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά, ήταν ανεξέλεγκτη σε πολλά σημεία και όπως είδαμε, πραγματικά μεταφέρθηκαν και κάτι.
0: Έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, Κατερίνα.
4: Όχι. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή τώρα έχουν πετάξει διάφορα εναέρια.
0: Ναι.
4: συμβάλλουν σημαντικά στο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη κατάσταση, θέλει πολλές ώρες, γιατί μιλάμε για πολλά μέτωπα και το κύριο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Όμως τώρα γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Από ό,τι φαίνεται, επειδή βρισκόμαστε 2 ώρες στο σημείο, 4 ώρες εκεί έχει χύσει το 112 για την προληπτική εκένωση των οικισμών, δεν έχει πλησιάσει ακόμα στο σημείο. Παρότι πυκνή καπνή, πραγματικά Ευρυδίκη, σε σένα το λέω και στους ακουρατές για να ενημερωθούν, έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό, η φωτιά έχει φτάσει μέσα τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή, βέβαια, γιατί οι συνάδελφοι, να πούμε, είναι όλη την ώρα σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ, πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες, δυσμενείς και επικίνδυνες για αυτούς συνθήκες, για να μεταδώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει, για να ενημερωθούμε όλοι, είτε αφορά βέβαια αυτόν τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, μίλησε στο σταθμό μας και την Έλληνα Καραγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Να τον ακούσουμε.
5: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε, ναι, με διαθαλάσσεις και ενώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις.
0: Τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε μέσω του Ethnios Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ΕΦΗ, Παπαβραμοπούλου. Να την ακούσουμε.
6: Αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί, ναι, και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου,
0: ναι,
6: αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήμνου.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο ενεργό μέτωπο. Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή Αιγάλω, για την οποία στείλθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση. Εκενώθηκαν Αφέ και Άνω Δάσος. Πάμε άμμο στην Σπυρίδα Κακλατζή για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, Σπυριδούλα.
7: Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα, ευτυχώς, εδώ στο Χαϊδάρι. Καθώς βλέπουμε μόνο λευκό καπνό να υπάρχει στο σημείο, είναι σε εξέλιξη βέβαια η κατάσβεση. Επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα, αλλά και οι δασοκομάντος οι οποίοι έχουν μπει στο σημείο, είναι σε εξέλιξη βέβαια η κατάσβεση. Επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα, αλλά και οι δασοκομάντος

0: τα σπίτια τους, έτσι ώστε αν πλησιάσει φωτιά να μην βρει πρόσφορο έδαφος, αλλά και πολλοί ήταν εκείνοι που βοήθησαν σε ρόλο εθελοντή τους πυροσβέστες με τις μάνικες και με ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τώρα ευτυχώς η εικόνα εδώ στο ποικίλο όρος είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο μέσα στο ποικίλο όρος και να μην πλησιάζει και τα σπίτια, καθώς έχει αλλάξει και η φορά του ανέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε ακούσει, μας λένε οι πυροσβέστες, ότι είχαν ακούσει και εκρήξεις που γίνονταν από κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες λόγω της υπερθέρμανσης έκαναν αυτές τις εκρήξεις και γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες νέες αιστείες μέσα στο δάσος. Όμως είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα και από τον αέρα, έχει φύγει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά και από τη φωτιά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα.
1: Και ήταν και ευτυχές, το σε άκουγα νωρίτερα στις μεταδόσεις που έκανες, ότι από, αν κάνω λάθος, από τις 5 και μετά πλησίασαν και τα καναντέρ, έτσι είχαν τη δυνατότητα να συνεπικουρήσουν. Ναι.
0: Είδαμε ότι ήταν πάρα πολλά τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν και επιχειρούσαν με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ μέτρησα 9 καναντέρ το ένα μετά το άλλο να επιχειρούν στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατασβήνουν ευθείες πυρκαγιάς. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και έτσι να την σταματήσουν. Ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες των πυροσβεστών και της, των ανθρώπων της πολεμικής αεροπορίας και έτσι βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Ωραία. Καλύτερη εικόνα λοιπόν από την φωτιά στο Χαϊδάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Χαραγενοπούλου. Γιατί σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση ήταν το ψυχιατρίο νοσοκομείο στο Δαφνί. Χαρά, καλησπέρα. Είχαν μεταφερθεί ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκεί νωρίτερα?
2: Ναι, καλησπέρα. Έχουν μεταφερθεί συνολικά 14 ασθενείς από εδώ. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο. Είναι ασθενείς που έχουν
1: αναπνευστικά
2: προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα ο μηχανισμός σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει συνολική εκένωση, καθώς η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή απειλήθηκε η περιοχή εδώ και το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι φλόγες είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, πνίγηκε η περιοχή από καπνό και ήταν απειλητική η κίνηση της φωτιάς προς το νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο μηχανισμός και ήταν όλα σε ετοιμότητα. Πριν από λίγο αποχώρησαν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ήταν περισσότερα από 12 μέσα στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Επίσης, πάρα πολλά λεωφορεία από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών αλλά και από τους γύρω δήμους που είχαν φτάσει εδώ και μέσα στο χώρο του προάβλιο του νοσοκομείου και έξω στη λεωφόρο Αθηνών, παραταγμένα στην άκρη δεξιά. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων, καθώς μιλάμε για 350 ασθενείς. Θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη η εκένωση, η διαδικασία της εκένωσης. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν έτοιμα για να γίνει αυτό και ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εδώ. Τουλάχιστον για 2 ώρες παρέμεινε από την αρχή της φωτιάς και όταν ενημερώθηκε ότι κινείται προς το συγκεκριμένο σημείο. Και πριν από λίγη ώρα αποχώρησε. Επίσης, έχει ανοίξει λεωφόρος Αθηνών εδώ και περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 1 ώρα και στα 2 ρεύματα. Οι καπνοί έχουν υποχωρήσει. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Και να σας πω ότι το νοσοκομείο είχε σήμερα εφημερία. Ακόμα 3 ασθενείς που έφτασαν εδώ μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο, ενώ μεταφέρθηκε και ολόκληρη η εφημερία στο Δρομοκαΐτιο μαζί με ιατρικό προσωπικό που επίσης έχει μεταγεννηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό να πάμε στην Πέγκυ Προυσαλή, στην Αργολίδα και την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Φίχτη και κατευθύνθηκε προς το Κουτσοπόδι. Να δούμε τώρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Πέγκυ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Υπάρχει μεν καπνός αρκετός. Είναι μια φωτιά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη και από τις 10 περίπου το πρωί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, ξεκίνησε από τα Φίχτια, επεκτάθηκε προς το Κουτσοπόδι, έκαψε στο πέρασμά της ελαιοκαλλιέργειες κυρίως και διάφορες και τμήματα δασικής έκτασης, κυρίως όμως αγροτικής. Δεν έχει κανείς ζημιές σε σπίτια. Κάποιες αποθήκες παλιές, από ό,τι έχουν κυροφορηθεί, είναι αυτές που έχουν πάθει ζημιά. Είχαμε τα μηνύματα, τα 112, για την εκένωση από του χωριού Φίχτη αλλά και Πόρσα. Είναι όλος ο κόσμος μεταφέρθηκε στο Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσει.

0: Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί είχαμε και δυνατούς ανέμους νωρίτερα. Και να σου πω ότι είναι σε ετοιμότητα, παραμένει σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους για να δεχτεί πιθανόν περιστατικά που θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία της πυρκαγιάς. Είχαμε δύο ηλικιωμένους νωρίτερα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ένας πυροσβέστης, ο οποίος και αυτός λιποθύμησε, βοηθήθηκε από τους συναδέλφους του και στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνήλθε ο άνθρωπος, η κόπωση, ο καπνός συνέβαλαν στο να μην νιώσει πολύ καλά. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα, έχουμε όμως ακόμα δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι και αύριο είναι μια ανάλογη μέρα με την σημερινή.
1: Κόκκινο. Εγώ έβλεπα, ακούγα την κυρία Διακοπούλου, θα μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας σε λίγο, γιατί πριν ήταν στο κεντρικό δελτίο, κόκκινο για Αττική, Εύβοια και Άνδρο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι αύριο το μεσημέρι εξακολουθούν οι ψηλής έντασης άνεμοι, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
0: Πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αρκεί να σου πω ότι και εγώ ήταν ακόμα και το χώμα σήμερα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που είδαμε, να καίγεται, να έχει αρπάξει το χώμα, γιατί είχαν προηγηθεί και πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Αργολίδα. Είχαμε και 41 βαθμούς τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αυτό συνέβαλε στην επέκταση. Ήταν πραγματικά η εξάπλωση της φωτιάς. Ήταν κάτι που ήταν απίστευτο όπως έγινε. Ευτυχώς όμως όλα καλά για την ώρα. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, με την έννοια ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους εκτός των χωριών έως ότου μπορέσουν εκεί οι δυνάμεις να σβήσουν πια τη φωτιά πιθαμή προς πιθαμή, και αύριο αυτό που είπαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα, σε πυρήνο κλειό βρέθηκε και η Πελοπόννησος, με το ένα μέτωπο να είναι σε εξέλιξη, όπως είδαμε, στα ανατολικά, στην Αργολίδα, και το άλλο μέτωπο στα δυτικά, στη Φλόκα Χαΐας, όπου η φωτιά έπιασε κυριολεκτικά τον κόσμο στον ύπνο. Αλλά νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
2: Δύο μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα.
3: Και μας κύκλωσε η φωτιά. Οι περισσότεροι φύγαμε, μέσα από τις φλόγες φύγαμε, αλλά ένας παρέμεινε μέσα. Ευτυχώς με την πυροσβεστική τώρα απεγκλωβίζεται.
2: Στις 10 το πρωί, οι πρώτες φλόγες στο φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες σήμαναν συναγερμό. Άρχισαν να καίνε ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.
4: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ νερό. Να σβήσουμε και ό,τι υπάρχει, τις μικρές τις φλόγες.
5: Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό. Έχει γύρω-γύρω επίσης, έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει κάποιες αναζωπυρώσεις. Έχει πολύ δυνατό αέρα.
2: Στις 10:37 ήχησε το 112 για εκένωση προς Άργος.
6: Έχουμε ανοίξει κέντρα υγείας, έχουμε ανοίξει, είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο, έχουμε ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη του Άργους. Είμαστε απόλυτη επιφυλακή.
2: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, νέο μέτωπο ξέσπασε στη Χινίτσα. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πορτοχέλι. Η έγκυρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή. Με στοχευμένες και αλλεπάλληλες ρήψεις, οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
7: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, 1000 ελιές. Δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
2: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 22 πυροσβεστικά οχήματα και 4 οχήματα από την Τσεχία. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Οι εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. 45.000 και πλέον στρέμματα έγιναν κάρβουνο, χάθηκαν περιουσίες, καήκαν ελαιώνες, ζωικό κεφάλαιο, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστη το αβάραμελο φυσικό κάλλος περιοχής. Στο νότιο Ρέθυμνο η καταστροφή στις περιουσίες είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλησπέρα. Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα πάλι ένα ζωπήρωση στην Πρεβελή.
8: Και είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η αναζωπήρωση με ένα μέτωπο φλόγας αυτή τη στιγμή να εκτείνεται περίπου στο ένα χιλιόμετρο στην περιοχή της κοινότητας Ασώματος. έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα 112 από τις 3 και έπειτα. Εκείνη την ώρα έγινε η αναζωπήρωση. Είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες μετά τη μία το μεσημέρι στις παρυφές του κουρταλιώτικου Φαραγγιού, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελης, που είχαμε και τον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των 59 ανθρώπων με σκάφη του λιμενικού. Είναι επίσης και σήμερα alert τόσο η αστυνομία που διαχειρίζεται τους δρόμους, έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής της Πρέβελης, και το λιμενικό που είναι σε αναμονή για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινήσει κόσμο από θαλάσσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σαταράκης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ νωρίτερα, μας είπε ότι οι εκτάσεις, γιατί και η Πρέβελη ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ξεπερνούν τις 55.000, με 10 ποινιοστάσια να έχουν χαθεί. Πριν από λίγο, εδώ που βρισκόμαστε, ένας ιδιοκτήτης έχασε τα μελίσια του, ένας επιχειρηματίας έχασε τα μελίσια του, ενώ κάηκαν και αρκετά δέντρα, κυρίως ελαιόδεντρα, με την αναζωπήρωση. Οπότε αυτές οι εκτάσεις και οι απώλειες προστίθενται στον αρχικό απολογισμό που είχε στη διάθεσή του ο Δήμαρχος νωρίτερα. Η πρώτη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη το μεσημέρι από την Κρία Βρύση προήλθε από κολόνες του ΔΔΕ. Είχε συλληφθεί πριν λήξει το αυτόφορο χθες τα μεσάνυχτα ο 62χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ, με δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε μετά την παρουσία του στις εισαγγελικές αρχές. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Ίσως να έχουμε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου, διότι δύο καλώδια ενώθηκαν, προκάλεσαν σπινθήρα και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά εκεί, εξαιτίας της οποίας κάηκαν και οι δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος και ο 58χρονος.
1: Δέσμενα κριτικού, αν θες κάτι να συμπληρώσεις, ναι, παρακαλώ.
8: Ναι, ο ΔΔΕ νωρίτερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι που ανέφερε ότι τα συνεργεία έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ούτως ή άλλως με την κάμερα της ΕΡΤ καταγράψαμε συνεργεία του ΔΔΕ και εναερίτες επιχειρούν να αντικαταστήσουν κατεστραμμένα καλώδια με πολλά μποφόρ σε πολύ μεγάλο ύψος κρεμασμένη πάνω στις κολόνες του ΔΔΕ. Μίλησε στην ανακοίνωση για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, και ότι θα συνεχίσει ο ΔΔΕ να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας πούμε ότι όπως μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο κύριος Βαθρακογιάννης, διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυσκολότερες πυρκαγιές είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θηλωδών ανέμων. Πριν από λίγο είδαμε, δεν προλάβαμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη, που είναι όλες τελευταίες αυτές ώρες πραγματικά μέσα σε ένα κύκλο φωτιάς και μεταδίδει με μάσκα. Είναι πραγματικά για όλους μας αυτό τρομερό να το παρακολουθούμε, γιατί η φωτιά πλησιάζει και στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Να δούμε όμως τι έγινε νωρίτερα στην Βιωτία, όπως μας περιγράφει τώρα η Κατερίνα Φάκα.
9: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
10: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
9: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
11: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να.
9: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εναέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
12: Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Και όπως προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
9: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
13: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
9: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
14: Δεν έβλεπες τίποτα.
9: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Δυτική Ελλάδα, στο Κομπότι Άρτας, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί, γιατί νωρίτερα είχαμε μηνύματα για εκενώσεις και να μας πει περισσότερα τώρα ο Βασίλης Σιώμος. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά το ευτύχημα είναι ότι είδαμε ξανά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψη νερού. Για μία ώρα περίπου είχαν σταματήσει, ίσως να είχαν πάει να κάνουν ένα εφοδιασμό σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ακτίου.
1: Ναι, νωρίτερα, Βασίλη, είχαμε δύο μέτωπα. Εξακολουθούν αυτά τα δύο μέτωπα?
15: Υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, υπάρχουν δεκάδες μικροεστίες περιμετρικά του χωριού, αλλά έχει περάσει ο κίνδυνος όσο αφορά για το χωριό Κομπότι. Το χωριό Κομπότι είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112, καλούσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό. Οι νεότεροι βέβαια παρέμειναν στο χωριό με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με δεξαμενές, με ψεκαστικά, βοηθούσαν τους πυροσβέστες αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να σώσουν την περιουσία τους.
1: Γιατί
15: βέβαια,
1: χιλιάδες ηλιόλουδρα δυστυχώς κάηκαν, αλλά μας έλεγες νωρίτερα από την περιγραφή έτσι που παρακολουθούσαμε ότι οι άνεμοι εκείνη την ώρα πλησίαζαν προς το Κομπότι και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
15: Ακριβώς, ήταν προς το Κομπότι, είχαμε περιμετρικά πάρα πολλά μέτωπα από όλη την πλευρά του χωριού και στην είσοδο και δυτικά και ανατολικά. Υπήρχε φωτιά μέσα στους ελαιώνες, πάρα πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο. Υπήρχαν και στροβιλισμοί της φωτιάς που βλέπαμε συνεχώς να ξεσπούν νέες εστίες φωτιάς ακόμη και κοντά στο χωριό. Αυτό ήταν το στοίχημα των πυροσβεστών, να καταφέρουν μαζί με τους κατοίκους, μαζί με εθελοντές, μαζί με τον οργανισμό τουρκικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες, συμμετείχαν όλοι έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν το χωριό, και φαίνεται από την εικόνα που έχουμε τώρα που είναι λίγο καλύτερη να το έχουν καταφέρει αυτό να σώσουν. Βέβαια έχουν καεί κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, έχουν καεί κάποιες αποθήκες περιμετρικά του χωριού.
1: Κοινοτροφικές μονάδες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, με ζώα ή είχαν εκενωθεί?
15: Με ζώα, αλλά δεν έχουμε όμως ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να έχει καεί. Αν πρόλαβαν δηλαδή οι κτενοτρόφοι, βλέποντας την φωτιά να πλησιάσει, να πήραν τα ζώα να τα έχουν μετακινήσει προς το βουνό, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα και να μην καούν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε δύο αποθήκες στην πλευρά του βουνού, ακριβώς απέναντι από το χωριό. Ακούτε και το θόρυβο από τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις.
1: Άρα
15: νερού μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Θα επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο που είχαμε πριν από λίγο, που βλέπαν οι τηλεθεατές μας τόσο στο R3 όσο και στο Earth News, τις συνδέσεις που κάναμε με φλόκες τεράστιες να ξεπηδούν στην πλαγιά του βουνού. Αυτή τη στιγμή οι χειρουργικές ρήψεις νερού από τα εναέρια αεροσκάφη, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πριν πέσει στο σκοτάδι, για να μπουν από την 5η ΕΜΟΔΕ το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, σιγά σιγά, μέτρο το μέτρο, τμήμα το τμήμα, να σβήσουν και την τελευταία μικροεστία, γιατί και αύριο η περιοχή είναι σε συναγερμό κατά κατηγορία 3. Είμαστε κίτρινη η περιοχή, ευτυχώς δεν είμαστε πορτοκαλί. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδος που είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς όσο αφορά την ένταση των ανέμων. Πραγματικά η κατάσταση ήταν αποπνικτική, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος ο φόβος.
1: Και μεγάλη κινητοποίηση, λοιπόν, όμως. Ναι.
15: Βέβαια. Ο και η αστυνομία και ο Δήμος και οι κάτοικοι νεότεροι μετακίνησαν τους ηλικιωμένους στο γήπεδο Ελλάδων αλλά και σε ξενοδοχεία να είναι ασφαλείς, έτσι ώστε μείναν πίσω οι νέοι να βοηθήσουν και να συνδράμουν το έργο της κατάσβησης όπως και έγινε, γιατί οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται φρυδίκη για τον τόπο τους, για την περιουσία τους, για τα δέντρα τους, για τις κτηνοτροφικές μονάδες και ρίχτηκαν οι ίδιοι στη μάχη. Βέβαια αυτό είναι και επικίνδυνο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τόπο τους απ' έξω και ανακατοτά σπιθαμή προς σπιθαμή, και έτσι λοιπόν μπορέσαν να βοηθήσουν και τους πυροσβέστες να τους κατευθύνουν, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τους δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα μόνο από αέρος να γίνονται ρήψεις νερού και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλύτερη και πιο ήσυχη νύχτα. Να πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα. Γιατί όμως η εικόνα, όπως σας άκουγα και νωρίτερα, με τους ισχυρούς ανέμους θα συνεχίζονται και για αύριο και έχουμε περιοχές στο κόκκινο.
16: Ναι, έτσι είναι, και θα έλεγα ουσιαστικά μέχρι τώρα σήμερα στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας και καταστροφής βρέθηκε Ανατολική Στερεά, με την πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο της Βιωτίας, αλλά και με την φωτιά την πολύ επικίνδυνη και εδώ στην Αττική που είχαμε στο ποικίλο όρος. Να πω ότι στην Βιωτία οι ρηπές έφτασαν τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και είχαμε και μια καταγραφή στην Πεντέλη εξωπραγματική. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ξανά τέτοιος αριθμός, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα έσω στιγμιαία, ένας μανιώδης άνεμος, ο οποίος έχει φέρει φυσικά και τόσα προβλήματα. Κομβικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις και στα πύρινα μέτωπα που είχατε και εσείς στις συνδέσεις, παίζει αυτή η αλληλεπίδραση του ανέμου με τους ορεινούς όγκους που συναντά, ειδικά στην Βιωτία, συναντούν οι βοριάδες Ελικόνα και Κυθερώνα, γι' αυτό και φτάνουν στις περιοχές που είναι και οι ρεπόρτερ μας, πραγματικά πιο ταχύς, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο ποικίλο όρος, εφόσον κατάφερε η φωτιά να φτάσει στην κορυφή, όταν άρχισε να κατεβαίνει προς τη μεριά του
1: ενισχύθηκε,
16: Χαϊδαρίου,
1: ενισχύθηκε.
16: Εκεί πραγματικά πήγε με μεγάλη ορμή. Το πολύ θετικό είναι ότι στο Χαϊδάρι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, άρα τουλάχιστον ήταν πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένηση τις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη και εδώ στην Αττική έχει πέσει ο άνεμος σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες και τις πρωινές. Βέβαια θα είναι πρόσκαιρη, όπως είπα, δηλαδή περίπου βραδινές νυχτερινές ώρες. Από πολύ πολύ νωρίς το πρωί θα αρχίσει νέα ενίσχυση και πάλι σε επίπεδα θύελλας μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή θα ξαναέχουμε 8 και 9 μποφόρ, κυρίως το 9 και στο τρίγωνο Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Άνδρου. Στο κομμάτι του Καβοντόρο θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Γι' αυτό και όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε πια για κόκκινο συναγερμό αύριο επικινδυνότητα σε Αττική και Εύβοια, και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές και πάλι Στερεάς, Πελοποννήσου, στον Εύρο, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη μας. Από την Κυριακή θα πέσουμε στα 7 μποφόρ, ας πούμε, να πούμε με ένα μέγιστο ταβάνι, και τη Δευτέρα στα 6 μποφόρ, οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε έχουν μείνει λιγότερες από 24 ώρες, αλλά είναι κρίσιμες και δεν πρέπει πραγματικά να ξαναυπάρξει άλλη φωτιά από αμέλεια. Ας το λέμε και ας το ξαναλέμε, μήπως γίνει κάποια στιγμή πράξιμη για το καλό όλων μας.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στις πολλές περιπτώσεις και η γεωμορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε, όπως στην Βιωτία για παράδειγμα.
16: Καθόλου, είναι έτσι η χώρα μας διαμορφωμένη, με τη θάλασσα κοντά σε στεριά, με ορεινούς όγκους, με μεγάλες αλλαγές πραγματικά και μέσα σε μικρή χωρική κλίμακα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς, με τα καλά και τα κακά, και το Μελτέμι έχει και καλά ζητήματα, μας δροσίζει, φέρνει διάβγεια, αλλά δυστυχώς βοηθά και στις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται με ακρότητες ανεμολογικές. Θα έχουμε βέβαια μια άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως θα έλεγα από τις 6-7 του μηνός και μετά. Δεν φαίνεται όμως και πάλι κάτι ακραίο, άντε να φτάσουμε τα σαραντάρια σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε στο κόκκινο πότι μας είπατε αύριο, 9 μποφόρνα, Αττική, Εύβοια και Άνδρος.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και μία νέα φωτιά στην Κερατέα. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο με τον συνάδελφο που θα έχει περισσότερα στοιχεία. Να μείνουμε όμως στο θέμα των φωτιών και να πάμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει ήδη εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φανεριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα. Όσο καλησπέρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να.
18: Μόνο καλή δεν είναι.
1: Ναι, σε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι πυρκαγιές και σε πολλές περιοχές. Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία,
18: Πορτογαλία και Βρετανία.
1: Και
18: λοιπόν,
1: Βρετανία, βέβαια.
18: Α, ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, συγγνώμη, όπου η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και ειδικότερα η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρασε περίπου 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόν, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Η βελτίωση της εικόνας επέτρεψε σε περισσότερους από τους μισούς από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνολικά 12 δήμους περιμετρικά του Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης της έφλεκτης βλάστησης και της αντιμετώπισης μικρότερων εστιών, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Από τις πυρκαγιές, να πούμε, Βρυδίκη, τουλάχιστον 200 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στην Πορτογαλία τώρα. Οι αρχές συνεχίζουν τη μάχη με ένα μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από την περασμένη Τρίτη. Σχεδόν 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον ελαφρύ τραυματισμό 5 ανθρώπων. Στην Ισπανία, τώρα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πλέον επιστρέψει στις κατοικίες του. Διακόπτω, έχει ευρυνθεί
1: Δημήτρη,
18: κάποια εξέλιξη.
1: Ναι,
18: και θα συνεχίσω μετά με την Βρετανία.
1: Έχουμε
18: ναι.
1: κάποια στοιχεία παραπάνω για την φωτιά στην Κερατέα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λαβρεωτικής. Αυτά ήταν τα περισσότερα στοιχεία που είχαμε για την Κερατέα. Σε λίγο προσπαθούμε να μιλήσουμε, να βρούμε και τον Νίκο τον Κουντήρη, ο οποίος ήταν βέβαια πριν από λίγο στο Earth News.
18: Λοιπόν, να συνεχίσω μετά την Ισπανία, όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο σταθμό, έφτασε μέχρι τα 6,5 χιλιόμετρα απόσταση από το σταθμό. Οι πυροσβεστικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει λήξει ο συναγερμός. Να κλείσουμε με την Τουρκία, Ευρυδίκη, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που απειλούν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου. Στην επαρχία Μπαλικεσίρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες γύρω από τρεις πόλεις, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 3 χωριών κοντά στο Αιβαλί απέναντι από την Λέσβο Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό να πούμε και αφορά τους εκδρομείς ότι κανονικά εκτελούνται από τις 7 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα τώρα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορία, τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε τώρα και σε άλλα θέματα του δελτίου μας. Σε οικονομικά, συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών στην Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο, κατέγραψε η Eurostat. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξανώντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
19: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φρενάρει, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό πρόσημο των τροφίμων, αλλά και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις τους παραμένουν διψήφιες.
20: Έχουμε μείνει με τα απαραίτητα, σούπερ μάρκετ και βενζίνη, τίποτα άλλο.
21: Έχει ανέβει μέσα ένα χρόνο αρκετά και αρκετές φορές.
19: Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 14,7% του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους, καθώς τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
22: Όταν ανεβαίνουν, με οποιαδήποτε δικαιολογία, μετά συνήθως δεν κατεβαίνουν.
23: Έχουν γίνει χρυσάφι πλέον.
19: Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι τιμές τους κατέγραψαν έστω και οριακή μείωση 0,3%, όταν τον Ιούνιο αυξάνονταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%. Ταχύτητα κατέβασαν και οι υπηρεσίες, το κόστος των οποίων αυξήθηκε μεν κατά 3,1%, ωστόσο με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 4,5%.
1: Στα 6.000 ευρώ ετησίως αυξάνει η κυβέρνηση το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα. Το μέτρο θα νομοθετηθεί το Σεπτέμβριο, αλλά θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις αρχές του χρόνου, ισχύοντας το καθαρό εισόδημα και των εποχικά απασχολούμενων, αλλά και όσων εργάζονται σε 12μηνη βάση. Να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
24: Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης των φιλοδορημάτων με σημαντικά αυξημένο αφορολόγητο για να ενισχυθεί το καθαρό εισόδημα απασχολούμενων κυρίως σε εστίαση και τουρισμό, νομοθετεί η κυβέρνηση. Το νέο καθεστώς αφορά τα φιλοδορήματα που καταβάλουν προαιρετικά οι πελάτες, πληρώνοντας τους λογαριασμούς με κάρτα.
25: Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση φόρων, εισφόρων κτλ.
24: Εργαζόμενο σε εστιατόριο μπορεί να εργάζεται μόνο 5 μήνες και να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα σε φιλοδορήματα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τα ποσά άνω των 300 ευρώ φορολογούνται. Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αρκεί το συνολικό ποσό να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ μέσα στο ίδιο έτος. Για όσους εργάζονται ολόκληρο το έτος, όπως διανομής σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχούς λειτουργίας, το νέο πλαφόν στο αφορολόγητο αντιστοιχεί σε 500 ευρώ το μήνα, έναντι 3.600 ευρώ το έτος που ισχύει μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από τις αρχές του 2026.
1: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέκτησε στο TikTok.
26: Σε ζώ, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του κρασέρα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και ευχηθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: με όλη δική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη των κομμάτων. Η αρχή έγινε από ανάρτηση του κόμματος Ελέος του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε στο στόχαστρο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν χρηστούν απλώς αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Από την Χαριλαιότρη Κούπη εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για την κριτική, μιλώντας για διευκρίνηση στους πόρους που χρηματοδοτούν το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα. Το πρωί είχαμε παρέμβαση σε υψηλούς τόνους και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να τον ακούσουμε.
0: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
3: Κουνάει
0: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
3: ναι,
0: η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια,
3: ναι,
0: και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
3: ναι,
0: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
3: ΠΑΣΟΚ και
0: Ελλάς, με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Να πούμε ότι ο κ. Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν σύμβλεψη θέσεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Άρχισαν οι πρόβες στην κυβέρνηση, σχολιάζει η Χαριλαιότρη Κούπη. Να ακούσουμε εμείς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι, με να λάμε την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
4: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περιοχών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς με το ρωτείτε, το ρωτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι.
4: Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
1: Ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πολιάς, μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ για το πού βρίσκεται λεφτά για την καμπάνια της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Να το λέει ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός που λένε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρώτα πρέπει να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου για να νοικοκυρέψεις το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου, πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ενοχληθεί με την τοποθέτησή μας, όμως ήταν μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και οι νέες, τα νέα δεδομένα των κομμάτων.
1: Mm-hmm.
5: Και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουράνε το δάχτυλο που θα βρούμε τα λεφτά. Για μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Προφανώς βέβαια τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να πούν. Είναι λάθος να λέμε ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβές. Οι εκδηλώσεις μας δεν είναι ακριβές. Εμείς κάνουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και συζητάμε με τον κόσμο. Κάναμε μια εκδήλωση μεγάλη στην ουσία με τον Αλέξη που ανακοινώθηκε και το κόμμα. Αλλά όλα αυτά καλύπτονται από συμμετοχές και συνδρομές των μελών.
1: Τι
5: και
1: λέτε,
5: των
1: δηλαδή, με τις συνδρομές συντηρείται το Ινστιτούτο, τα επαγγελματικά,
3: τα γραφεία, τα στελέχη. Τα social media campaigns, οι περιοδίες, αυτά τώρα.
1: Δηλαδή κυκλοφορείται κουπόνια, τι είναι αυτό.
5: Καταρχήν υπάρχουν κουπόνια και υπάρχουν και λογαριασμούς που μπορούμε να καταθέσουμε.
1: Να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα των πυρκαγιών. Οι εικόνες που έχουμε από το πρώτο Γερμανό είναι δύσκολες. Πάμε στο Earth News γιατί μετακινείται προς το πρώτο Γερμανό το μέτωπο της φωτιάς. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Να περιορίσουν την εν λόγω πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε και στα πλάνα είναι πάρα πολλές οι αιστείες. Ακόμα και στο βάθος διαφαίνονται αδαμαντέ οι αιστείες, τόσες πόλεις που είναι. Βλέπουμε στην κορυφή αλλά και στις παρυφές να υπάρχουν πολλαπλές αιστείες που να διαχειριστούν οι πυροσβέστες. Δεν πετούν αυτή τη στιγμή εν αέρια μέσα. Οπότε το επίκεντρο στρέφεται κυρίως στις επίγειες δυνάμεις με τους πυρεσβέστες να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μέρη που είναι δύσβατα όπως με διακρίνεις. Αυτό που διασχίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι δρόμος, είναι χωματόδρομος, αλλά και ανάμεσα σε πυκνώχνει τη βλάστηση αδαμαντία.
6: Τώρα εκεί είναι και πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν ακόμη και τα επίγεια μέσα που βρίσκεσαι.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News, όπου παρακολουθήσαμε από την Κατερίνα Παπαγιάννη το μέτωπο που μετακινείται προς το Πόρτο Γερμανό, το μέτωπο της φωτιάς. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Στις πληγήσεις περιοχές της Φιώτιδας που χτυπήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία, περιόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε από την Αμφίκλεια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες και τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων της περιοχής για τις καταστροφές.
7: Και στην Αμφίκλεια και στο Λιανοκλάδι, στην περιοχή και στη Μάκρη, όλες αυτές οι περιοχές που επισκεφθήκαμε σήμερα, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτό που προέχει είναι να καταγραφούν αμέσως οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει προσωπικό. Πρέπει εδώ και τώρα να στελεχωθεί με προσωπικό, όπως επίσης και οι δημοτικές υπηρεσίες, για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ζημιών και να πάρθουν άμεσα μέτρα. Οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν τώρα στους πληγέντες αγρότες, μιας και έχει καταγραφεί εδώ και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει κηρυχθεί όλη αυτή η περιοχή, και επίσης να απαλλαγούν από ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγούν από τα τέλη για την δήλωση που κάνουν για τις ζημιές.
1: Την εικόνα των δημοσκοπήσεων τόσο ως προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και το κόμμα της αμφισβήτηση, πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει εκλογές για να μπει τέλος στις εκτροπές.
8: Εγώ την αμφισβητώ αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την εμπεδώσει. Έχει μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης για να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα. Και για μένα είναι τρομακτικό, κυρία Σιαδήμα, το γεγονός ότι για τα μείζωνα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ο διάχυτος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Βιώνουμε μια λυσαλέα προσπάθεια να καταγράψουμε κάμψη. Αυτό που εμείς βιώνουμε στην κοινωνία είναι η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είμαστε υποδιωγμό ουσιαστικά. Αρκεί ο κύριος Μητσοτάκης να αφήσει τις εκλογές να γίνουν, γιατί αυτές οι καταστάσεις εκτροπής που βλέπουμε είναι πολύ ανησυχητικές.
1: Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο για τις μαζικές ροές των μεταναστών, αυτή τη φορά στον Ισπανικό φύλακα της Θεούτα στο Μαρόκο, ο οποίος κατακλείζεται από δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών. Η Φιλανδία υποστηρίζει την Ιταλική Έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχώρησε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία. Δημήτρη Φαναριώτη.
18: Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή σε Ευρυδίκη, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία πριν από λίγο. Το είπε η ίδια η Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Φιλανδίας, ο Μάρι Ραντάνεν, είπε ότι η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σέγγεν από διείσδυση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από την πλευρά της Γαλλίας τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει στις Ισπανικές αρχές οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν εφόσον τη ζητήσουν. Ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την αύξηση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία λόγω φόβων ότι χιλιάδες μετανάστες που φέρεται να εισήλθαν δια της βίας στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα σε όλη τη ζώνη Σέγγεν. Να διευκρινίσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η Γαλλία αποτελεί μέρος της ζώνης Σέγγεν, αλλά έχει επανειλημμένα ανανεώσει την εξουσιοδότησή της να προβαίνει σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μετά τις φοβερές τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του κώδικα συνόρων Σέγγεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια. Πάντως, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτή είναι μια εξέλιξη τελευταίας μισής ώρας, ναι, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, αποδίδει την εισρωή μεταναστών στη Θέουτα σε εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία και σχολίασε ότι οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στο θύλακα είναι μια προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία.
1: Απλά να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Θέουτα είναι ένας θύλακας ο οποίος υπάρχει στο Μαρόκο.
18: Όπως και η Μελίγια.
1: Όπως η Μελίγια που ανήκουν στην Ισπανία.
18: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές.
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στις 31 Ιουλίου, ημέρα των γενεθλίων του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, ο Ασύμετρος Χρόνος στη Φωνή της Ελλάδας τιμά έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες τραγουδοποιούς. Έναν δημιουργό που εδώ και τρεις δεκαετίες καταγράφει με συνέπεια τις αγωνίες, τις ελπίδες και τα όνειρα του ανθρώπου μέσα από τραγούδια που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα. Από τους Χαΐνιδες έως τη σπουδαία προσωπική του διαδρομή, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης παραμένει μια αυθεντική φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Στη σημερινή εκπομπή θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του μέσα από αγαπημένα τραγούδια, σημαντικές συνεργασίες και χαρακτηριστικές στιγμές της δισκογραφίας του. Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο σε έναν δημιουργό που συνεχίζει να εξελίσσεται παραμένοντας πάντα πιστός στην ουσία της τέχνης του και στην αλήθεια των τραγουδιών του.

Η μουσική πορεία του Μιλτιάδη Πασχαλίδη ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη, όπου οι σπουδές του στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης τον έφεραν κοντά στους Χαΐνιδες, ένα συγκρότημα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε τον προσωπικό του δρόμο, παρουσιάζοντας το 1995 τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος». Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί, να γράφει και να ερμηνεύει τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο.

Στην πολύχρονη διαδρομή του, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτείς όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας, η Χάρης Αλεξίου και Δήμητρη Γαλάνη, αλλά και με νεότερους καλλιτέχνες που συνεχίζουν την διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού. Παράλληλα συνάντησε σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Άλκης Αλκαίος και ο Μάριος Τόκας, εμπλουτίζοντας διαρκώς το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Ο Μελτιάδης Πασχαλίδης ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει τη δύναμη του λόγου με την αμεσότητα της μουσικής. Τα τραγούδια του μιλούν για τον έρωτα, την απώλεια, τη φιλία, την κοινωνία και την ελπίδα, ενώ η χαρακτηριστική ερμηνεία του δημιουργεί μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό. Παράλληλα με τη μουσική ασχολείται και με τη συγγραφή, αποδεικνύοντας τη βαθιά του αγάπη για τον λόγο και την αφήγηση.

πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουνε τόσο.

πελάγι. Μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα κι αλήθινες ψευτιές.

Το παραμύθι «Με λυπημένο τέλος» που κυκλοφόρησε το 1995 αποτελεί τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και σηματοδοτεί την έναρξη της σπουδαίας προσωπικής του πορείας μετά τη συμμετοχή του στους Χαΐνιδες. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική και τους περισσότερους στίχους, παρουσιάζοντας τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στην μπαλάντα, την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι. Στον δίσκο συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Μάνος Ξηδούς, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, ενώ πραγματοποιείται και η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση της Γιώτας Νέγκα. Το ομώνυμο τραγούδι αλλά και οι πεθαμένες καλησπέρες που αργότερα ερμήνευσε και ο Δημήτρης Μητροπάνος συγκαταλέγονται πλέον στα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο δίσκος «Κακές συνήθειες» που κυκλοφόρησε το 1998 θεωρείται μία από τις κορυφαίες στιγμές της δισκογραφίας του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και σημείο αναφοράς για τη γενιά των σύγχρονων τραγουδοποιών. Με 10 τραγούδια υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου αναδεικνύει τον δημιουργό τόσο ως συνθέτη όσο και ως στιχουργό, ενώ περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες όπως το ομώνυμο τραγούδι και την Πινελόπη. Στον δίσκο συμμετέχει ο Χρήστος Θηβαίος στα δεύτερα φωνητικά, ενώ ξεχωρίζουν επίσης η μελοποιημένη αφήγηση του Γιώργου Σεφέρη και το συγκινητικό νανούρισμα σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο που συνδυάζει λυρισμό, προσωπική εξομολόγηση και ποιητική δύναμη, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους δίσκους του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Οι βυθισμένες άγκυρες που κυκλοφόρησαν το 2001 αποτελούν τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και μία από τις πιο όριμες δημιουργικές στιγμές του. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική και τους περισσότερους στίχους, ενώ σε επιλεγμένα τραγούδια συνεργάζεται με τον στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο κατέχει το ομώνυμο τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει ερμηνευτικά η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ο δίσκος «Ξένιος, η Κρήτη εντός μου» που κυκλοφόρησε το 2010 αποτελεί ένα βαθιά προσωπικό και αυτοβιογραφικό μουσικό έργο του Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Μέσα από καινούργια τραγούδια, νέες εκτελέσεις παλαιότερων συνθέσεών του, παραδοσιακά ακούσματα και ορχιστρικά θέματα, αποτυπώνει τις μνήμες και τα βιώματά του από τα 16 χρόνια που έζησε στην Κρήτη. Στην έκδοση συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Σκουλάς, ο Ψαραντώνης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Χρήστος Θηβαίος, οι Χαΐνιδες και η αδελφή Κατσιμίχα. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και νοσταλγία που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του δημιουργού με τον τόπο που διαμόρφωσε την καλλιτεχνική και προσωπική του ταυτότητα.

Οι Περσίδες, ο 10ος προσωπικός δίσκος του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, αποτελούν μία από τις πιο προσωπικές και όριμες δημιουργικές του καταθέσεις. Με 11 τραγούδια και 2 ορχιστρικά θέματα, ο δίσκος είναι εμπνευσμένος από την απώλεια, τη δύναμη της μνήμης και το διαχρονικό ανθρώπινο όνειρο που συμβολίζουν τα πεφταστέρια. Ο ίδιος ο δημιουργός χαρακτηρίζει τις Περσίδες ως ένα νέο σύμπαν που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της δημιουργίας και της υπέρβασης του πόνου. Με ποιητικούς στίχους και μελωδίες βαθιάς ευαισθησίας, ο δίσκος επιβεβαιώνει την ξεχωριστή θέση του Μιλτιάδη Πασχαλίδη ανάμεσα στους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες τραγουδοποιούς. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια.

Το άλμπουμ «Τραγούδια που ζουν ελαθρέα» φέρνει στο φως 10 ανέκδοτα τραγούδια σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Άλκη Αλκαίου, ερμηνευμένα με ξεχωριστή ευαισθησία από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Πρόκειται για μια δισκογραφική δουλειά που προετοιμαζόταν επί σειρά ετών με τραγούδια που είχαν ακουστεί αποσπασματικά στις ζωντανές εμφανίσεις του καλλιτέχνη πριν αποκτήσουν την οριστική τους μορφή. Στον δίσκο συμμετέχουν ο Μπάμπης Τόκας στο «Οι ερωτές του δρόμου» και η Γιώτα Νέγκα στο «Ανεπίδοτο», ενώ το καλοκαίρι στην Αμοργό φέρει την μουσική υπογραφή του ίδιου του Πασχαλίδη. Ένας δίσκος βαθιά συγκινητικός που αποτελεί φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργικό έργο του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου.

Με αυτό το αφιέρωμα τιμήσαμε τα γενέθλια του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, ενός δημιουργού που συνεχίζει να εμπνέει με το έργο, τη συνέπεια και την ευαισθησία του. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να μας συντροφεύουν, να μας συγκινούν και να δίνουν φωνή στις πιο βαθιές ανθρώπινες σκέψεις και συναισθήματα. Από τον ασύμετρο χρόνο και τη φωνή της Ελλάδας, του ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία και αστήρευτη δημιουργικότητα, με την ευχή να συνεχίσει να μας χαρίζει μουσικές που θα μας ταξιδεύουν για πολλά ακόμη χρόνια. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Καλή σας νύχτα.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μέπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω κοριτσάκι παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως, πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην εκμετάλλευση.

οι τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ύμνος στη μητέρα από τον Βασίλη Σκουλά και τον Νικόλα Γκίνη σε αυτή τη συνεργασία με τους στίχους της Όλγας Παπά για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ύμνος στη μητέρα να προστατέψει την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα της φωτιάς είναι πάρα πολλά. Ελπίζουμε να κόψουν οι άνεμοι και στις Μυκήνες, εκεί δίπλα έχει πάρει φωτιά, και στη Βιωτία. Εύχομαι γρήγορα να σβήσουν οι φωτιές και να κοπάσουν οι ανέμοι, παρότι δροσιζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, της εργάσιμης εβδομάδας και των ξωτικών της παράδοσης. Πάμε με ένα μυρολόι.

Ο Χρήστος ο Ζώτος εδώ σε αυτό το μυρολόι από το Σιντή Λαούτο, τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, με την επιμέλεια του Πέτρου Ταμπούρη. Και μας στέλνει η Σωτηρία. Τι είναι η πατρίδα μας? Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστερα της τα φωτεινά, μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά, κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά, μην είναι τάχατε τα ερυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας και αυτά και εκείνα και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιου αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά. Αυτά και άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας.

Εύη Σαϊτανίδου και Θανάση Ζήκας, δύο εκπληκτικά παιδιά που ζουν στην Εύβοια και τιμούν την παράδοση. Ξέρω, είστε όλοι σκασμένοι, με παίρνετε τηλέφωνο, μου στέλνετε μηνύματα. Όλοι σκασμένοι είμαστε. Και μάλιστα μου λέτε ότι τα ποσά είναι ευτελή που δεν δίνονται για την πυρόσβεση. Το ξέρουμε αυτό, και όπως και ξέρουμε ότι δεν θέλουν να σβήσουν οι φωτιές, διότι αυτό που θέλουν είναι η δική τους ανάπτυξη, που τελικά δεν προσφέρει τίποτα, διότι αυτό που έρχονται, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βρούνε είναι να βρούνε αυτό που έχει χαθεί στις δικές τους χώρες και που ίσως σε κάποια μέρη της Ελλάδας ακόμα μπορεί να το βρούνε, αυτές τις φυσικές ομορφιές και αυτή έτσι την τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία έχει μπει στις Blue Zones, έχει γίνει γνωστή πια σε όλο τον κόσμο και όλοι έρχονται γι' αυτό στην Ικαρία. Βέβαια, πώς να αποκτήσεις τώρα μακροζωία ερχόμενος 10 μέρες για να καταλάβεις τι εστί μακροζωία, επειδή κάποιος έγραψε για τις μπλε ζώνες. Αλλά μέσα από αυτό θέλω να σας, να σας πω ότι θα έπρεπε να συντηρούμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με την αειφορία και σύμφωνος με την παράδοση, την οποία εμείς εδώ πέρα τιμούμε και προσπαθούμε να διασώσουμε.

Από την ηχό του χρόνου και το CD του Ροζ Ντέιλι μαζί με το Βασίλη Σταυρακάκη. Εδώ αυτό το διπλό άλμπουμ, ένα συρτός, ταξί μιούτη και μυρολόι με Ροζ Ντέιλι, Σπυριδούλα Τουτουδάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Ο Θεάγιησή, η μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων που τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, που φέρεις επέρα στην ορίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις. Μάνα γη, ουρανέ πατέρα, τα παιδιά σας είμαστε. Διδάξτε τα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε στα δικά μας, ότι η γη είναι η μάνα μας. Ό,τι παθαίνει η γη, παθαίνουν και τα τέκνα της γης. Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, φτύνουν στους εαυτούς τους.

και η λεμόνα του Πόντου εδώ με τον Νίκο Γράψα στη διασκευή. Η λεμόνα που είναι η μητέρα του ήλιου και η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, στεναχωριέται για τις καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση. Ενώ ο μεγάλος μας ποιητής της φύσης, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει πει «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές». Και πάλι κάτι θα περισσέψει. Πού να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Με αυτά τα λίγα σας χαιρετάμε σήμερα.

Να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά είστε, είμαστε. Μη στενοχωριέστε ότι είμαστε θλιμμένοι. Είναι η κούραση εβδομάδας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για τα οποία έχουμε μιλήσει όλη τη βδομάδα, οπότε είναι καιρός για λίγο να τα εμπεδώσουμε μέσω της σιωπής.

Ξεκουραστείτε γιατί έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, να ξέρετε. Και φυσικά χορέψτε όσοι είστε κοντά στα πανηγύρια, εδώ με κάγκελα, ψηλά στην Κοστιλάτα, Μαρία λέει την Παναγιά. Εύχομαι να, το χορέψετε, να τα χορέψετε τα κάγκελα το 15 Αύγουστο. Ο Γιώργος Πατσούρας εδώ, τον χαιρετάμε. Τον αναμένουμε στην εκπομπή, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε συνονοηθεί. Και θα γίνει και αυτό στην ώρα του, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, τα ωραία που γίνονται στην ώρα τους.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φώνης της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Κάρλος Λιμπετίνσκι είναι συνθέτης του Νουέβο Τάγκο στην Αργεντινή. Ερμηνεύει τις συνθέσεις του με το συγκρότημα Νάρκο Τάγκο. Ο Λιμπετίνσκι ασχολήθηκε αρχικά με τη ροκ, την pop, τα blues, αλλά και με μουσικές του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Με δική του μουσική ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια

Amara Terra Mia, τραγούδι από την λαϊκή παράδοση του Αμπρούτζο της Ιταλίας. Το είχε παρουσιάσει η Τζιοβάνα Μαρίνι, σπουδαία τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, αλλά και ερευνήτρια εθνομουσικολογίας. Το 1971 το δισκογράφησε ο Ντομένικο Μοντούνιο, που μόλις ακούσαμε. Με την ίδια αίσθηση και το «Άρε μου ριντινέντα», «Άραγε χελιδόνι μου», τραγούδι στην γκρεκάνικη διάλεκτο.

0: Άρε Μουρντινέντα, τραγούδι από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Οι φωνές ήταν του Βιτσέντσο Καπετζούτο και της δικής μας Κατερίνας Παπαδοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Διονύσης Τσακνής τραγούδησε την Αντίσταση, σημαντικό ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ποιητικές του συλλογές. Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα τον Αύγουστο του 1945. Ο Καβαδίας αφιέρωσε το ποίημα στην λογοτέχνη Μέλπο Αξιώτη. Τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη τώρα. Νίκος Παπάζογλου, εδώ στη ρογμή του χρόνου.

δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας με μουσική του συνθέτη κυρίως κινηματογραφικής μουσικής Σιγκέρου Μπαγιάση. Μουσική για την ταινία του Wong Kar-wai 2046. Πλανόδιες μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Σουζάν, μυθικό τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, από τα πρώτα του. Εκδόθηκε στη δισκογραφία το 1967. Ο ποιητής Κοέν αφηγείται τον πλατωνικό του έρωτα για την Σουζάν Βερντάλ, χορεύτρια. Έγινε η μούσα του. Ιστορία από τα παλιά που αναβιώνει κάθε που ακούγεται αυτό το τραγούδι. Σήμερα ακούσαμε την ερμηνεία από τους Nick Cave, Perla Bataglia και Julie Christensen, με ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του Λέοναρντ Κοέν στη Μελβούρνη πριν από αρκετά χρόνια.

Το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο θέατρο την πορνογραφία, θέαμα ιδιαίτερα τολμηρό για τα μέτρα της εποχής και με βασικό θέμα την ονειροπόληση στο χθες και στο σήμερα μέσω της μουσικής. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε και την σκηνοθετική επιμέλεια. Τα κείμενα υπέγραφαν ο Άρης Δαβαράκης, ο Γιάννης Βικέλας, ο Δημήτρης Ρίζος, ο Μιχάλης Παπαγγελής και ο Αντώνης Κυριακούλης. Στην παράσταση ερμήνευαν τα τραγούδια η Μέρη Δαλάκου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Γιάννα Κατσαγιώργη και η Μαριάννα Ευστρατίου.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε την «Μπαλάντα της Φυγής» από τα θεατρικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Ακούστηκε στο ανέβασμα της Λούλου, θεατρικού έργου του Φρανκ Βέντεκιτ, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο Ανοιχτό Θέατρο τη σεζόν 1988-89. Στον σκηνοθέτη ανήκουν και οι στίχοι.

Sound of Silence. Το κλασικό τραγούδι που αγαπήσαμε από τους Paul Simon και Art Garfunkel σε μια υπέροχη διασκευή από τους Disturbed. Απίστευτες δε οι φωνητικές δυνατότητες του τραγουδιστή του συγκροτήματος David Draymond. Φινάλε πρώτης ώρας με τον αβορίγινα Frank Yama. Η συνοδεία από κιθάρα, τσέλο, πιάνο και η φωνή του Frank Yama συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αρμονικό σύνολο.

Βαλκάνια μελωδία με σολίστ στο βιολί τον Βρετανό Νάιτζελ Κένεντι. Μουσικός που έχει ερμηνεύσει έργα του κλασικού ρεπερτορίου, της τζαζ, αλλά και κλέσμερ τραγούδια, τραγούδια δηλαδή των Εβραίων Εσκενάζη της Ανατολικής Ευρώπης. Μαζί του ήταν και το πολωνικό γκρουπ Κρόουκ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

«Τζελέμ Τζελέμ», λαϊκό τραγούδι των Ρωμά, κυρίως στα Βαλκάνια. Το 1971 θεσμοθετήθηκε ως διεθνής ύμνος των Ρωμά στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριό τους. Το είχε γράψει το 1949 ο Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Ακούσαμε εξαιρετική ερμηνεία του τραγουδιού από την Αγγελική Τουμπανάκη. Το 1987, σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς του Γιάννη Διαμαντόπουλου, το Μπουρίνι, ακούστηκε το τραγούδι του Διονύση Τσακνή, «Μπαλαμός», που το είχε τραγουδήσει με σπαραχτική, θα έλεγα, ερμηνεία ο Γιώργος Κάτσαρης. «Μπαλαμός» στην γλώσσα των Ρωμά αποκαλείται «Ο Λευκός». Το τραγούδι τραγουδήθηκε πολύ και μάλιστα έχει ηχογραφηθεί πάνω από 20 φορές με ερμηνευτές κυρίως από την Ισπανία, αλλά και από το Ισραήλ, από την Γιασμίν Λεβί. Από την Ισπανία ηθοποιό και τραγουδίστρια Ρεμέδιος Σίλβα Πίζα θα το ακούσουμε, έτσι όπως παρουσιάστηκε στο φιλμ του Τόνι Γκαντλίφ, «Βέγκο». Στη χώρα μας η ταινία παίχτηκε με τον τίτλο «Τσιγκάνικο αίμα» το 2000.

Νάση Ενάλαμο ήταν η Ρεμέδιο Σίλβα Πίζα που τραγούδησε αυτό το γνωστό τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Τον Διονύση Τσακνή θα ακούσουμε στη συνέχεια. Στίχη Μαριανίνα Κριεζή. Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι γιατί χανόμαστε.

της Λύθης στο Πηγάδι, τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Ακούσαμε την ερμηνεία από τον Γιάννη Χαρούλη. Παραδοσιακό από την Κρήτη στη συνέχεια, ο Ανογιανός Βασίλης Κουλάς μαζί με τον Μανώλη Λιδάκη τραγουδούν «Μαύρα μου μάτια».

European Taksim, ταγκό με βαλκάνια χρώματα από τον Μάριο Στρόφαλη και το κουαρτέτο του, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Αυτή είναι η αγάπη μας που καίει δύο αιώνες. Τα καλοκαίρια μοναχή και έρημοι τους χειμώνες. Τραγούδι από τον κύκλο «Για την Ελένη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η Μαρία Δημητριάδη, με λιτές ερμηνείες, απέδωσε τα τραγούδια του δίσκου εξαιρετικά. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Νοσταλγία» με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το 1975 στον δίσκο «Σκοπευτήριο» που πρωτακούστηκε. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του μέγιστου λαϊκού μας δημιουργού. Το τραγούδι είναι μια λαϊκή καντάδα και σήμερα θα την ακούσουμε με την ερμηνευτική προσέγγιση της Αλεξάνδρας, τραγουδίστριας που στάθηκε πολλά χρόνια στο πλευρό του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: να σου στέλνω ένα δάκρυ της ματιάς μου, μια στάλα από το αίμα της καρδιάς μου, και ύστερα ας πεθάνω, ζωή χωρίς αγάπη, τι να την κάνω. Η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που έχει τίτλο «Σύννεφα».
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Μαύρος Ήλιος, τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο Νιν και ΑΗ, με την υπέροχη φωνή του Νίκου Δημητράτου. Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και στη συνέχεια Βαγγελής Γκούφας, Βασίλης Ανδρεόπουλος στη στίχη και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης σε μοναδική ερμηνεία. Από βυθό σ' άλλο βυθό.

Για 5 δεκαετίες η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου έδωσε φτερά σε πολλά τραγούδια. Οι ερμηνείες της λιτές, δωρικές. Η φωνή της ριζωμένη στη συλλογική μας μνήμη.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.